0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν, δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρικέ, Υιώ και

Σιμών, δέσποτα συγχωρήσουν τα σανομία Σιμήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε, δέσα στενία Σιμών, ένε και το ονόματό σου. Κύριε λαϊσούν, Κύριε λαϊσούν, Κύριε λαϊσούν, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες το ύπνο προσπίπτωμεν σε βαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμων σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου ξεγείρασμα, Κύριε, το όνομα φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρόνο κριτής επελεύσατε, και κάστε πράξη γυμνοθήσονται, αλλά φόβο πράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λαϊσούν, Κύριε λαϊσούν, Κύριε λαϊσούν, Κύριε λαϊσούν, Κύριε λαϊσούν, Κύριε λαϊσούν, Κύριε λαϊσούν, Κύριε λαϊσούν, Κύριε λαϊσούν, Κύριε λαϊσούν, Κύριε λαϊσούν, Κύριε λαϊσούν. Εκ του ύπνα ξενιστάμενος ευχαριστώς Αγία Τριάς, ότι δι' την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμίαν που κοργήσεις σε μη του ρωθήμα και αμαρτωλού, οδέσαι να πολεσάσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένων ηγυράσμε, εις το ρωθρίσαι και δοξολογήσαι το κράτος σου. Και νυν φωτισώμα το όματι της Διανοίας, άνοιξώμα τα στόματα μελετάν τα λογιά σου, και συνένεται σαν του λάσου και πίνει το θέλημά σου, και ψάλλησε εν εξομολογήσει καρδίας και εν υμνή των Πανάγιων ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπο πρωνία, εξίως άσμα των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνων αστήνα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της Ιησούς μου, ως των Αγίων και νερών σου δυνάμεων, και ευδόξων με καρδία καθαρά και πνεύμα τη ταπεινώσεως, προς ανεκθύνεση την εκτορή παρόν χειλαίων μάνησιν. Όπως χαγώ και νονός γεννώ με το φρονί μου παρθένων, εν χαδρά λαμπηδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεολόγων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μα Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με σε διαπαντός, σε μονοήμαρτον και

Ρίσμα εισόχθη τα θεραστήσουμε, πληνίσμα και υπέρχιον ελεκπανθήσουμε, από τη ίσμα αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένο, απόστρεψον τα πρόσωπό σου.

Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξόμε, διδάξω νόμα σα οδού σου και ερσεβίσω τη σε επιστρέψουση. Ρίσα με ξεμάτων, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις σας θυσία να το κάνω, όλο καυτώματο απευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα σε τετριμένο, καρδία σε τετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου καξοδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, και ευδοκία σου την Ισιών και υποδομηθεί του το τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχου. Μακάρι άμα μονοδόη πορευόμενη ενώ μου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού, ενώ όλη καρδία εξετήσουσιν αυτών, ο χαριεργαζόμενη την ανομία, εντεσοδή αυτό επαρέχθησα, σύνα θέλω τη εντολά σου, τη φυλάξα σε σφόδρο, όφυλα κατευθυνθεί στην οδή μου, το φυλάξα τα δικαιώματά σου, τότε με συνθώντα με επιβλέπει, επιπάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα ανευθύτη την καρδία, εν το μαθηκαίνω με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλείπεις ως φόδρα, εν τίνη κατορθώς ενώτερος των οδών αυτού, εν το φυλάσσα το τλόγου σου, εν όλη η καρδία μου εξεζητησάς, μη απόσαμε από τον οδελό σου, εν την καρδία μου έκρυψε τα λογιά σου, όπως αν μη αμάρτωση, ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλασή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου, εν τη οδό του μαρτυρίου σου ατέρχθην, ως επιφαντή πλούτο. Εν τες οντελές οντελεσχύσου και κατανοήσω το σοδού σου, εν τες δικαιώμασή σου μελετήσου, που καπελήσω με το λόγο σου, ανταπόδες το δούλο σου, ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θερμά σου εκ του νόμου σου. Πάρηκος εγώ ημί εν τη γη, μη υποκρύψα απ' εμού τη συντολά σου, επεπόθησαν η ψυχή μου, το επιθυμήσα τα κρυματά σου εν πέντε καιρό, επιτίμησα σε περηφάνειες, επικατάρατη εκκλίνοντας από τον οδελό σου. Περίελε από μόνιδος και εξοδένωσε, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησαν και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλω, ο δεδούλες σου δελέσχεν της δικαιωμασής σου και γάρε τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσουμε κατά το λόγο μου σου. Δες οδός με εξήγηλα και επίκοσάς μου, διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέχισόμε και δελεσχίσον τη θωμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, με βέβαιο σώμα τη λόγη σου. Οδόν αδικαίως απόστασον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερητισάμε και τα κρίματά σου καπελευθόμε. Η κολύθινη συμμαρτυρία σου, Κύριε, με κατασκήνεις, οδόν οντελών σου έδρομον, όταν επλάτηνες την καρδία μου, νομοθέτησό με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξετήσω αυτήν διαπαντός, συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου, οδηγήσω με την τρίβο των οντελών σου ότι αυτήν η θέληση. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εισπλον εξία. Απόστρεψαν τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσουν το δούλο σου το λογιό σου στον φόβο σου. Περίλω των ιδιασμών μου ανυπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου Χριστά. Εδώ επιθύμησα τη συντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έλεγχε επ' εμέ το λόγο σου, Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε τη συνειδίζωση με λόγων, ότι ήλπισε επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στοματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επέλπισα και φυλάξα τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους και παρευόμενα πλατισμό ότι τα στοντολά σου εξεζήτησα και ελάνω τις μαρτυρίες σου να δίνω βασιλέω και πεσχυνόμη και μελέτων τις στοντολές σου ας ηγάπησα σφόδρα και ήρετας κύρες μου προς τα στοντολά σου ας ηγάπησα και δουλέσχονε τις δικαιωμασίες σου.

0: Είπα το φυλάξεσαι το νόμο σου, εδείχνω το προσώπη σου εν όλη καρδία μου, ελέησό μου κατά το λόγιό σου, διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους φόβους μου εις τα μαρτυριά σου. Ετοιμάσαι και ο καταράκτη, το φυλάξεσαι τα σεντολά σου, σκηνή αμαρτωλών περιπλάξα με και το του νόμου σου καπελαθώμη, μεσονύχτων εξεγερώμη και εξομολογήστες επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτεχος εγώ είμαι πάντων το φοβωμένο σε και των φυλασσότων της αδελάς σου. Το ελέος σου Κύριε πλήρης εκεί, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών μου ότι τα σοντολές σου επίστευσα. Πρώτα με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτου το λογιόν σε φύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθήν θε επεμέα δικαί υπερηφάνω, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σοντολά σου. Ετηρώ Θεός χάλε καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών με τα ταπεινωσάς μου, απέσον μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μου νόμος στο στόματό σου, υπέρ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρες ελπίσαν με και πλασών με, συνέτησόν με και μαθήσου με τα σαντολά σου. Οι φοβομενοί σώψονται με και φρανθήσονται, ότι σου λόγους επίλπισαν. Έγνω Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το λόγο σου, το παρακαλέσαμε, κατά το λογιό σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήσω και ζήσουμε, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσκενδύτως εν υπερηφανή, ότι αδίκως συνόμισεν εις εμέ. Εγώ δε δελεσχίσω εν τις εντολές σου, επιστρέψα το σόν μη φοβουμενήσε και γινώσχοντας τα μαρτυριά σου. Γεννηθείτε η καρδία μάμου μου εις εν τη δικαιωμασή σου, από σαν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις εις το σωτηριό σε ψυχή μου, εις τους λόγους επίλπισα. Εξέλεπον οι οφθαλμοί μου εις το λογιό σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθη να σας δώσουν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Πόσα εσύ είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μέχρι το καταδιακόντων με κρίση.

Πάντα το ελέος σου ζήσουμε και φυλάξω το μαρτύριο του στόματός σου. Εις τον αιώνα κυριολόγου σου διαμένει του ουρανού. Εις γενναιών και γενναιών αληθιά σου. Εθεμελίωσε σου την γη και διαμένει. Και διατάξω σου διαμένει μέρο ότι τα σύμβα τα δουλασσά. Ημί ούτε ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Τότε αν απολόμενη τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα με επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου. Ό,τι εν αυτής εσάς με, σώσου με εγώ, σώσου με, ό,τι δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμενα να μαρτουλή το πολέσαμε, τα μαρτυριά σου συνήκαν. Πάσιν τελείας εδώ πέρας, πλατείαν του λύσου σφόδρο, ας ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τες εχθρούς μας οφησάς με την εντολή σου, ό,τι εις τον αιώνα μη εστί. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι δε στο δελά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης ο του πονηράς, εκ όλης από τους πόδους μου, από σαν φυλάξω τους λόγους σου, από το κρυμάτων σου καξέκλυνα, ότι εσύ νομοθετησάς με. Ως γλυκέ το λορική μου τα λογιά σου, υπερμέλητο στο ματί μου, από το εντολό σου συνήκα. Δια τούτο εμίσως απάσων οδών αδικίας, λίχνος φωσί μου νόμος σου και φως αθρίβης μου, όμασε και αίσθησα του φυλάξεστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινόφθηνο ως φόδρο, Κύριε ζήσουμε κατά το λόγο σου, τα εκούσε το στοματός μου ευδόξουν δι Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με, η ψυχή μου της χερισής σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμη. Έθε το μαρτωλή παγίδαμε και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκπληρωνόμεσαι τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλαινε την καρδία μου.

0: αντιμετωπίσει τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαδάμωσιν. Παρανόμως εμίσουσα, το δυνόμως αγάπησα. Βοηθός μου και τελείπτωρ μου εσύ, Ιησού λόγους επίλπισον. Εκκλίνεται από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα συντολά σου Θεού μου. Αντιλαβώ μου κατά το λογιόν σου και ζήσω με. Και είμαι κατεσχήνης μου από της προσδοκίας μου. Βοηθήσω με και σοφήσω με και μελετήσω τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξοδένωσες πάντας αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου. Ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελοκισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης. Δια τούτη γάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου. Από γάρο των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη. Μη παραδόσμε τι αδικούσουμε. Έγνεξε το δούλου σε αγαθών. Μη συκοφαντήσα το σαν με περήφανη. Γι' αυτό μη με ξέρει που είναι στο σωτηριό σου και ει το λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσω μετά το δούλο σου κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδεξόμε. Δούλο σου είμαι εγώ συνεχισόμε και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός το ποιήσω του Κυρίου, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο αγάπησα τα συντολά σου υπέρ Χριστίων και τα πάσεων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου που τορθούμε. Πάσα να τον άδικον εμίσουσα τα μαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτή και συνετίνη πίους. Το στόμα μου είναι ξεκέλ και σε πνεύμα. Ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρικέ Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και άγιε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Σούμε, κατά το κρίμα του αγαπώντων το όνομά σου, τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λογιόν σου και μη κατά κυριασά του μου πάσα νομία, λύτρο θέμα πασικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου, τα πρόσωπα όσο επίφωνον επί των δούλων σου και διδαξούν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδος εδάτων κατά έβρισαν οι οφθαλμοί μου, επί όκα φύλαξα τον νόμο σου, δίκαιος η Κύριε και ευθύ η κρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα, εξέτεξε μου ζήλο σου, ότι επελάφθω το λόγο σου εχθρή μου, πεπειρωμένο το λογιό σου σφόδρα, και δούλος ηγάπησαν αυτό, νεότερος εγώ είμαι και εξοδενωμένος, τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος αλήθεια, πλέψεις και ανάγκη βρασάν με, να εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσουμε. Εκ' έκραξεν όλη η καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσουν. Εκ' έκραξαν σε σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου, προέφθασαν ωρία και εκ' έκραξαν, εις λόγου σου επίλπισαν, προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς

Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου εξαθήτησαν. Ικτυρμήσω πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί ευδιωκοντές μου και θλιβωτές μου, εκ των μαρτυρίων σου εξέπλυνα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικούμην, ότι λογιά σου προφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου αγάπησαν. Κύριε, το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντας κατά δύο ξανούμε δωρεάν και από το λόγο σε δηλείω στην καρδία μου, αγαλιάσου με εγώ επί τα λογιά σου, όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδική είναι μίσθησα και ευδηλυξάμι, το δονόμο σου ηγάπησα, επτάκησε σε μέρες την εσάσα, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσε τον νόμο σου, και ο καίς την αυτή σκάνδαλο, προς τα δόκοντα σωτηριών σου, Κύριε, και τα σαντολά σου ηγάπησα, εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου, και ηγάπησαν αυτά σφόδρα, εφύλαξαν τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσα βήμα εναντίον σου, Κύριε, εγκαισάτε δεησίς μου να ποιόν σου, Κύριε, πατολογιών σου συνετισούν με, εισέλθε το αξιωμά μου να ποιόν σου, Κύριε, πατολογιών σου ρίσαμε, εξαρέξα το ταχύλι μου ύμνο, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου, θέξε τη γλώσσα μου τα λογιά σου, ότι πάσα το λέσω δικαιοσύνη, για να είστε χείρι σου το σώσαμε, ότι τα σαντολά σου ρητήσαμε, επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε, και τα κρίματά σου βοηθήσε με. Επλανήθη ένα πρόβατο ο πολλολό, ζήτησε το δούλο σου, ότι τα σαντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορωτώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ Θεοτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα οποιηθέντα, ομόσαν το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την εμετέραν σωτηρία κατελθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τα υπερημόνη του Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της γραφάς και ενελθώντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντες και νεκρούς, ούτε της βασιλείας σου πέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Σοφείο, και εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός, συμπροσκυνούμενο και συνδεξαζόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσθεν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών,

εν εν καιρή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάσου, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες αναμίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ιώσε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών ούτες πρεσβείς της Παναχράμου και Πανομού Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας των Παμεγείς των Ταξιαρχών, με τα Αγία Γαβρίλη και Πασών των Επουρανίων Ερών Ελλήνων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεθυμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όν και τη μνήμη επιτελούμεν, και πάνω των Αγίων ελέησε τη σώσε ημάς ο αδελφός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ της κατηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτού,
2: Κύριε ελέησον,

0: και υπερπορίας των καρπών
1: της γης
0: και υπερπάση ψυχής χριστιανών
1: ορθοδόξων.
0: Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς Κύριε ελέησον.

0: εμάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η και αη και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασε τους βασιλεύς και κατά βαρβάρο δωρούμενος και το σώμα φυλάτων για το σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσων το σταυρό υποσίως και η πονή μας εκείνη πολιτείο, το συκτηρμού σου δώρος σε Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμιση τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά

ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό.

Δόξα είναι ψεύστης Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψεύστης Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψεύστης Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανήσανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσαν τη ψυχή μου και έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και επικούσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, ου φοβηθήσω μου που μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτεθεμένων μην. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντας, τους εχθρέοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, το Κύριο η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό Σου ελέξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με. Με πάγεις άνιμη και επιστήριξε με την χείρα Σου, ου και εστιμία συν της αρκή μου, ο προσώπου της οργής Σου, ου και εστιν ειρήνη της σωστές μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομία μου περίρε την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθη νέος τέλους, όριν την ημέραν σχηθροπάζων επορευόμην. Ότι εψώε μου επλήσθησαν εμεγμάτων και ου και εστιν ίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμενο προς τον άγμο της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον Σου πάση επιθυμία μου και ως τον αγμός μου που Σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεδιάζοντο εισατούνται στην ψυχή μου και εισατούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουναν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί Συ Κύριε ήλπισα Συ εισακούσε Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και εντός αλευτήν επόδος μου επ' εμέ μεγαλοριμόνησαν ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και ελγιδών μεν οποιών μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και τεκρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη ακουστείς απ' εμού. Πρόσχισες την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη ακουστείς απ' εμού. Πρόσχισε στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξημαν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηση, το ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουσε εν τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσιος ενέσει το στόμα μου. Η έμνη μόνευό σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθήσονται εις χείρας τροφέας. Μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγη στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθρης αμελέτων εισέ, ότι εγεννήθες βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογίστη με το κατεβαινόν των εισλάκων, εγενήθενος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθέδονται σεν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντό με εν λάπ κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντό με βδέλυγμα αυτής, παρεδόθην και ούγε ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Και έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσοντέση, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε, ταπεινώθην και εξυπουρήθην. Επ' εμέ διήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Εις ερθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσης τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσης τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσης τας νόσου σου, τον λυτρούμενο εκθοράς της ζωής σου, τον στεφανούντα σεν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελέημος ένας ο Κύριος σε κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού του Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λείμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ ιστέρως οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού που της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα αποδεισμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συχόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αυρού τους εξαρτήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και ουχ υπάρξει, και ουκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού, και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνον αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντου δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγον αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε τη δέησή μου τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση με τα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τα ενώπιον σου φάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε έμενε σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημασε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει.
Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσες λάκων, ακουστών πίσων με το πρωί το έλαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν υπορεύσον ότι προσέειρα τη ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδάξον με το ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθρέσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου.

Εισάγουσον με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν με τη δούλου σου. Εισάγουσον με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν με τη δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών Κυρίου δεηθόμεν. Δερ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Δερ του Αγίου Οικουτούθου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Μητρός και Καθηγουμένης της Ιεράς και Σεβασμίας Γονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδίας

0: Παναγίων ημών έψαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Και ο πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην προσε Κυρία την ψυχήν μου, ο Θεός μου επισυπέπειθα, μη κατεσυνθύνεις τον αιώνα, μη δε καταγελασά το σαν μη εχθρή μου, και γαρ πάντες υπομένοντες σου μη κατεσυνθώσιν, εσυνθήτως εν οι ανομούντες διακαινείς. Τα σωδού σου Κύριε γνώρισόν με και τα στρίβου σου διδαξών με, οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και διδαξών μου ότι εσύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινε όλη την ημέρα. Μνήσθη των εκτιρμών σου Κύριε και τα ελέη σου ότι από του αιώνος εσύ. Αμαρτίας νότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς κατά το έλεος σου μνήσθη τη μουσιένη και της Χριστότητός σου Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδός αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια, της εξητούσει την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένικην του ονόματός σου Κύριε και ηλάστη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή, της εστιν άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθή αυλιστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα Κύριος των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδου στους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σόλ μου ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψη της καρδίας με πληθύνθησαν εκ των αναγκών με εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσης της αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι πληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύσε κολόντο μου ότι υπέμεινα σε Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Κρίνον με Κύριο ότι εγώ ένα κακίο με πορεύθην και επί το Κύριο ελπίζω νου μη ασθενήσω. Δοκίμασον με Κύριε και πείρασον με, πείρασον τους νεφρούς μου και την καρδία μου. Ότι το έλεος σου κατέναντι των οφθαλμών μου εστί και ευηρέσαν τη αληθεία σου. Ούκα κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούν του νου μη εισέλθω. Εμείς εκκλησία πονηρευωμένων και μετά σε βόνου μη καθίσω. Νύψουμε ένα φόη στα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου Κύριε. Του ακούσαμε φωνήν ενέσεώ σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε ηγάπησα ευπρέπεια ανήκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις μετά σεβών την ψυχή μου και μετά ανδρών αιμάτων την ζωή μου. Όν εν χερσίνε ανομία η δεξιά αυτών επλήσει.

0: ούτε αυτήν ζητήσω, του κατοικήν με νίκο Κυρίου πάσης τας ημέρας της ζωής μου, του θεωρήν με την θρεπνότητα Κυρίου και επισκέπτεσαι τον ναό των Άγιων αυτού, ότι έκρυψε με εν σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασε με από κρύβο της σκηνής αυτού εν πέτρα έψωσέ με. Και νυν ειδού ύψωσε κεφαλήν μου επ' εχθρούς μου, εκύκλωσα και έθισε εν τη σκηνή αυτού θυσίων ενέσεως και αναλαγμού, άσο και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον Κύριε της φωνής μου είσαι και έκραξα, ελέησόν μου και εισάκουσόν μου. Σύ είπε η καρδία μου Κύριον ζητήσω, εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου Κύριε ζητήσω. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από το δούλου σου. Βοηθός μου γεννώ, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπον μου, ο δε Κύριος προσελάβετό με. Νομοθέτησον με Κύριε τη οδό σου και οδήγησόν με τρίβω ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδός με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν οι μάρτυρες άδικοι και εψεύσα το η αδικία εαυτήν. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμενα των Κύριων, αν βρίζω και κρατεού στη καρδία σου και υπόμενα των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και Άγιοι και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αήν και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προσέ Κύριε και κράξε μου, ο Θεός μου μη παρασιωπείς απ' εμού. Μήποτε παρασιωπείς απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον Κύριε της φωνής της δεήσεώς με το δέστε με προσέ. Εν το έλλειμμε χείρας μου προς ναών Αγιών σου. Μη συνελκύσεις με μετά αμαρτωλών και μετά εργαζομένων αδικία μη συναπολέσεις με. Των λαλούντων ειρήνη μετά των πλησίων αυτών. Κακά δεν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτιδευμάτων αυτών, κατά τα έργα των χειρών αυτών, δώσ' αυτής, απόδοση των ταπόδων αυτών αυτής, ότι ους συνήκανε στα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ομοί οικοδομήσεις αυτούς, ευλογητός Κύριος, ότι σήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου, Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ελπίσεν η καρδία μου και ευοηθήθην. Και αν έθελεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και επίμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ενέγκατε το Κύριο Υιού Θεού, ενέγκατε το Κύριο Υιούς Κριών. Ενέγκατε το Κύριο δόξα και τιμήν, ενέγκατε το Κύριο δόξα ονόματι αυτού. Προσκυνήσατε το Κύριο εν αυλή αγία αυτού. Φωνή Κύριου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρώντισε. Κύριος επί υδάτων πολλών, φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους και συντρίψει Κύριος στα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτά, σως των μόσχων των Λίβανων και ο αγαπημένος ως Υιός μονοκαιρότων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός, φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον και συσίσει Κύριος την έρημον κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη η λάφους και αποκαλύψει δρυμούς και εν τον ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθείται Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Υψώσωσε Κύριο τι πέλαβες με κι ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επ' εμέ. Κύριο Θεός με και έκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε ανοίγαγες εξάλλου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενόν των Ισλάκων. Ψάλετε το Κυρίο Υιώσει αυτού και εξομολογήσε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού, το εσπέρασα πληστήσετε κλαθμός και εις το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπαν τη ευθυνία μου, μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε εν το θελήματί σου παρέσκου του κάλλη μου δύναμη, απέστρεψες δε το πρόσωπον σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομε και προς τον Θεό μου δεηθήσομε, τι σοφέλεια εν το αίματί μου εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν, μη εξομολογήσετε σιχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με, Κύριος εγεννήθη βοηθός μου, έστρεψα στον κοπετόν μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκο μου και περιέζωσάς με ευχροσύνην, όπως αν ψάλισε η δόξα μου και ομή κατανοηγώ, Κύριο Θεός μου εις τον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους όλους.

0: Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επί σοι, Κύριε, ήπισα μη κατεσχυνθήνεις των αιώνων, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον πρόσμετο όσου τάχυνον το εξελέστε με. Γενούμι εις θεών υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εσύ και ένεκεν το ονόματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξι με εκ παγίδου ταύτισης έκρυψάν μη, ότι εσύ ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Εις χείρα σου παραφύσου με το πνεύμα μου, ελυτρώσε με, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Εμείς σας τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακαινείς. Εγώ δε επί το Κύριο ήλπισα, αγαλιάσουμε και εφρανθήσουμε επί το ελέη σου, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσες εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, έσυσας εν ευρυχώρου τους πόδας μου. Ελέησον με, Κύριε, ότι θλίβω με ταράχθην θυμό ο φθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου, ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτοιμα εν στεναγμής, εισθένησεν εν πτωχία η ισχύς μου και τα οστά μου μεταράχθησαν, παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού, επελίσθην ως η νεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως εσκεύος από λουλός, ο τύκους αψόγων πολλών παρεχούντων κυκλώθεν, εν το επισυναχθήν αυτούς άμα επ' εμέ, δηλαδή την ψυχή με βουλεύσαντο. Εγώ δε επί σοι, Κύριε, ήλπισα, είπα, σοι ο Θεός με τη σχεσή σου η κλήρη μου. Ρίσε με χειρός εχθρό μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανο το πρόσωπό σου επί των δούλων σου, σώσον με το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επεκαλεσάν σε. Εσχυνθήσα να σε δεις και καταχθήσαν εις άδου. Παράλληλα γεννηθείτε τα χείλη τα δόλια, τα λαλούνται κατά το δικαίω ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εισέκρυψα στις φοβουμένης σε, εξηργάσου τις ελπίζου συνεπίσε εναντίον των ιών των ανθρώπων, κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων, σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός, Κύριος, ότι θαυμάσωσε το έλεος αυτό εν πόλη περιοχής. Εγώ δίπαν τη εξτάση μου απέριμο από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτου εσήκουσα στις φωνής της δεήσεώς με το και κραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες ιός ή αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανία. Αν βρίζεστε και κρατεούστε η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Μακάριο να φεύγησανε ανομία και όν επεκαλύφθησανε αμαρτία. Μακάριο ανήρ, ο μη λογίσετε Κύριος αμαρτία, νουδέες την εν το στόματι αυτού δόλος. Ότι εισήγησα επαλαιόφυτα ο στάμο που του κράζει με όλη την ημέραν. Ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφινης ταλαιπωρήν εν το εμπαγήνιν ιάκαλθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου κακάλυψα. Είπα εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κύριο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερ ταύτης προσεύξετε προσέπα σώσιος εν καιρό εφέτο. Πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με. Το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδότα αυτή η πορεύση. Επιστηρίω επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεσθε ως ύπος και ημίων ως εις ουκές της σύνεσης. Εν κοιμώ και χαλινώτας οι αγώνες αυτών άξας. Τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθετε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύς στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: αγωνία μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω της εφέση πρέπει ένεσης, εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο ψάλατε αυτό, άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν ελαλαγμό, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη, αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σ' αυτόν. Συνάγωνος η ασκόνιδα τα θαλάσσης, στηθήσεν θησαυρής αβύσους. Φοβηθεί το τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθήτωσαν πάντες οι κατοικούντες την οικουμένη. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, οι λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος σου εστί, Κύριος ο Θεός αυτού λαός, όν εξελέξα το εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψον ο Κύριος, είδε πάντα στους υιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην, ο πλάσας κατά μόνα σας καρδίας αυτών, ο συνήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ού σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμην και γίγα σου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού, ρίσαστε εκ θανάτωτας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθίσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι το Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννητο Κύριε το έλεος επί μας καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κύριο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτό επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών με ρίσατόμε. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μην κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκές την υστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα, ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι είσαι στην άνθρωπο σου θέλων ζωή, να αγαπών ημέρας η δίν αγαθάς. Πάψον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μιλαρίσε δόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, το εξολοθρεύσε γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώση. Πολλέ εθλίψεις των δικαίων και εκπασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ουμή πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθεί στην βοήθειά μου. Έχιον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με, ύπον την ψυχή μου, σωτηρία σου είμαι εγώ. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι είμαι κακά. Γεννηθήτωσαν ως ίχνους κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. γεννηθεί το Ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς, ότι δωρεάν εκρυψάν μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτιν ονείδησαν την ψυχή μου, ερθέτω αυτό παγί, συνού γινώσκη, και η θύρα είναι έκρυψε συλλαβέτω αυτών και εν τη παγίδη πεσίτα εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσεται επί το Κυρίο, τερφτίσεται επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερώσει, Κύριε, Κύριε, τι σου ομοιώσει. Ριόμενος πτωχών, εκχειρό στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα από τον διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, άκου εγίνος πονηρότων με. Άντα παιδίδος αν μη πονηρά αντί αγαθών. Και ατεκνία τη ψυχή μου, εγώ δε, εν το αυτούς παρενοχλήν μη, εν εδιόμενη σάκων και ταπείνων ενιστία την ψυχή μου και προσευχή μου εις κόλπον μου αποστραφήσετε. Ως πλησίον, ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστον. Ως πενθών και σκυθροπάζων, ούτως εταπεινούμην. Και κατ' εμώ εφράνθησαν και συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ούκ έγνων. Διεσχίστησαν και ούκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, ξεμικτήρισαν με μικτηρισμό. Έβριξαν επ' εμέ τους οδόντες αυτών. Κύριε, πότε επόψη, αποκατάστησαν την ψυχή μου από της κακουργίας αυτών, απολεόντων τη μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ ενέσωσε. Μη επιχαρίσαν μη εκθρενοντές μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμής. Ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διαλογίζοντο. Και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών και είπων έβγε, είδων οι οφθαλμίμων. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχιστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου εις την δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε, ο Θεός μου, και μη επιχαρίησάν μη. Μη ήπισαν εν καρδίες αυτών, έβγε τη ψυχή μου, μη δε ήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και ντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστουσαν εσχήνιν και εντροπήν οι μεγαλοριμονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστουσαν και φρανθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και υπάτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινων σου. Φυσήν ο παράνομος το αμαρτάνει εν αυτό ουκ έστει φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού. Ότι εδόλωσε εν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλος, ουκ η βουλή της ημιένε του αγαθήνε. Ανομίαν διαλογίσατο επί της κύρης αυτού, παρέστη πάση οδού καγαθή κακία δέου προσόκτησε. Κύριε εν το ουρανό το έλεό σου και η αλήθειά σου έως των εφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσσες πολύ, ανθρώπους και κτίνης όσες Κύριε. Ως επλήθυναν στο έλεό σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς. Ότι παρασύπηγε ζωή εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Παράθυνον το έλεό σου της γινώσκους είσαι και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μη πούς υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ομοιδίνονται στην εδόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

0: Ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν, ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα κλώεις ταχύ αποπεσούνται, έλπισον επί Κύριον και επί Χριστότητα και κατασκήνου την γην και επιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίψον του Κυρίου και δώσεις τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγηθη το Κύριο και εκέτευσον αυτόν. Μη παραζήλου εν το κατεβαδουμένο εν τη οδό αυτού, εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Πάυσε αποργής και εγκατάλειπε θυμών. Μη παραζήλω ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθίσονται οι δε υπομένοντες των Κύριων αυτοί κληρονομήσουν η γη. Και έτσι ο λίγων και ο μη υπάρξει ο αμαρτωλός και ζητήσει τον τόπον αυτού και ο μη έβρης. Οι δε πρωείς κληρονομήσουν η γη και κατατρυφίσουν στην επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσεται ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντες αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσεται αυτόν. Ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτών του μη του καταβαλήν τοχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς στη καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει εις τας καρδίας αυτών, και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ολίκον το δικαίο υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίων εις αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινός και Κύριος στα σοδούς των αμόμων, και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ου κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό, και εν ημέρες λοιμού χαρταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου, άμα το δοξαστήνε αυτούς και ευσωθήνε, εκλείπονται σου καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ου καποτίσει, ο δε δίκαιος, η κτήρη και δίδωσιν. Ότι οι ευλογούντες αυτών κληρονομήσουν γην, οι δε καταρώμενοι αυτών εξολοθρευθίσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ου καταρακτήσεται ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερο σε γενόμην και γάρε γύρασαν και ου κλείδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα λέει και δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογία ανέστε. Έκλων από κακού και ποιήσων αγαθών και κατασκήνου εις αιών αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ο καγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχτίσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα σεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσουν γήν και κατασκηνώσουν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ούχ υποσχεριστήσεται τα διαβήματα αυτού. Κατονοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί τον το θάνατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος σου μη εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού, ουδο μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμενον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε το κατακληρονομήσε γην εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή περιψούμενον και επερώμενον ως τα σκέντρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδούκην και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα. Ότι εστίνε εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό, οι δε παράνομοι εξολοθρευθίσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθίσονται, σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου, και υπερασπιστής αυτών εστίν τον εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς, και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς, ό,τι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Ευχαίνει εν ειρήνη του Κυρίου Θεϊθώμεν.
2: Και ελέησον.
1: Αντιλάβουν σώσον, ελέησον και διαβήσον.

τα πάντων την Αγία μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Επιστροφής δε ο Πέτρος βλέπει τον μαθητή γονικά από ο Ιησούς ακολουθούντα, ως και αν έπεσεν εν το δείπνο

Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελεός και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γενώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσαν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες εν ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει μήτυρ μου. Ιδού γαρ αληθείαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια. Τη σοφία σου δήλωσάς με, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάντυψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα που ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθήτου τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνη εις αναφοράν και ολοκαυτώματα.

Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Βέμμυρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος Νεκταρίου Πενταπόλεως, Νίφωνος και Αλεξάνδρου Κωνσταντινούπολεως, Ευσταθείου Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου Παλαμάου Βυσαρίωνος και Αχιλίου Λαρίσης, Λουκάς Ιμφεροπόλεως και Κρυμαίας, Επιφανίου και Θεράφωνος Επισκόπων Κύπρου και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακού

Πατρόβου Ευσταθίου Μάματος Αλεξάνδρου Μερκουρίου και Δεών του Νέου Ιου Μάρτυρος, Αποστόλου του Νέου Τριανταφύλου του Εξαγοράς, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Γυναικών Θέκλης, Βαρβάρας, Παρασκευής, Ειρήνης, Εκατερίνης, Κυριακής, Μαρίνης και Πανεφημού Εφημίας, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου,

Δημητρίου του Κογκαστάτη, Γεωργίου του Καρσλίδη, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού και Θαυματουργού, της Ουσίας και Θεοφόρου Μητρός ημών Σοφίας της Εκκλησούρας, των Αγίων Ενδόξων,

Αμήν. Ποια φυλακίου και έσχεσαι δέσμιον, ποια δε εκκλησία μου και έχει ερήτορα, Δαμασκός μέγα φρονή επί σύ Παύλε, είδε γάρσες και ληστέντα φωτή, Ρώμη σου το αίμα δεξαμένη, και αυτή κομπάζει, αλυταρσός πλέον χέρι, και πόθο τιμάσου τα σπάργανα. Αλλό Απόστολε, αλλό Παύλε Απόστολε, το κάφημα της οικουμένης,

0: Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ της Αγίας Μονιστάς, έτι δεόμεθα υπέρ της Μητρός και καθηγουμένης της Ιεράς και Σεβασμίας Μονιστάς, Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κόμη τάφτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τάφτης, έτι δε και του δούλου του Θεού Κωνσταντίνου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αειδημών φυτώρων της Αγίας Φωνής τάφτης,

0: Εν όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθουν,

Πάλι και πολλά και εσύ προσποιηθούμε και σου δεώ με τα δαθέκη φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψε με την δέηση μου, καθαρίσει μου τα ψυχά και τα σώματα από παντού μολυσμού, αρκού και πνεύματο. Και εδώ είσαι η νομινούχη μια κατάκληλη παράσταση του Αγίου Χρυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και την ευχομένη στην προκοπή βίου και πίστεω και συνέσεω πνευματική. Δώσε αυτή πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύου εσύ, ανενόχου και κατακτήτου μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και τη Επουρανίου σου βασιλεία αξιοθύνη. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατούμενοι, συ δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδόκω Ανάσταση νεκρών και

Συ και ο μονογενή σου Υιός και το πνεύμα σου το Άγιο, Συ εκ του μειών της Χριστού είναι ημάς παρήνηθες. Και παραπεσώντας ανέστης ασφάλιν και ο καπέστης πάντα ποιών έως ημάς εις τον ουρανόν ανήβεγες. Και την βασιλείαν σου ευχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστε κατηξίω σα και τη υπαρεστήκα χιλιάδε αρχαγγέλων και μοιριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξατέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, φτερωτά.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας

Θεοδόμηση Βασιλεύ Παρότητα και μετρήτω του δυνάμει τα πάντα δημιουργήσει και το πλήθο ελέγχου του πόνου το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επί του υποκεκλικότητα σε αυτόν κεφαλά σου, ουγαρέ την ασάρκη και αίμα τη έλασή του φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μη σε αυτόν εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν θρία. Τη πλέωση σύμπλευσαν του οδηπορού συνόδευσαν του νοσούντα ίαση ο γιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Κυρίου κατά Κυρίου και Αποθρόν Δόξου Βασιλείου και Ελθέης του Αγιάσαι ημάς, ο άνω του Πατρίς Καθήμινος και ο Δημήν Αωράτου Συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή μετά τον ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δήμων του αντίτου λαού, ο Θεός ηλαστήν τα μαθολογηλήσων. Ο Θεός ηλαστήν τα μαθολογηλήσων. Υψώσουσε ο Θεός μου, βασιλεύ μου.

Πρώτον θερών του ναού σου παρέστηκα και το δεινόλογης μόνο καθίσταμε, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μου τας φλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενο και από το μενόν σου, ως την πόρν και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδος αψαμένη ευχερός την ίδια συνέλαβεν. Ιδέ τους ους εχράντας πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτη σώματα της ψυχής σου αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείεσαι σα φόρου θεκούσισε και των απαρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε.

0: σου με και συγχωρήσω με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τεν λόγο, τεν έργο, τεν γνώση και αγνία, και αξιώσουν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεση εν αμαρτιών και η ζωή νεό.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό,

0: Σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Ιουνίου σήμερα, μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Κορυφαίων Πέτρου και Παύλου, του και ιδρυτού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πέτρου του Ροστόφ, του Θαυματουργού, πρίγκιπος της Χρυσής Ορδής. Οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος και μαθητής του Κυρίου ήταν γιος του Ιωαννά και αδελφός του Αποστόλου Ανδρέα. Ο ίδιος ο Χριστός τον παρομοίασε με ασάλευτη πέτρα, με την ομολογία που πρόφεραν τα χείλη του λέγοντάς του «Σύ Πέτρος και επί ταύτην την πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησία». Αλλά και για τον Παύλο, όταν του αποκαλύφθηκε έξω από την Δαμασκό και από διώκτη τον μετέβαλε σε Απόστολο, είπε ο Κύριος τον Απόστολο Ανανία «Σκεύος εκλογής μη έστι, ούτως του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων». Σκεύη εκλογής και οι δύο, που με ζήλο και ενθουσιασμό διαλύουν τους δρόμους της οικουμένης, προκειμένου να φέρουν στους ανθρώπους το χαρμόζινο μήνυμα της σωτηρίας. Ο Πέτρος την ώρα της δίκης του Χριστού τον αρνήθηκε 3 φορές. Θυμήθηκε όμως τα λόγια του Χριστού ότι πριν λαλήσει ο πετεινός θα τον είχε αρνηθεί 3 φορές. Αμέσως τότε βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Ο Κύριος τον συγχώρησε και τον κάλεσε και πάλι στην χωρία των μαθητών του. Μα και ο Παύλος, γεμάτος από φλογερό ζήλο, όμως ούκατ' επίγνωση, με φανατισμό και μίσος, εδίωξε τους χριστιανούς, εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου. Γι' αυτό και με πόνο έλεγε «Εδίωξα την Εκκλησία του Θεού». Η μεγάλη επιστροφή όμως του Διώκτη έχει συντελεστεί και η αγάπη του Χριστού τον κέρδισε για πάντα. Στο τέλος της ζωής τους και οι δύο Απόστολοι βρίσκονταν στη Ρώμη όπου επινέρουν όσοι λαμβάνονται. Ο μεν Πέτρος, ο Ιουδαίος, καταδικάστηκε στον διασταυρού θάνατο. Ο δε Παύλος, ως Ρωμαίος πολίτης, στον διαποκεφαλισμού θάνατο. Από τότε, φωστήρες τρισμέγιστοι του νοερού στερεώματος φωτίζουν και καλούν τους ανθρώπους να αφήνουν το σκοτάδι για να έλθουν στο φως της αληθείας. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδί.

Πανιερότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι η δεύτερη φορά που ευρίσκομαι σε αυτήν την εκδήλωση του Ιερού Ναού του Αγίου Αρσενίου, που επέρασα από χθες απ' έξω και είδα ότι προχωρεί. Αυτήν την ώρα που ευρισκόμουν εδώ και καθόμουν στο τραπέζι και έβλεπα όλους αυτούς τους λεβέντες και τις λεβέντισες και χόρευαν, μου ήρθε στο μυαλό ο γέρο Πορφύριος, ο αείμνηστος αυτός ενάρετος άνθρωπος, που όπως μου είπαν εκεί στα Καλίσια κοντά στην Πεντέλη που είχε το ησυχαστήριό του, μια φορά εκάλεσε δύο πνευματικά του τέκνα τα οποία θα παντρευόντουσαν. Τα κάλεσαν εκεί στο ησυχαστήριο, έγινε εκεί ο γάμος και μετά άρχισε να παίζει και το βιολί. Και όπως μου είπε κάποιος ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό το γάμο, τον ευλογημένο, εχαιρόταν πολύ ο γέροντας και όταν το ρώτησα γιατί χαίρεται, λέγει ότι χαίρομαι γιατί καμαρώνω την παράδοσή μας. Και ακριβώς, Πανιερότατε, πριν να έρθω από το Άγιον Όρος, ήρθε μια ομάδα παιδιών εκεί στο μοναστήρι από ένα ιδιωτικό σχολείο και γύριζα στην αυλή και είχαν αυτά, πώς τα λένε, τα headphone, τα ελληνικά δεν ξέρω πώς τα λένε, και αυτός επερπατούσε με αυτά τα πράγματα στα αυτιά του και το σταμάτησε. Εγώ το βρήκα στην αυλή, του λέω, έλα εδώ, τι είναι αυτά που κρατάς εκεί? Και μου λέει, ακούω τραγούδια. Του λέω, και τι τραγούδια ακούς? Αυτός δεν μου έλεγε. Τον έπιασα με το ζόρι, επήρα τα αυτά που είχε στα αυτιά του και τα έβαλα στα αυτιά μου και μόλις τα έβαλα ετρόμαξα. Ήτανε η rock music. Και του λέω, παιδί μου, στο Άγιον Όρος είσαι και ακούεις αυτή τη μουσική? Μου λέει, πάτερ, με αυτή τη μουσική έχω πάρει και άδεια από το δάσκαλο ειδική και ενώ είμαι στην τάξη, εάν δεν τα έχω αυτά πάνω στα αυτιά μου και να ακούω μουσική, να αυτή τη μουσική, δεν μπορώ να ησυχάσω και μάλιστα για να κοιμηθώ πρέπει να κοιμηθώ με αυτά. Και εγώ τόσο πολύ ελπίθηκα, διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει μια τάση σε όλους τους τομείς για να κατακριουργηθεί η παράδοση της Ελλάδος και της Κύπρου, διότι Κύπρος Ελλάδα είναι, διότι δυστυχώς, αδελφοί μου, οι σκοτεινές δυνάμεις, οι ιοί του σκότους που πολλάκις είναι φρονιμότεροι από τους ιούς του φωτός, θέλουν να χτυπήσουν την παράδοσή μας. Δεν ξέρω αν ενθυμίστε τι είπε ο τότε Υπουργός των Εξωτερικών, ο Κίσιντζερ. Μένα μου έφεραν και διάβασα τη συνέντευξη που έδωσε σε κάποιο περιοδικό και έλεγε για τους Έλληνες και έλεγε συγκεκριμένα, οι Έλληνες είναι παράξενος λαός, είναι εμπόδια εις τα σχέδια των Αμερικανών, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, αλλά εμείς είπαμε στα αρμόδια συμβούλια ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο για να τους αφανίσουμε, αλλά θα κάνουμε έναν άλλον πόλεμο. Και τους είπε, χτυπήστε τη γλώσσα τους, χτυπήστε την παράδοσή τους και χτυπήστε τη θρησκεία τους. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, πρέπει να προσέξουμε πολύ, διότι σήμερα γίνεται μία εισβολή, μία έφοδος των αλλοτρίων δυνάμεων για να υποτάξουν την παράδοσή μας, να υποτάξουν τον τρόπο της ζωής μας, να υποτάξουν τον τρόπο της πνευματικής ζωής, γιατί μέσα στον κόσμο μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, αλλά θα βρει δυσκολίες πολλές και ήδη βλέπουμε εμείς που ξεκλειδώνουμε αρκετές καρδιές ανθρώπων, βλέπουμε ότι τα προβλήματα όχι μόνο είναι πολλά, αλλά είναι δυσεπίλητα. Είναι πολύ δύσκολα τα προβλήματα που οδηγούν σε έναν αδιέξοδο και ο λόγος είναι ότι δυστυχώς οι τηλεοράσεις, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως
επιδιώκουν την εισβολή ξένων πραγμάτων, ξένων ηθών. Γι' αυτόν οπωσδήποτε πρέπει εμείς να εμείνουμε εις αυτά που παρελάβουμε. Γι' αυτό και η ευλογία τότε βρίσκεται το Άγιον Όρος, που είναι η μόνη κατεξοχήν μοναστική πολιτεία που υφίσταται επί της γης. Διότι ακριβώς εκεί φαίνεται και βλέπει κανείς το κάλλος και το μεγαλείο της πνευματικής ζωής, και ευτυχώς αυτή η ζωή εξέρχεται και εκτός Αγίου Όρους. Γι' αυτό πρέπει να επισκεπτόμεθα τις μονές. Ακριβώς όπως είπα και κάπου αλλού, είναι η ώρα του μοναχισμού σε αυτά τα χρόνια που ζούμε. Όχι διότι ο μοναχισμός επιδιώκει με το έτσι θέλω να μοναστικοποιήσει τον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι έχουν τόσο αλωτριωθεί, έχουν τόσο απομακρυνθεί από το αληθές νόημα, που χρειάζεται ο μοναχισμός με τον εμπειρικό τρόπο της παρουσίας του να τους προβληματίσει, να τους κουνήσει, να τους κάνει πραγματικά να σοβαρευτούν και να έρθουν ενώπιον των ευθυνών τους. Ήρθε πρόσφατα στο Άγιον Όρος ο πρόεδρος της Ρωσίας. Τι να σας πω, μου έκανε εντύπωση, έφερε περίπου 100 σωματοφύλακες. Και να δεις πανιερώτατε εκεί στο αξιονεστή, ήρθαν αυτοί όλοι, 2 μέτρα ο καθένας. Έβαζα στρωτές μετάνοια στην Παναγία του Αξιονεστή με τόσον πόθο. Και ο κύριος Μπούτιν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της ΚΑΚΕΜΠΕ προτού να γίνει πρόεδρος της Ρωσίας, και αυτός ξέρετε πως έγινε άνθρωπος του Θεού. Και μάλιστα κάποιος εκ των υπουργών της Ελλάδος μου έλεγε το εξής όταν το συνάντησα. Λέει, πάτερε, πήγαμε με τον κύριο Καραμαλίνη στη Ρωσία και εγώ έτυχε να καθίσω δίπλα από τη σύζυγό του, στον δίπλο μας παρέθεσε ο κύριος Μπούτιν, και εκεί μου είπε η σύζυγος του κυρίου Μπούτιν, η οποία εξομολογούνται τα παιδιά τους και έχουν και πνευματικών κοινών. Και μάλιστα ποιος ήταν ο λόγος, νομίζετε, που προβληματίσει σοβαρό Μπούτιν και επίστευσε στον Χριστό? Αυτός είχε μια εξοχική κατοικία και λόγω των καλωδίων έγινε μια έτσι φασαρία στα καλώδια και πήρε φωτιά το σπίτι. Και εκάηκαν όλα απολύτως, μέχρι και μερικά πλαστικά, αυτά τα χοντρά πλαστικά που ήταν κάπου που είχαν λάμπες, έχουν εξαφανιστεί από τη φωτιά. Και αυτός είχε ένα σταυρό, ξύλινο σταυρό που τον έδωσε η μάνα του, όχι ότι πίστευε, αλλά τον ήθελε για τον έχει από τη μάνα του. Και λέει, λυπήθηκα πάρα πολύ, ήταν πολύ μικρό σταυρός, και λέει, κρίμα σε αυτό το σταυρουδάκι, το ήθελα να το έχω, τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν, θα τα ξανακάνω. Και ενώ ήταν εκεί πάνω στα ερείπια, φανταστείτε τώρα ένα σπίτι μετά από μια μεγάλη φωτιά, και βρήκε ένα άθικτον το σταυρό το ξύλινο, ο οποίος δεν κάηκε, και από εκείνη την ώρα αυτός ο άνθρωπος επροβληματίσει σοβαρά και έγινε άνθρωπος του Θεού. Και όταν ήρθε στο Άγιον Όρος εμίλησε από στήθους, διότι καμιά φορά ξέρετε οι προέδροι και διάφοροι έτσι μεγάλοι άνθρωποι τους κάνουν τις ομιλίες και τις απαγγέλους σαν παπαγάλοι. Αυτός όμως εμίλησε από στήθους, εμίλησε 2 φορές, μίαν μέσα εις τον ναόν και μίαν εις την αίθουσαν, θυμάσαι, της Ιεράς Κοινότητος, και είπαν ότι η Ρωσία οφείλει πάρα πολλά στο Άγιον Όρος. Εγώ ήρθα να προσκυνήσω την Παναγία του Άξιον Εστίν και την Πορταΐτισσα και να πάω στο Ρωσικό να προσκυνήσω την κάρα του Αγίου Παντελεήμονος. Ευλαβούμεθα πάρα πολύ την Παναγία. Οφείλουμε χάριτας πολλά στο Άγιον Όρος και στην Ελλάδα, διότι εκ των 150 εκατομμυρίων Ρώσων οι 130 είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Εμείς, λέει, γι' αυτό εδώ θέλω να καταλήξω, επειδή περάσαμε από τον κομμουνισμό και είδαμε σε τι αθλίαν κατάσταση ήρθε η πατρίδα μας, τώρα έχουμε το σύνθημα να επιστρέψουμε πίσω στην παράδοσή μας. Και ο λόγος που ήρθα εδώ ήταν επιταγή του ρωσικού λαού για να έρθω να προσκυνήσω, και μάλιστα έχουμε οθήσει, έχουμε δώσει μια όθηση να στραφούμε εις τα οπίσω. Και λέγω κι εγώ, εάν οι Ρώσοι, οι οποίοι πήραν τον χριστιανισμό από εμάς, όπως ξέρετε, από την Κωνσταντινούπολη, αρχίζουν και βλέπουν ότι πρέπει να επιστρέψουν στα οπίσω,
Εμείς δε που έχουμε αυτήν την ανώθευτον παράδοση, που ακριβώς αυτή η παράδοση, και όταν λέμε πατερικό το τρόπο θεολογικά παράδοσης, δεν εννοούμε τα τραγούδια αυτά που και αυτά είναι μια παράδοση. Η κατουσία με την πατερική έννοια παράδοσης είναι ο τρόπος του αγιασμού. Και ακριβώς αδελφού μου, εμείς αυτά τα είχαμε, τα παραλαμβάνουμε και πρέπει να τα παραδώσουμε. Γι' αυτόν οπωσδήποτε πρέπει να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι και πρέπει συνεχώς να μας προβληματίζει. Πρέπει συνεχώς μέσα μας να έχουμε αυτόν τον πόνο, αυτήν την έγνοια. Και αυτός ο πόνος που πρέπει να έχουμε μέσα μας πρέπει να εξαργυρώνεται σε συνεχή ηγεσία προς τον Θεό. Όσο μπορούμε να προσευχόμεθα και να ξεφύγουμε από τα εξωτερικά σχήματα, το οποίο και αυτά είναι η αναγκαία, αλλά πρέπει ο χριστιανός για να μπορέσει να έχει καρπό πνευματικό μέσα του, πρέπει να προσπαθήσει να αγωνίζεται κατά της αμαρτίας,

στο σκεπές του πόση ώρα προσεύχεσαι και από την απάντηση που θα σου δώσει θα καταλάβεις πόσο αγαπά τον Θεό. Γι' αυτόν αδερφοί μου οι καιροί είναι δύσκολοι. Βλέπετε πόσο δύσκολα περνάμε, πόσο δύσκολες είναι οι καταστάσεις επί παγκοσμίου κλίμακος, διότι επλήθυνε πάρα πολύ αμαρτία. Σήμερα η αμαρτία θεωρείται ως τρόπος ζωής. Βλέπετε σήμερα, εγώ δεν ήξερα τι είναι η δισκοθήκη, είπαν οι ερώτατε. Μία φορά έκαναμε ένα γρυπνία με την Αγία Ζώνη στη Λαμία. Ήταν Παρασκευή και τελειώσαμε το Σάββατο η ώρα 5. Τις αυγινές ώρες. Λοιπόν, πήγαμε στο ξενοδοχείο με μερικούς άλλους μοναχούς. Ακούω έτσι ένα θόρυβο, μια μουσική να αναλλαγμούν. Εγώ τρόμαξα. Κοιτάζω γύρω, κοιτάζω από εδώ, κοιτάζω από εκεί, δεν βλέπω τίποτε. Λέω, τι ακούω, λέω, τι είναι αυτά που βλέπω. Μόλις προχωρήσαμε σε έναν υπόγειο, είχε μια τζαμαρία μπροστά και φαινόντουσαν εκεί καπνή γεμάτη αίθουσα. Μεγάλη αίθουσα, και ήταν γεμάτη και χόρευαν και κουνιόντουσαν εκεί πέρα. Και ήταν τέτοιο θόρυβο και τέτοιο αναλλαγμό που στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Και λέω, μα αν αυτή αν είναι διασκέδαση, τότε τι μπορούμε, τι θα ονομάσουμε μη διασκέδαση. Τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι βλέπετε ο τρόπος της ψυχαγωγίας, ο τρόπος της ενασχολήσεως, ο τρόπος της εργασίας, όλα αυτά έχουν αλωτριωθεί και ο άνθρωπος γίνεται ένας διαφορετικός άνθρωπος, αλωτριωμένος από τον πραγματικό άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα συναγερμό, όλοι μας να προβληματιστούμε. Τα παιδιά μας σήμερα, βλέπετε, βρίσκουν αυτόν τον χάος και μπαίνουν σε αυτόν τον χάος και έχουμε τόσες τραγωδίες. Βρίσκουμε μητέρες. Ήρθε μια μητέρα στην Αθήνα που ήμουν εκεί, η καημένη, λέει: Γέροντα, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχω φιάλτες. Κοιμούμε η ώρα 11. Σηκώνουμε η ώρα 1. Ήρθε ο γιος μου. Δεν ήρθε. Πάω να κοιμηθώ. Κοιμάμαι. Ξανασηκώνουμε σε μια ώρα. Δεν είναι πάλι. Λοιπόν, θα μου το φέρει το 100. Θα μου το φέρουν μεθυσμένο. Θα μου το φέρουν τραυματισμένο. Θα μου τηλεφωνήσουν κάποιον κρατητήριο να πάω να το δω. Αλλά και όταν έρθει μου λέει, πού τολμώ να το ρωτήσω. Αν το ρωτήσω που ήσουν ή άργησες, θα φάω ξύλο. Αυτά σήμερα δεν είναι ένας και δύο. Αυτά τα γεγονότα και αυτές οι εικόνες της οικογενειακής ζωής πληθύνονται και δυστυχώς έρχονται και στην Κύπρο. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, χρειάζεται πολύ προσευχή, έμπονη προσευχή να μας λυπηθεί ο Θεός. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος σήμερα μέσα στην οικογένεια, βλέπετε με το παραμικρό γίνεται χαλασμός κόσμου. Γίνεται αμέσως, προβάλλεται το διαζύγιο. Διότι ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει καρπό πνευματικό μέσα του. Βλέπετε, παλιά οι άνθρωποι δεν είχαν προβλήματα. Όμως έκαναν υπομονή. Θυμάμαι εγώ κάτι που είχα γνωστές μου γυναίκες που ο άντρας τους εκτυπούσαν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα τρικούβερ το ξύλο. Και μια φορά εγώ πήγα να ρωτήσω μια γειτόνισσα μου εκεί, τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί δεν το χωρίζεις. Και τι μου λέει, παιδί μου, έκανα παιδιά με αυτόν τον άνθρωπο, θα τον κάνω υπομονή. Και ακριβώς αυτές οι αμόρφωτες γυναίκες είχαν μέσα τους θεολογική μόρφωση. Γιατί ακριβώς ήξεραν το νόημα του Σταυρού, ήξεραν το νόημα των πνευματικών, ήξεραν το νόημα της ταπεινώσεως. Και ταπεινώνονταν και υποχωρούσαν και κρατούσαν οικογένεια. Σήμερα βλέπετε με το παραμικρό, αντίσταση, δηλαδή χαλασμός κόσμου, ταραχή. Μα δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, χρειάζεται ένας πνευματικός συναγερμός. Ο καθένας να δει τον εαυτό του, να εξομολογούμαστε σωστά, να εξομολογούμεθα καθαρό στην αρχή τη χάρη του Θεού και να μας φωτίζει να ταπεινωνόμαστε. Βλέπετε, η ταπείνωση είναι αυτή που λύει όλα τα προβλήματα. Βλέπετε τον Άγιο Σημαίον τον Στυλίτη, όταν πήγαινε στο Στήλον, οι άλλοι πατέρες της Κήτος, επειδή ήταν ο πρώτος που εφωτίστηκε να πάει με αυτόν τον τρόπο της ασκήσεως, άρχισαν να λένε μερικοί, μα είναι πλανεμένος. Άλλοι, μα ξέρω εγώ, είναι ιδιότροπος. Άλλοι έλεγαν είναι κεντρικός. Άλλοι έλεγαν, μα από ευλάβεια το έκανε. Και κάποιος εκ των διακριτικών γερόντων έγινε σύναξη η συσκήτη των γερόντων και είπαν το εξής, πατέρας λέει, θα στείλουμε κάποιον να του πούμε να κατέβει, ότι είναι εντολή των πατέρων της συνάξεως. Και αν μπει με να ταπεινωθεί και να κατέβει, να του πούμε να μείνει. Εάν πει ότι εσείς δεν ξέρετε τι σας γίνεται και αντισταθεί, τότε είναι πλανημένος. Και πήγε κάποιος εκπρόσωπος των πατέρων της συνάξεως και του είπε να βάσει μειών, οι πατέρες παρακαλούν να κατέβεις από το στήλο, διότι δεν αναπαύονται. Και αμέσως αυτός συνέρχεται πάνω στο στήλο, λέει, να είναι ευλογημένο. Εφόσον οι πατέρες δεν αναπαύονται, εγώ θα κατεβώ. Και του λέει, μείνε εκεί που είσαι και συνέχισε. Διότι ακριβώς είδαν οι πατέρες οι διακριτικοί ότι η ταπείνωση είναι η πραγματική εικόνα της πνευματικής ζωής. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, σήμερα υπάρχει εγωισμός. Βλέπετε, πέρασε και δεν μου μίλησε.
πέρασε και με

ζαβοκοίταξε, πέρασε και δεν με έδωσε σημασία ενώ στο άλλον έδωσε. Όλα αυτά είναι προβλήματα που πάσχουμε εμείς ότι δεν έχουμε την ταπείνωση. Και η ταπείνωση είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτόν εάν προσπαθούμε να ενταχθούμε σωστά στην Εκκλησία. Και ξέρετε, εδώ στην Κύπρο γίνεται το εξής. Ενθουσιάζεστε εύκολα, αρχίζετε και ζείτε μια πνευματική ζωή, μετά τα ξεχνάτε και γραδέλα και μπήραν, όπως είπε κάποιος σε κάποιον Κύπριο. Δηλαδή θέλει προσοχή να έχουμε μια συστηματική πνευματική εργασία για να μπορέσουμε να αρχίσουμε τη χάρη του Θεού. Διότι βλέπετε, έρχονται δύσκολες μέρες. Έρχονται ώρα που περνούμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη στενή και τεθλιμμένη οδόν. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε, να κρατήσουμε. Διότι βλέπετε, υπάρχει η απόγνωση. Συνεχώς η απαγοήτευση, η αποθάρρυση, η κενότης. Αυτά τα συνάντησα αυτές τις μέρες περιφερόμενος μέσα στο νησί μας. Γιατί όμως? Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να έχει μέσα του υπομονή, να έχει δύναμη, να βλέπει τα πράγματα με ένα φωτισμένο νου. Και όταν έρθει φωτισμός στο νου, θα καταλαβαίνεις την πατρική πρόνοια του Θεού. Και όπως λέει στο γεροντικό, εάν κολλήσει ο ουρανός με την γη, ο άνθρωπος του Θεού δεν κινείται, δεν ανησυχεί. Διότι έχει εμπειρία της θείας αντιλήψεως. Δηλαδή πώς? Έχει εμπειρία της προνοητικής παρουσίας του Θεού και έχει άμεση εμπειρία, διότι ακριβώς αισθάνθηκε μέσα του προσωπικά την πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και οι πατέρες ετώνησαν ότι η πίστη της θεωρίας η λεγόμενη, δηλαδή η πίστη της οράσεως. Ποια είναι η πίστη της οράσεως? Είναι αυτή που ο καθένας προσωπικά έχει ιδιαίτερη μπύρα της θείας αντιλήψεως και ορά των Θεών με τις θείες ενέργειες που έχει ο Θεός στην καρδιά του. Και τότε γίνεται προσωπικότητα, τότε συγκροτούνται οι εσωτερικές του πνευματικές δυνάμεις και τότε γίνεται ένας άρτιος, ερμηδενή, λυπόμενος. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Γι' αυτόν όσο μπορείτε κοντά στην Εκκλησία, κοντά στο Χριστό μας, κοντά στους Αγίους μας, και τώρα που έγινε και αυτό το συνέδριο με τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστήν, είδαμε τη χάρη των ανθρώπων του Θεού. Πόση γλυκή της, πόση ωραιό της πηγάζει από κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν πεταμένος, ήταν κρυμμένος, και όμως τον εφανέρωσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και σήμερα είναι ένας όντως παγκόσμιος άνθρωπος. Αυτό το πράγμα, η πίστη μας, βλέπετε πόσον άρωμα έχει ορθοδοξία το θέμα του πατρός Παϊσίου. Είδα κάποιον μαθητή μου τις προάλλες του πατρός Παϊσίου και τι μου είπε. Ήρθε κάποιος εδώ, λέει, στο ασκητήριό μου και μου είπε το εξής. Ενώ ευάδιζα προς τη Θεσσαλονίκη και με σταματά κάποιος χαλόγυρος με ότο στόπ. Τον έβαλα μέσα και χωρίς να με ξέρει μου είπε το όνομά μου και του λέει, παιδί μου, έχεις καρκίνο στους πνεύμονες, αλλά είναι η αρχή της ασθένειας και να πάνε εξεταστείς και θα το προλάβεις. Και ενώ μιλούσε μαζί του, εξαφανίστηκε στο αυτοκίνητο. Αυτός έπαθε, έτσι τρόμαξε, δεν ήξερε για αυτά, δεν άκουσε για τον πατέρα Παΐσιον, έψαξε μερικούς που συνδέονται με το Άγιο Όρος, το έφερα μερικές φωτογραφίες και μόλις είδε αυτό, αυτός είναι. Βλέπετε ότι οι Άγιοι μας δεν είναι ότι έφυγαν και εξαφανίστηκαν, είναι μαζί μας, είναι παρόντες, είναι πατέρες που ενδιαφέρονται για μας. Αρκεί να τους προκαλέσουμε, να τους παρακαλέσουμε και αυτοί είναι μαζί μας. Αυτή είναι η ορθοδοξία μας, αυτός είναι ο πλούτος. Η ορθοδοξία δεν είναι ιδέα, αδερφοί μου, δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι ρομαντισμός. Η ορθοδοξία είναι βίωμα ζωής, είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Γι' αυτόν εύχομαι, έτσι, με τη χάρη της Παναγίας μας, της Παντάνας σας, που θα την έχετε ως προστάτηδα εικόνα, να μας φωτίζει όλους, ώστε πραγματικά όλοι μας να έχουμε σαν όρο στη ζωή μας να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Τι ωραία, δεν χαρήκατε απόψε που ήρθατε? Ακούσατε αυτήν την ωραία την παραδοσιακή μουσική. Έρχονται μερικοί εκεί πέρα διάφοροι, μα λένε, πάτερ, λέει, μη εκείνο, μη τούτο, μη το άλλο, εσύ είσαι, λέει, καλόγυρη. Δεν λέμε αυτό το πράγμα. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει πολύ σαφώς. Πάντων απόλαυσον, αμαρτίας απόστηθη. Μπορείς όλα να τα απολαύσεις στον κόσμο αυτό παρεκτός αμαρτίας. Δεν είναι ωραία η ζωή μας τέτοια? Πρέπει να πάμε να βλέπουν αυτούς που κουνιούνται και να βλέπουν αυτούς που κάνουν τους, με συγχωρείτε, που είναι δηλαδή σαν τους καρακιόζηδες. Και αυτό πραγματικά να πάρουμε στα σοβαρά και να αφοσιωθούμε στη λατρεία του Θεού. Και τότε θα δείτε ότι η χάρη του Θεού είναι μαζί μας και θα οσφρενόμεθα και θα αισθανόμεθα την πατρική παρουσία του Χριστού μας. Αμήν.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού διαδικτυακού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Μία εκπομπή που φιλοδοξεί κάνει κατανοητό τον τρόπο, τον σκοπό, τη μέθοδο της Ορθοδόξου Ασκητικής να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς πρέπει να πορευόμαστε και να κινούμαστε μέσα στο χώρο της Ορθοδοξίας σε πρακτικό επίπεδο. Πώς βιώνονται οι αρετές, πώς αναγνωρίζονται τα πάθη, πώς γίνεται ο πνευματικός αγώνας. Ακόμη είμαστε στις εισαγωγικές εκπομπές, σε εισαγωγική θεματολογία, διότι ακόμη αναλύουμε και βλέπουμε τον άνθρωπο, προσπαθούμε να έρθουμε σε μια αυτογνωσία και να καταλάβουμε ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος ο ρόλος του, ποιος ο προορισμός του, πώς αρρώστησε, και δεν έχουμε ασχοληθεί με τις εκδηλώσεις της αρρώστιας ακόμη. Σήμερα, τελειώνοντας αυτές τις εισαγωγικές εκπομπές, θα ασχοληθούμε με το σώμα του ανθρώπου. Έχουμε πει με την ψυχή, την επιθυμία, τη φαντασία, τη μνήμη, τη βούληση, το θυμό, την οργή, όλα αυτά τα μέρη, τα πνευματικά θα λέγαμε μέρη του ανθρώπου, τα έχουμε εξηγήσει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε ο σκοπός και ο προορισμός του σώματός μας ποιος είναι. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ορθόδοξη Θεολογία, η αλήθεια δηλαδή, είναι εντελώς διαφορετική με το ψέμα που είναι οι άλλες ομάδες, οι άλλες θρησκείες και προσεγγίζουν τα πράγματα με έναν τρόπο πολύ σκληρό, πολύ απάνθρωπο, πολύ αφαιρετικό. Είναι παλιά αυτή η ιστορία, δεν είναι τωρινή. Από πολύ παλιά ο άνθρωπος είχε πρόβλημα με το σώμα του, δυστυχώς. Είχε εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στο πνεύμα του και στο σώμα του και δεν μπορούσε να βρει μια αρμονική συνύπαρξη του σώματος και του πνεύματός του. Συνήθως, στη συντριπτική του πλειοψηφία, οι φιλοσοφίες, οι θεολογίες των άλλων θρησκειών κλπ. Απορρίπτουν το σώμα και τις σωματικές ανάγκες. Το απαξιώνουν, το περιφρονούν και βλέπουν το σώμα ως κάτι το κακό. Ταυτίζουν το κακό με την ύλη. Γι' αυτό και η αίσθηση της ιστορίας είναι πολύ διαφορετική στις άλλες θρησκείες. Γι' αυτό και ο προορισμός του σώματος είναι πολύ διαφορετικός. Γι' αυτό και μιλάνε για μετασαρκώσεις και διάφορα τέτοια προϊόντα της φαντασίας, απαξιώνοντας και απορρίπτοντας ουσιαστικά τα σωματικά μεγέθη. Αυτό όμως φέρνει τον άνθρωπο σε απόγνωση, σε απογοήτευση, σε απελπισία, διότι στην κατάσταση που βρισκόμαστε κυριαρχούμαστε κυρίως από τις σωματικές αισθήσεις, από τα σωματικά μεγέθη. Λέγανε οι λεγόμενοι νεοπλατωνικοί και γνωστικοί την εποχή εκείνη, κάτι που το επανάλευε και ο φιλόσοφος Βαρλάμ, και βρήκε βέβαια το δάσκαλό του, βρήκε τις απαντήσεις που έπρεπε να βρει από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Λέγανε ότι ο άνθρωπος σχετίζεται με τον Θεό, έρχεται σε επικοινωνία και σε επαφή με τον Θεό, αλλά όχι ολόκληρος ο άνθρωπος, μόνο ο νους του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου, το πιο ευγενές στοιχείο του ανθρώπου, ενώ όλα τα άλλα είναι για πέταμα. Οπότε στην πνευματική ζωή έπρεπε οι άνθρωποι να κάνουν μια αφαιρετική διαδικασία, να αρχίσουν να πετάνε από πάνω τους αισθήσεις, συναισθήματα, όνειρα, απογοητεύσεις, αποτυχίες, επιτυχίες, οτιδήποτε, όλα τα σωματικά μεγέθη, και να προσπαθούν να συναντήσουν το Θεό σε έναν διαλογισμό, σε μια αυτοβήθηση, σε μια εκστατική κατάσταση όπου το σώμα εγκαταλείπεται, περιφρονείται, πετιέται και μόνο το πνεύμα σε μια υπερπτήση προσπαθεί να βρει το πνεύμα του Θεού. Αυτά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλη η πατερική θεολογία. Είναι απαράδεκτα πράγματα, είναι σκληρά, είναι απάνθρωπα, ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, τον κάνουν να υποφέρει, τον γεμίζουν ενοχές. Αντί να τον ενώνουν, τον διχάζουν, αντί να τον φέρνουν σε αρμονία, τον φέρνουν σε δυσαρμονία και σε έναν εμφύλιο πόλεμο που τον στεναχωρούν και δεν ξέρει από πού να βγει και πώς να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση.

Η αποστολή Αφωταρά είναι αυτή που ρυθμίζει τον ήχο, την ποιότητά του, την φυσιολογική λειτουργία των μηχανημάτων που χρειάζεται για να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας, για να μπορείτε να με ακούτε καθαρά και δυνατά και να υπάρχει αυτή η όμορφη μεταξύ μας επικοινωνία. Την ευχαριστούμε πολύ, αλλά την ευχαριστούμε και για έναν επιπλέον λόγο, διότι με πολύ προσοχή και μεράκι επιλέγει αυτά τα μουσικά διαλύματα, τις μουσικές ανάσες που χαρακτηρίζουν πλέον την εκπομπή μας και είναι απαραίτητες για να ξεκουραστούμε, γιατί καταλαβαίνω πως μιλάμε για θέματα λίγο φιλοσοφικά, όσο και αν προσπαθώ να τα εκλαϊκεύσω, να τα φέρω σε μια πιο απλοϊκή και κατανοητή κατάσταση, είναι απαιτητικά αυτά τα οποία συζητάμε και είναι δύσκολα. Απαραίτητα μεν, αλλά δύσκολα. Οπότε αυτές οι μουσικές ανάσες είναι πραγματικά οάσεις, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουμε αυτά τα οποία ακούμε. Λέγαμε λοιπόν ότι το σώμα του ανθρώπου έχει στόχο και σκοπό να συνδιαιωνίζεται μαζί με το πνεύμα του ανθρώπου στον Παράδεισο. Θα ακολουθήσει το σώμα μας, την ψυχή μας, στον Παράδεισο. Ενώπιον του Θεού δεν εμφανιζόμαστε μόνο ως σκέψη, ως νόηση, ως ψυχή, ως πνεύμα, αλλά ως άνθρωποι, δηλαδή ως ψυχοσωματική οντότητα. Άνθρωπος δεν είναι μόνο η ψυχή του, μόνο η ψυχή είναι ένα πτώμα, ένα φάντασμα. Ούτε άνθρωπος είναι μόνο το σώμα του, μόνο το σώμα είναι ένα πτώμα. Άνθρωπος είναι το συναμφότερον, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δηλαδή μια ψυχοσωματική οντότητα και ενότητα. Μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι πατέρες λένε ότι και η ψυχή μας είναι δημιούργημα του Θεού και κατά συνέπεια υλική. Δεν είναι υλική με την έννοια της ύλης που έχει το σώμα, αλλά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ο μόνος άειλος είναι ο Θεός, με την έννοια ότι είναι αδημιούργητος, είναι άκτιστος. Όλα τα άλλα δημιουργήματα είναι υλικά με την έννοια ότι είναι δημιουργήματα και είναι κτιστά. Κατά συνέπεια και η ψυχή μας έχει μια υλικότητα. Σε σχέση με το σώμα θεωρείται άειλη. Σε σχέση με τον Θεό θεωρείται υλική. Ακόμη και οι άγγελοι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε σχέση με τους ανθρώπους και με τα ζώα και με τα πράγματα αυτά θεωρούνται άειλοι. Σε σχέση όμως με τον Θεό, ως δημιουργήματα είναι υλικά. Αυτή η επισήμανση δίνει διέξοδο στο φιλοσοφικό προβληματισμό που λέει πως το πνευματικό στοιχείο, η ψυχή, συνδέεται με το υλικό στοιχείο σώμα, που λέγεται σώμα. Επειδή και τα δύο είναι κτιστά, είναι δημιουργήματα του Θεού, γι' αυτό το λόγο και μπορούν να συνδεθούν. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, η ψυχή δεν είναι αυθύπαρκτη. Δημιουργείται μαζί με το σώμα του ανθρώπου, συνυπάρχει μαζί με το σώμα, επιβιώνει μετά θάνατον, αλλά ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα της είναι ένας, θα λέγαμε, θάνατος της ψυχής, αφού είναι ανενεργός. Δεν μπορεί να ενεργήσει χωρίς το σώμα της. Γι' αυτό λέει «εν δε το άδι ουκ έστι μετάνοια», που θα έχετε ακούσει στην Αγία Γραφή, διότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος για να ενωθεί με το Θεό, για να αρέσει στο Θεό, το κάνει όσο υπάρχει η ένωση ψυχής και σώματος. Όταν χωρίζονται αυτά τα δύο στοιχεία, το μεν σώμα διαλύεται εις τα εξών συνετέθη, η δε ψυχή επιβιώνει, αλλά αυτό το πράγμα δεν της δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ζει μια ξεχωριστή από το σώμα της ζωή, αλλά βιώνει αυτόν τον χωρισμό σε έναν ιδιαίτερο θάνατο. Εξάλλου και το DNA μας επιβιώνει. Αυτό δεν λέει τίποτα για μας. Η Ανάσταση την οποία προσδοκάμε και αναμένουμε οφείλεται στην Ανάσταση του Χριστού και όχι στην επιβίωση της ψυχής μετά θάνατον. Και πριν την Ανάσταση του Χριστού επιβίωναν οι ψυχές των ανθρώπων, αλλά δεν είχαν ελπίδα Αναστάσεως. Η Ανάσταση λοιπόν, ο Παράδεισος, είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού και όχι αποτέλεσμα της επιβίωσης της ψυχής μας μετά θάνατον.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη και μιλάμε για τον προορισμό του σώματός μας, τον προορισμό της ύλης. Και λέμε ότι σύμφωνα με τους πατέρες αυτό το σώμα μας θα μας ακολουθήσει στον παράδεισο. Κατά συνέπεια ο παράδεισος δεν θα είναι μόνο ένας χώρος κατοικίας πνευμάτων, μια κατάσταση πνευματική, αλλά θα έχει και μια υλικότητα με την έννοια ότι και το σώμα μας που είναι ύλη θα απολαμβάνει χαρές και ευλογίες μέσα στον παράδεισο. Λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο ο Αββάς Μακάριος. Λέει όπως ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη για να κατοικήσει ο άνθρωπος, έτσι δημιούργησε το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου για να κατοικήσει ο Θεός. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να γίνει στο σπίτι του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος, λέει το σώμα μας ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Ο Αββάς Μακάριος συνεχίζοντας λέει ότι θα έρθει ο Θεός, θα κατοικήσει, θα κάνει ναό το σώμα του και θα πάρει νύμφη την ψυχή μας. Το σώμα μας λοιπόν θα το κάνει ναό και θα πάρει την ψυχή μας ως νύμφη. Αυτός είναι ο προορισμός, να οικοδομήσουμε το ναό του Θεού μέσα μας και πάνω μας. Όλη η ασκητική προσπάθεια είναι να κάνουμε το σώμα μας ναό του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο προορισμός του σώματος. Το σώμα μας είναι εργαλείο της ψυχής με το οποίο η ψυχή σχετίζεται με τον κόσμο δια των πέντε αισθήσεων και με το οποίο η ψυχή εκφράζει την αγάπη της. Αν θέλουμε να δώσουμε ελεημοσύνη, με το χέρι μας θα δώσουμε. Αν θέλουμε να προσευχηθούμε προς το Θεό να του δείξουμε την αγάπη μας και θα γονατίσουμε και θα κλάψουμε τα δάκρυα σωματικά και θα στενάξουμε.

φωνάξουμε και θα θρηνήσουμε, αλλά και θα δοξάσουμε το Θεό. Με όλες τις αισθήσεις μας λοιπόν εκφράζουμε την αγάπη προς Θεό. Πολύ ωραία λέει, ποιος το λέει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες, όχι μόνο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ναι, και ο Άγιος Σεραπείων Θμούεως και λοιπά, λένε λοιπόν ότι τα μάτια μας δημιουργήθηκαν για να κοιτάνε τον ουρανό και να κοιτάνε το Θεό. Τα αυτιά μας έχουν σαν σκοπό να ακούνε τα λόγια του Θεού και να ακούνε και να υπακούνε στους νόμους του Θεού. Η όσφρηση δημιουργήθηκε και επινοήθηκε ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να νιώθει σε κάθε όν, σε κάθε δημιούργημα και σε κάθε κατάσταση την ευωδία του Χριστού. Η γεύση δημιουργήθηκε με τέτοιον τρόπο και τέτοια ικανότητα ώστε κάθε φορά που γευόμαστε μια τροφή να γευόμαστε ότι Χριστός ο Κύριος, όπως λέει ο Ψαλμωδός. Και η αφή, η αίσθηση της αφής, για να κάθε φορά που ψηλαφούμε, λέει, οτιδήποτε, να ψηλαφούμε το Λόγο του Θεού. Συνοπτικά, η εντελέχεια, δηλαδή ο προορισμός των πέντε αισθήσεών μας, είναι να συμβάλλουν στην ένωση των αισθητών δημιουργημάτων με το Θεό, σύμφωνα προς το έργο που ο Θεός όρισε για τον άνθρωπο, δημιουργώντας τον άνθρωπο. Χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του άνθρωπος, αφού προηγουμένως τις υποτάσεις του νου του, που θεωρεί τις πνευματικές αιτίες των όντων, έχει για τα όντα μια σωστή και αντικειμενική αντίληψη. Ο Αδάμ λοιπόν μέσα στον Παράδεισο, με τις αισθήσεις του αντιλαμβάνονταν όλο τον κόσμο, αλλά με το νου του κατανοούσε και έβλεπε την παρουσία του Θεού πίσω από τον κόσμο και μέσα στον κόσμο, και έτσι έβλεπε τον κόσμο στη σωστή του και στην αντικειμενική του διάσταση, κατανοούσε ορθότερα τον κόσμο, τον καταλάβαινε καλύτερα και έπαιρνε αφορμές για ευχαριστία και δοξολογία του Θεού. Οι αισθήσεις λοιπόν του ανθρώπου χρησιμοποιούνταν με τέτοιον τρόπο, το σώμα δηλαδή του ανθρώπου, έτσι, όταν λέμε για τις αισθήσεις, εννοούμε ουσιαστικά το σώμα του ανθρώπου, γινόταν αποδέκτης της Θείας Ευλογίας, αλλά ταυτόχρονα στη σχέση του με την υπόλοιπη υλική δημιουργία αναγνώριζε, ψηλαφούσε τα ίχνη της παρουσίας του Θεού, της πρόνοιας, της αγάπης, της φροντίδας, της στοργής. Με το σώμα του ο άνθρωπος αντιλαμβάνονταν το χάδι του Θεού στη ζωή του.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα που επέλεξε για μας η Αποστολή Αφωταρά. Είπαμε πως ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, από το πνεύμα και την ύλη, τα οποία στοιχεία στην φυσιολογική τους κατάσταση είναι πολύ αρμονικά δεμένα, τόσο αρμονικά που δεν γίνεται να χωρίσουν. Και που τόσο αρμονικά που ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα και τα πάντα τα ζει και τα βιώνει, και τα πνευματικά και τα υλικά, ως ψυχοσωματική οντότητα. Ένα παράδειγμα να πω. Το όργανο το οποίο είναι πιο σωματικό, θα λέγαμε, πάνω μας, είναι το στομάχι μας. Διότι ασχολείται μόνο με το φαγητό. Ναι, αλλά όταν στεναχωρηθούμε, πρώτα το στομάχι πονάει. Οπότε βλέπετε ότι δεν υπάρχει τίποτα που είναι να είναι μόνο πνευματικό και τίποτα που να είναι μόνο υλικό στον άνθρωπο. Όλα είναι ψυχοσωματικά. Και μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να ζούμε αυτή την αρμονική ενότητα του πνεύματος και της ύλης, της ψυχής και του σώματος στον άνθρωπο και να εκφραζόμαστε με μια αρμονία στη ζωή μας. Σε όλες τις άλλες φιλοσοφίες υπάρχει μια περιφρόνηση του σώματος και των υλικών καταστάσεων και πραγμάτων εις τρόπον ώστε να θεωρείται το σώμα αποβλητέο, κατακριτέο, αίτιο της κακίας και της όποιας δυσκολίας και να απορρίπτεται το σώμα από τον Παράδεισο και από την αιωνιότητα. Αλλά μέσα στην Εκκλησία το σώμα μας έχει προορισμό να συνδιαιωνίζεται μαζί με την ψυχή σε μια διαλογική σχέση με τον Θεό. Είπαμε πως ο Αδάμ χρησιμοποιούσε το σώμα του μέσα στον Παράδεισο. Πολύ σύντομα να πούμε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει φυσικά. Ο άνθρωπος απολυτοποίησε την ειδονή των αισθήσεων και ξέχασε το Θεό. Αποστράφηκε ο άνθρωπος στο Θεό. Ευτυχώς ο Θεός δεν αποστράφηκε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως γύρισε την πλάτη του στο Θεό, δόθηκε δια των αισθήσεων στην απόλευση των υλικών αγαθών και απολυτοποίησε αυτά τα υλικά αγαθά. Η όλη ασκητική με την οποία θα ασχοληθούμε στις επόμενες εκπομπές μας αφορά στην φυλακή των πέντε αισθήσεων. Να δούμε πώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά την όρασή μας. Λέει ας πούμε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα μάτια λέει είναι αόρατα χέρια και πάνε εκεί που δεν φτάνουν τα χέρια και αμαρτάνουν όπως θα αμάρταναν αν έφταναν τα χέρια. Να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε σωστά τα αυτιά μας, να μην γινόμαστε ακροατές κατακρίσεων. Βλέπετε η Εύα έστησε το αυτί της με προσοχή και πρόσεξε με πολύ σοβαρότητα τι της έλεγε ο διάβολος. Γι' αυτό ο διάβολος ονομάζεται ψιθυριστής, διότι την πρώτη αίσθηση που μολύνει είναι η αίσθηση της ακοής και δι' αυτής εισέρχεται στον άνθρωπο και ρίχνει τις επτώσεις στον άνθρωπο. Πώς θα χρησιμοποιούμε την όσφρησή μας σωστά, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την γεύση μας, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την αφή μας, αλλά και πώς τις αντίστοιχες πνευματικές αισθήσεις που αντιστοιχούν στις υλικές, θα λέγαμε, στις σωματικές μας αισθήσεις, πώς θα τις εξαγιάσουμε για να τις φέρουμε σε κατάσταση τέτοια ώστε να μπορεί η χάρις του Θεού να τις διαπερνά, να τις αγιάζει, να αντανακλάν και να φέρουν τη χάρη του Θεού. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος δόθηκε στα πάθη και στην ειδονή των αισθήσεων, αντιλαμβάνεται τον κόσμο με πολύ λάθος τρόπο, με εντελώς εσφαλμένο τρόπο. Να πω ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που είναι φιλάργυρος βλέπει τους άλλους ανθρώπους σαν πορτοφόλια και όχι σαν ανθρώπους. Ένας που είναι φιλίδωνος βλέπει τους άλλους ανθρώπους μόνο καμπύλες, δεν βλέπει την ομορφιά του Θεού πάνω τους και ούτω καθεξής. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος δόθηκε στα πάθη, εχμαλωτίστηκε από τα πάθη, η γνώση που προσλαμβάνει του κόσμου δια των αισθήσεων είναι παραπλανητική, είναι ψεύτικη και τον οδηγεί τελικά σε έναν λανθασμένο δρόμο. Ουσιαστικά τον κόσμο τον γνωρίζει ως προβολή της αμαρτωλής συνείδησής του ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τον κατανοήσει όπως πραγματικά είναι. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει ένας εξαγνισμός του σώματος, μια κάθαρση του σώματος, όχι αλλαγή, όχι απόρρεψη, αλλά σωστή χρήση για να μπορέσει ο άνθρωπος να σταθεί σε αυτόν τον κόσμο στη θέση που ο Θεός τον έβαλε εξ αρχή, ως ιερέας του κόσμου, ως βασιλιάς του κόσμου.
Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε περισσότερο στις επόμενες εκπομπές μας. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μου σε αυτό το νομίζω υπέροχο ταξίδι μέσα στο πέλαγος των αγιοπεταρικών και αγιογραφικών νοημάτων. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM.

0: Σεβασμιότατε, ευλογείτε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, την ευχή του Χριστού και της Παναγίας μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή μας, σεβασμιότατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά κυρίως και τους νέους και έχει να κάνει και με την Εκκλησία. Νέοι και Εκκλησία. Σεβασμιότατε, σήμερα στην εποχή μας καλλιεργείται αυτή η αυτάρκεια στους νέους, η φιλαυτία και στους περισσότερους, και σε εμάς δηλαδή, ο εγωκεντρισμός. Γιατί οι σημερινοί νέοι δυσκολεύονται να πλησιάσουν την Εκκλησία?
1: Καταρχήν ο τίτλος και το θέμα το οποίο μου θέτεται είναι πάρα πολύ σπουδαίο και βέβαια πάντοτε επίκαιρο. Νέοι και Εκκλησία, ή μπορούσα να το πω και διαφορετικά, η αγωγή των νέων και η Εκκλησία, αλλά το ίδιο είναι νέοι και Εκκλησία. Πραγματικά είναι ένα θέμα εξαιρετικά σπουδαίο και μου έρχεται αμέσως στο νου αυτό το οποίο ακούμε στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, τη νεότητα παιδαγώγησον. Είναι μια δέηση εξόχως σημαντική, μια παράκληση, μια ευχή όλων μας, να φύγουμε από την μονομέρεια και να διαπαιδαγωγήσουμε την νεότητα, το όλον, την όλη ύπαρξη. Και βέβαια πολλές φορές λέμε ότι να κάνουμε τούτο, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο, να φύγουμε από την μονομέρεια, πράγματι να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα, να μην υπάρχει αυτό, όπως είπατε, αυτό το μονοδιάστατο και το μονότροπο, αλλά να προχωρήσουμε στην όλη ύπαρξη του νέου ανθρώπου. Γι' αυτό πάντοτε το δέον, το τι θα λέμε και το τι θα κάνουμε και ότι πρόκειται να κάνουμε, να γίνεται δέσης. Ο Θεός να ευλογήσει την νεότητα. Και βέβαια, όπως γνωρίζετε κι εσείς, είναι δύσκολο το ζήτημα της διαπαιδαγώγησης και της αγωγής. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος, ο σπουδαίος αυτός παιδαγωγός της Εκκλησίας και πατέρας της Εκκλησίας, συνεδίαζε πάντοτε τη θύρανθεν παιδεία και την κατά Χριστώ παιδεία. Και όταν λέμε θύρανθεν παιδεία, εννοούμε την έξω από την θύρα του χριστιανισμού, δηλαδή την κλασική παιδεία, και τη χριστιανική παιδεία, αυτή την παιδεία την οποία δίδει η Εκκλησία μας. Γι' αυτό και στο έργο του, το γνωστό προς τους νέους, όπως «Αν εξελληνικών ωφελεί των λόγων», θεωρεί την κλασική ανθρωπιστική παιδεία σπουδαιότατο μέγεθος για την ανάπτυξη και προαγωγή και διαμόρφωση του χαρακτήρα, αλλά συγχρόνως όμως τονίζει και πρόσεχε σε αυτό, σε άλλο συγγραμμά του. Δηλαδή υπογραμμίζει και την αξία της πνευματικής, της εν Χριστώ αγωγής και καλλιέργειας του εσωτερικού κόσμου του νέου. Επομένως, η διαπαιδαγώγηση των νέων και το θέμα αυτό, Εκκλησία και νεότητα, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δύσκολο θέμα, αλλά αναγκαίο. Και τούτο γιατί έχουμε να κάνουμε με ψυχές νέων ανθρώπων, τις οποίες διαπαιδαγωγούμε. Λέει πολύ ωραία ο Ιερός Χρυσόστομος: «Τίγαρ ίσον ρυθμίσε ψυχήν και διαπλάσε νέου διάνοιαν». Έτσι, με τι μπορεί να συγκριθεί και να ισοφαρίσει? Και βέβαια ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και αυτός σπουδαίος πατήρ της Εκκλησίας, θα πει ότι τέχνη τεχνών εστί άνθρωπον άγιν. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά από τους πατέρες της Εκκλησίας, και βεβαίως πρέπει να έχουμε μια υπόψη μας, μια κλιμάκωση για την όλη διαπαιδαγώγηση και την σχέση Εκκλησίας και νεότητος. Η πνευματική αντιμετώπιση του παιδιού δεν είναι κάτι το μονοδιάστατο, αλλά κάτι το εξατομικευμένο. Αυτή η διαπίστωση έχει μεγάλη σημασία. Ού πάντα πάση και πάντη τα αυτά κατά το αυτό κακά. Έτσι υπάρχει η διαφοροποίηση της ηλικίας. Το κυοφορούμενο, το νήπιο, το παιδί, ο έφηβος, εκείνος ο νέος που βρίσκεται στην μεταφηβική ηλικία και ο νέος πλέον μετά. Έτσι πρέπει να ξέρουμε ότι δεν κάνει τον γονέα απλώς η γέννηση των παιδιών. Ού μόνο το κοιήσε ποιεί την μητέρα, αλλά η όλη ανατροφή, πάλι ο Χρυσόστομος θα μας το πει αυτό το πράγμα, δηλαδή η διαπαιδαγώγηση. Και τώρα να προχωρήσουμε. Τι ασκούν σήμερα την αγωγή? Την ασκεί η οικογένεια, την ασκεί το σχολείο, την ασκεί η κοινωνία, την ασκεί και η Εκκλησία. θα θέλατε τώρα να σας μιλήσω για την οικογένεια, για το σχολείο, για την κοινωνία ή μόνο για την εκκλησία? Τι νομίζετε?
0: Νομίζω ότι τα θεμέλια ξεκινάνε και από την οικογένεια και φτάνουν και στην εκκλησία. Αλλά ναι, πείτε και για την οικογένεια. Ωραία. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Να πω ολίγα για την οικογένεια. Η οικογένεια λοιπόν είναι, όταν λέμε οικογένεια, είναι ο πατέρας, η μάνα και τα παιδιά. Και οι γονείς, πατέρας και μάνα, έχουν το χρέος της σωστής διαπαιδαγώγησης. Τα παιδιά είναι δώρα και ευλογία του Θεού. Δεν είναι τα τέκνα, δεν τους ανήκουν κατά τρόπον ιδιοκτησιακό. Είναι δώρα, ευλογία Θεού. Και μια μέρα θα δώσουν λόγο στο υπουράνιο κριτήριο για την αγωγή, αν ίσκησαν αγωγή, αν έκαναν διαπαιδαγώγηση το τέκνο τους, που τους εμπιστεύτηκε ο Θεός. Έτσι ο πατέρας γίνεται σύμβολο του Κύριου και της αυθεντικότητας και η μητέρα γίνεται σύμβολο της στοργής και της οικειότητας. Και αυτοί θα δώσουν τα πρώτα δείγματα της αγωγής, οι γονείς. Μην ξεχνάμε, λέει πολύ ωραία ο προφήτης Ιερεμίας, οι πατέρες έφαγαν όμφακα, δηλαδή αγουρίδες, τα λέγαμε ξινά στα φύλλα, και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν. Που σημαίνει δηλαδή θα δώσουν λόγο οι γονείς. Γι' αυτό και έχουν μεγάλη σημασία τι αγωγή προσφέρουν σήμερα τα παιδιά, στα παιδιά οι γονείς. Έπειτα ο άλλος παράγοντας είναι το σχολείο. Όχι μόνο να προσφέρουν την γνώση, αλλά να μεταδίδουν και ήθος. Και στη συνέχεια η κοινωνία τι πρότυπα προβάλλει. Τι πρότυπα ιερισμού, θυσίες, διακονίας, υψίσης πνευματικότητας δίδει στα παιδιά. Ποιος ο αξιωκός κώδικας της κοινωνίας. Και αφήνουμε βέβαια τελευταίο την Εκκλησία. Διότι όπως είπαμε στην αρχή και όπως μου ορίσατε, το θέμα σας θέλετε να είναι η Εκκλησία και είναι η νέη και η Εκκλησία. Η νέη και η Εκκλησία πράγματι. Είναι δυνατόν η Εκκλησία να μην ενδιαφέρεται, να μην επιμένει και να μην δημιουργεί τα παιδιά την νεότητα, αφού ο ίδιος ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας, ηγάπησε πρώτος τα παιδιά. Και μάλιστα είναι γνωστό μέσα από την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, τα Ιερά Ευαγγέλια, όταν οι μαθητές του εμπόδισαν να πλησιάσουν τα παιδιά τον Κύριο, εκείνος είπε: «Άφετε τα παιδιά, ελθύν πρόσμε, και μη κολλείεται αυτά. Τον γάρτι ούτων ευθύν η Βασιλεία των Ουρανών». Και όχι απλώς, λέει η Αγία Γραφή, εκεί το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, ενηγκαλίστη και όχι απλώς τα ευλόγησε, αλλά αναφέρει το ιερό κείμενο, το ρήμα κάτι βλόγει αυτά, δηλαδή έδωσε πλούσια την χάρη του και την ευλογία του. Ο Χριστός περιέβαλε με ιερότητα την παιδική ηλικία. Και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας που ταιριάζει απόλυτα στην νεότητα, μέσα σε αυτόν τον χώρο τον αγιαστικό της Θείας Χάριτος, εκεί τα παιδιά θα διδαχθούν. Εκεί θα ακούσουν το Ιερό Ευαγγέλιο. Εκεί θα ακούσουν τους μακαρισμούς, τις παραβολές του Κυρίου. Θα διδαχτούν τη Θεία Διδασκαλία. Εκεί θα ακούσουν την παραβολή του Ασώτου που μιλάει για τη μετάνοια, του καλού Σαμαρίτου που μιλάει για την αγάπη, λέμε σήμερα εθελοντισμός. Εκεί βρίσκεται. Εκεί του Σποραίος, εκεί των 10 Παρθένων, για την εγρήγορση την πνευματική. Εκεί θα προσεγγίσουν τις μορφές, τα πρόσωπα, τον Πέτρο με τον όλο του χαρακτήρα, τον Ιωάννη, αλλά και τα άλλα πρόσωπα, τον Ζαχαίο, την Εμορούσα, τη Σαμαρίτιδα. Έτσι λοιπόν μέσα στην Καινή Διαθήκη θα βρούνε τις μεγάλες αυτές έννοιες της μετάνοιας, την έννοια της αγάπης. Και στον εκκλησιασμό και στη συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία θα ευλογηθούν και θα λάβουν δύναμη στην πορεία τους. Έτσι στα μυστήρια της Εκκλησίας καλλιεργείται ο εσωτερικός κόσμος. Έχουμε την κατά Χριστόν μόρφωση. Παιδεύομαι χριστιανικά σημαίνει μαθαίνω να αγαπώ, να συγχωρώ, να γαλινεύω την ψυχή μου. Με τη δύναμη της πίσεως και τη χάρη του Θεού. Παιδεύομαι χριστιανικά, εκκλησιαστικά. Σημαίνει ότι οπλίζομαι ηθικώς, καλλιεργώ τον εσωτερικό μου κόσμο. Ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι, τον οποίον τόσο ιδιαίτερος αγαπώ, φέρω και το όνομά του, θα μας πει: «Άνθρωπος γάρ εστίν ουχ όστις απλώς χείρας και πόδας ανθρώπου έγι, αλλά όστις ευσέβιαν και αρετήν μεταπαρησίας ασκή». Πόσο σημαντικό είναι αυτό που πρέπει να το γνωρίζουμε, την εσωτερική αυτή καλλιέργεια. Αλλά και θέλετε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, να προχωρήσουμε στην χριστιανική αγωγή και στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος στον νεαρόν μαθητή του, τον Τιμόθεο, δίνει προτροπές και συμβουλές και παρενέσεις. Πόσο θα άξιζε αυτές οι συμβουλές του μεγάλου Αποστόλου των Εθνών Παύλου να τις ακούνε οι νέοι και στον χώρο της Εκκλησίας να λαμβάνουν τη δύναμη. Τι συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, που ισχύει για κάθε νέο? Τι του λέγει? Γύμναζε σε αυτόν προσευσέδιαν. Υπάρχει πιο ωραίο παράγγελμα για ένα νέο σήμερα? Ή λέγει, του λέγει, μη δίσου της νιώτος καταφρονήτω, μη σε καταφρονώ ότι είσαι νέος, αλλά εσύ να γίνεσαι τύπος, υπόδειγμα δηλαδή, πρότυπο των πιστών. Πώς? Εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Του λέγει στη συνέχεια, αγωνίζει τον καλόν αγώνα της πίστεως. Ουγαρεύει και ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού, εν δυναμού εν τη χάρη την Χριστό Ιησού. Μνημόνευε Ιησού Χριστόν εγγεγερμένων εκ νεκρών. Δίωδε και, δηλαδή να επιδιώκεις τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη. Σιδεμένε εν εισέματες και νύφε εν πάση να είσαι ξάγρυπνος στις πνευματικές επάλκες. Τι ωραιότατα συνθήματα και προτροπές και συμβουλές του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Αλλά αν θέλουμε ακόμα περισσότερο να προχωρήσουμε, θα ήθελα τώρα να έρθω και σε μερικά άλλα σημεία της όλης αγωγής της νεότητος από πλευράς της Εκκλησίας. Καταρχήν πρέπει να τονίσουμε ότι η Εκκλησία είναι πράγματι η φυτεία του Θεού, όπως διαβάζουμε στις διαταγές των Αποστόλων. Δηλαδή η Εκκλησία είναι το καταφύγιο για όλες τις φθαρμένες εικόνες του Θεού. Οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι έρχονται εις την Εκκλησία και είναι το πανδοχείο του ολαίου του Θεού που διανυκτερεύει πάντοτε. Είναι βέβαια λανθασμένη η αντίληψη για την Εκκλησία, γι' αυτό ίσως και μερικοί νέοι δεν έρχονται, διότι υπάρχει η νοοτροπία ότι η αντιεκκλησιαστική αντίληψη, η παρεξηγημένη θα λέγαμε εικόνα για την Εκκλησία, οι αρνητικές προκαταλήψεις ότι είναι ένας σκοταδισμός. Αλλά η Εκκλησία είναι η αληθινή πρόοδος. Η Εκκλησία στα πρόσωπα των ανθρώπων θα συναντήσει βέβαια την άρνηση, αλλά συναντά και την κατάφαση. Και η Εκκλησία είναι μια άλλη πραγματικότητα, γιατί σε αυτή ενεργεί αδιάκοπα το Άγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία μεταμορφώνει τους ανθρώπους, καλλιεργεί τις ψυχές των νέων, είναι συνεπής στο λόγο της, δεν φτιάχνει οπαδούς, αγίους φτιάχνει. Γιατί η Εκκλησία πραγματικά αγαπά. Η Εκκλησία δεν είναι πρόσχερη, είναι αιώνια. Η Εκκλησία γεννά και αναγεννά τον άνθρωπο. Η Εκκλησία δεν είναι σκοταδισμός, είναι αληθινή πρόοδος. Είναι η ιστορία της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος και ο νέος ιδιαίτερα ανυψώνεται, γιατί ο Θεός συγκαταβαίνει. Έτσι η Εκκλησία μπορεί και κατηχεί, κηρύττει, αναγγέλει, μαρτυρεί, και βασικό της μέλημα είναι πώς να σώσει την νεότητα και το κάνει. Γι' αυτό ιερό καθήκον είναι η διαπαιδαγώγηση όλων μας, και της οικογένειας και του σχολείου και της κοινωνίας και των πνευματικών, με παιδαγωγικό τρόπο, ανάλογα με την ηλικία, με κατανόηση, με πολλή αγάπη και με σεβασμό στην προσωπικότητα του νέου. Θα ήθελα τώρα να υπογραμμίσω και ορισμένες ακόμα άλλες αξίες. Το πρώτο είναι η αξία και η σημασία που έχει στο έγκαιρο της αγωγής. Είναι ανάγκη να αρχίζει η αγωγή από μικρή ηλικία. Τότε η ψυχή του παιδιού είναι απαλή, όπως το κερί, και διαπλάθεται καλύτερα. Έλεγε ο σπουδαίος καθηγητής της παιδαγωγικής, ο Ήμιστος Καλιάφας, ότι τα 5 πρώτα χρόνια του παιδιού παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Και αξία βεβαίως έχει και ο εκκλησιασμός όλης της οικογένειας. Η αξία μεγάλη έχει το οικογενειακό τραπέζι, ιδιαίτερα την ημέρα την Κυριακή. Αξία έχει το λεξιλόγιο, να μαθαίνουμε επίσης να δίδουμε πρωταρχικά στα παιδιά μας πρότυπα στη ζωή τους. Γιατί μην ξεχνάμε πάλι αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν τα αρχέτυπα υφάνιστε, εξαφανίζονται, ουδέ οι νέοι γίνονται θαυμαστοί, όταν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αλλά και η αξία της απαγόρευσης και του όχι, του δεν επιτρέπεται. Η αξία του κατηχητικού σχολείου, των χριστιανικών συντροφιών που γίνονται στις διάφορες ενορίες. Η αξία της χριστιανικής κατασκήνωσης. Βεβαίως υπάρχουν και τα προβλήματα, δεν μπορώ να πω. Και παρουσιάζονται και προβλήματα ψυχολογικά καταρχήν. Ένας στους τρεις μαθητές υποφέρει από κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα σήμερα. Όπως λέγουν οι στατιστικές, αρχίζει από το άγχος και φτάνει έως την απογοήτευση, την κατάθλιψη, ακόμη και σε αυτή την αυτοκτονία. Πρόβλημα, τα ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά για να σκεφτούμε και άλλα προβλήματα. Η κατανάλωση του αλκοόλ, που είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο, γιατί αρκετοί νέοι κάνουν χρήση του ινοπνεύματος σε διάφορες μορφές. Πίνουν είτε για να διασκεδάσουν, είτε για να νιώσουν μέλη της παρέας, είτε για μίμηση των μεγαλύτερων. Άλλο πάθος το κάπνισμα, το οποίο επιφέρει φθορά της υγείας, μια βλαπτική συνήθεια. Τα ναρκωτικά, ό,τι πιο χειρότερο. Και έρχομαι βεβαίως και στο λεγόμενο bullying, δηλαδή στον εκφοβισμό, την κακοποίηση, την επιθετική συμπεριφορά, είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική, τη βία. Μια κατάσταση μίσους και επίθεσης και κακίας. Ως μη όφελε το φαινόμενο αυτό της βίας τα τελευταία χρόνια, που έχει φτάσει σε ανησυχητικά, σε ανησυχητικές καταστάσεις σε μεγάλο βαθμό και παρήτηρ πλέον και παρατηρείται να προχωρεί ακόμα και σε εγκληματική συμπεριφορά, παραβατική συμπεριφορά στους ανηλίκους.
0: Αυτά προέρχονται, βεβαίως, προέρχονται σεβασμιότητα από τα προβλήματα των γονέων.
1: Των γονέων, βεβαίως. Όταν δεν έχουμε μια ισορροπημένη οικογένεια, παίζει ρόλο και αυτό. Αλλά έχουμε και την αλόγιστη και αδιάκριτη χρήση των κινητών τηλεφώνων, του ίντερνετ. Και βέβαια για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των αλήκων, ασφαλώς και γίνεται λόγος είτε για υπάρχουν εισαγγελικές παρεμβάσεις ή δικαστικές παραγγελίες, τα λεγόμενα προληπτικά και κατασταλτικά αστυνομικά μέτρα. Αλλά δεν φτάνουν όλα αυτά. Όλα είναι καλά και χρήσιμα. Ωστόσο, βλέπω πολλές φορές, διαπιστώνω ότι για τη θρησκεία δεν γίνεται λόγος, απουσιάζει. Η μαρτυρία, η παρουσία, η ευεργετική επίδραση από την θρησκεία μας αρχών και αξιών δεν είναι στο προσκήνιο. Δεν ομιλούμε για το άλλο αυτό ήθος που προσφέρει το Ευαγγέλιο, για την ευεργετική επίδραση της Εκκλησίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και πικρούς καρπούς. Όταν έχουμε μια άθρεσκη αγωγή των νέων μας, το απόφθεγμα ότι χωρίς δε όλα επιτρέπονται είναι ενώπιόν μας. Επομένως, η κακή συμπεριφορά των ανηλίκων είναι αντικατοπτρισμός του πνευματικού προσανατολισμού της σύγχρονης κοινωνίας. Έχουμε ένα έλλειμμα χριστιανικής ηθικής, μια παρακμή, μια μετριότητα, μια ατονία, μια άγνοια. Χρειάζεται λοιπόν μια στροφή προς την αιώνια πηγή που την δίνει η Εκκλησία μας. Πολύ ωραία έλεγε ένας ποιητής της αρχαίας Ελλάδος, ο Σωσιάδης, τον 7ο π.Χ. αιώνα, έλεγε ότι όταν είσαι παιδί να είσαι κόσμιος, όταν είσαι έφηβος εγκρατής, όταν είσαι στη μέση ηλικία δίκαιος και όταν είσαι στην τρίτη ηλικία να δίνεις ευχές και να λες καλά λόγια. Και στα αρχαία είναι πολύ ωραίο διατυπωμένο, πες ον με ωμέγα κόσμιος ίστι, ηβών εγκρατής, μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος εύλογος. Και ο Πλάτων θα μας πει στο διάλογο του με τον Κρήτονα, ούτως ζήν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το εφζήν. Η αναζήτηση δηλαδή του αγαθός ζήν είναι το σημαντικότερο, πέρα από το απλώς ζήν. Δεν αρκεί δηλαδή να δίδουμε μόνο γνώση, να δίνουν οι γονείς μόνο τα ενδύματα. Δεν αρκεί δηλαδή η απλή πληροφόρηση ή τα κατασταλτικά μέτρα. Χρειάζεται το κάτι περισσότερο, το κάτι παραπάνω, αυτό το οποίο έρχεται και προσφέρει η Εκκλησία. Θα μας το πει άλλωστε και ο ίδιος ο Χριστός. Ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επιπαντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόμαστος Θεού. Έτσι έχουμε και πολλά παραδείγματα και από τους Αγίους. Παραδείγματος χάρη η Αγία Ανθούσα, η μητέρα του Ιερού Χρυσοστόμου, όταν έφευγε ο νέος ο Ιωάννης πριν γίνει Χρυσόστομος για το σχολείο, εκείνη χειραούσα, κλεινόταν στο δωμάτιο και προσευχόταν στο δωμάτιο για το παιδί της, η αξία της προσευχής. Προσευχόμαστε για τα παιδιά μας και για τους νέους μας. Η Αγία Νόνα, η μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, που τοποθετούσε την Αγία Γραφή στα χέρια του μικρού Γρηγορίου για να συνηθίζει. Ή ο Άγιος Νεκτάριος στην Αίγινα, εκεί στο κάτω από το Πεύκο, που δίδασκε τα παιδιά κάτω από το Πεύκο εκεί, δίδασκε τα παιδιά και ιστορία ελληνική και αρχαία ελληνικά και την Καινή Διαθήκη. Είναι σημαντικά αυτά τα παραδείγματα. Και υπάρχει βεβαίως και άλλο παράδειγμα από τον περίφημο φιλόσοφο τον Διογένη. Τι έκανε και πόσο μας δάσκευε μια μέρα στην αρχαία Αθήνα ο φιλόσοφος ο Διογένης, ένα παιδί που βρισκόταν και περπατούσε σε ένα δρόμο των Αθηνών μαζί με τον παιδαγωγό του, μόλις τον είδε τον παιδί τον Διογένη, έσκυψε κάτω στο δρόμο, πήρε μια πέτρα και την πέταξε. Και τότε ο φιλόσοφος δεν επετίμησε το παιδί, δεν το μάλωσε το παιδί, αλλά πήγε και ράπησε τον παιδαγωγό, τον δάσκαλο, θέλοντας να δείξει ότι εκείνος ο δάσκαλος έφταιγε για την κακή συμπεριφορά του παιδιού. Δηλαδή, κοιτάξτε, υπάρχει η άλλη πλευρά. Τα παιδιά μας δεν είναι κακά. Χρειάζονται διαπαιδαγώγηση, χρειάζονται αγωγή. Είναι η άλλη πλευρά του λόφου. Πολλές φορές βλέπουμε την κακή συμπεριφορά, την απομάκρυνση των παιδιών από την εκκλησία και από την ηθικότητα. Υπάρχει όμως και η υγιής νεολαία. Πολλοί είναι οι νέοι μας και οι νέες που αγωνίζουν τον καλό γάμο της πίστος, που διαπρέπουν στα γράμματα, στην επιστήμη, στην τιμιότητα της εργασίας. Νέοι αγνοί και καθαροί που εκκλησιάζονται, που εξομολογούνται, που βοηθούν σε ιεραποστολικά κλιμάκια, σε διακονήματα της εκκλησίας. Νέοι με σεβασμό σε αρχές και αξίες. Να γνωρίζουμε αυτό, ότι οι νέοι μας δεν είναι κακοί. Πόσοι νέοι πηγαίνουν σήμερα στο Άγιον Όρος? Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Στήριγμα χρειάζονται, αγάπη θέλουν, διαπαιδαγώγηση χρειάζονται.
0: Και υπομονή, αυτό, και υπομονή μεγάλη.
1: Βεβαίως, πολύ υπομονή. Γι' αυτό θα έλεγα επιγραμματικά, επειδή πλησιάζουμε και προς το τέλος, να υπάρχει κατανόηση των παιδιών μας. Μεγάλη κατανόηση. Ποτέ περιφρόνηση και διαφορία για τα παιδιά. Πολύ υπομονή, όπως είπατε, στη διαπαιδαγώγηση και ελπίδα. Να ελπίζουμε. Διάλογο με τα παιδιά, με διακριτικότητα και ειλικρίνεια, όχι ψέματα, ανάλογα με την ηλικία. Μη μας διαφεύγει της προσοχής ότι το βασικό στοιχείο, ότι βασικότατο στοιχείο αποτελεί πάντοτε στη διαπαιδαγώγηση το δικό μας ζωντανό παράδειγμα. Κληρικών, λαϊκών, γονέων, διδασκάλων, όλων μας, το δικό μας παράδειγμα. Και η όλη αγωγή να γίνεται με πολύ αγάπη. Με ταπείνωση. Αλλά προσέξτε, αγάπη, όχι αγαπολογία. Σωστή και αληθινή αγάπη που έχει μέσα και την έννοια της δικαιοσύνης. Πάντοτε να υπάρχει η αίσθηση ότι τα παιδιά δεν είναι δικά μας. Είναι δώρα του Θεού. Ποτέ να μην καταργιόμαστε τα παιδιά οι μεγαλύτεροι. Αλλά πάντοτε να δίνουμε την ευχή και την ευλογία. Και καταφυγή στα γόνατα της προσευχής. Ό,τι δεν μπορούμε εμείς να πούμε στα παιδιά, να τα λέμε στο Θεό. Και εκείνος γνωρίζει. Και να ξέρουμε, τελειώνοντας, και κάτι άλλο, ότι μας λέει θαυμάσια ο Ιερός Χρυσόστομος. Θέλεις να σώσει το παιδί σου, να το συνδέσεις με τον Χριστό. Χριστιανών αυτών ποιήσων. Άμα το κάνεις αυτό, τότε πραγματικά θα έχεις κερδίσει το παιδί σου.
0: Σεβασμιότατε, κλείνοντας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραιότατη αυτή, την ωραία κουβέντα που κάνατε για τα παιδιά, για τους νέους στην Εκκλησία και πώς μπορούν οι νέοι να μιμηθούν τους Αγίους μας.
1: Οι νέοι μπορούν να μιμηθούν τους Αγίους, πρώτον βέβαια με το να τους γνωρίσουν πρώτα, να τους γνωρίσουν. Και τώρα μου δίδετε την δυνατότητα, σκέπτομαι ένα πολύ ωραίο σύγγραμμα, κείμενο που έγραψε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς και είπε ότι η καλύτερη παιδαγωγική είναι τα συναξάρια των Αγίων. Τα παλαιότερα χρόνια μελετούσαμε τους βίους των Αγίων. Πόσα διδάγματα και πόσες αρετές δεν έχουμε να πάρουμε από τους βίους των Αγίων. Το πρώτο λοιπόν είναι η γνωριμία. Όχι η μημάθεια, αλλά η γνώση των Αγίων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και να ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι ο νέος δεν είναι μόνο μυαλό. Είναι και ψυχή. Και πέρα από τη γνώση να προχωρήσουμε και στην εχριστό καλλιέργεια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε, για την ωραιότατη θεολογική αυτή κουβέντα που κάναμε για τους νέους σήμερα και πώς μπορούν να πλησιάσουν την Εκκλησία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στην εκπομπή μας, αν θέλετε κι εσείς και μπορείτε. Θα είναι ιδιαίτερη ευλογία για μας.
1: Και σας συγχαίρω για το όλο έργο το οποίο επιτελείτε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε και να προσεύχεστε και για μας, Σεβασμιότατε.
1: Έτσι. Χαίρετε, Κύριε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντοτε χαίρετε.
0: Χαίρετε την ευχή σας, Σεβασμιότατε.
1: Την ευχή του Χριστού.
0: Σας ευχαριστούμε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη που εμφανίστηκε και όπως σας έχουμε πει πολλές φορές στις εκπομπές αυτές είναι το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, είναι ο Λόγος του Θεού, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτός ήταν εκείνος ο οποίος εμφανιζόταν στους προφήτες και τους πατέρες και τους προπάτορες αλλά και τους δικαίους, τους πατριάρχες στην Παλαιά Διαθήκη. Εμφανίστηκε και είπε ότι αυτός είναι ο Γιαχβέ. Άρα το όνομα του Θεού είναι Γιαχβέ. Οι Εβραίοι από μεγάλο σεβασμό προς το Θεό δεν τον έλεγαν ποτέ, δεν ανέφεραν το όνομα αυτό, αλλά όταν έβλεπαν το όνομα στη γραφή το Γιαχβέ το έλεγαν Αδονάι. Πάντως το όνομα του Θεού είναι Γιαχβέ. Ο Γιαχβέ, η λέξη Γιαχβέ σημαίνει ον στα ελληνικά. Είναι αυτός ο οποίος υπάρχει. Είναι δηλαδή μετοχή του ρήματος ημί. Όπως λέμε εμείς ον, είναι ο υπάρχον. Αυτό σημαίνει Γιαχβέ. Γι' αυτό και στις εικόνες μας, όπου υπάρχει, ζωγραφίζεται ο Χριστός, το δεύτερο πρώτο της Παλαιάς Τριάδος που πήρε σάρκα και ενυθρόπησε, επάνω στο φωτοστέφανο είναι τα τρία γράμματα, το ομικρόν, το ωμέγα επάνω και το νι, ο ον, ο υπάρχουν. Αυτό είναι ο Γιαχβέ, δηλαδή αυτό είναι το όνομα του Θεού, Γιαχβέ. Έτσι φανέρωσε ο Θεός τον εαυτό του. Και αυτός ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, ο Γιαχβέ, είναι ζωντανός Θεός. Γιατί είναι ζωντανός Θεός? Γιατί εμφανιζόταν και τον έβλεπαν. Τον έβλεπαν οι πατριάρχες, Αβραάμ και όλοι οι υπόλοιποι πατριάρχες. Τον έβλεπαν όλοι οι προφήτες. Τον έβλεπαν οι δίκαιοι στην Παλαιά Διαθήκη. Έβλεπαν αυτόν τον άσαρκο λόγο. Και μάλιστα τον ξεχώριζαν από τους ανθρώπους και από τους αγγέλους. Και ξεχώριζαν σαφέστατα ότι άλλο είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, όπως έλεγε ο προφήτης Ισαΐας, και άλλο είναι οι κτιστοί άγγελοι. Ο μεγάλης βουλής άγγελος είναι άκτιστος, είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Εν ονόματι αυτού του ζωντανού Θεού ενεργούσαν όλοι οι προπάτορες, οι πατριάρχοι και οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ζώντας σε έναν κόσμο, στο περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, που υπήρχε λατρεία σε άλλους θεούς, ιδωλατρικούς θεούς. Υπήρχαν οι θρησκείες, όπως και σήμερα υπάρχουν πολλές θρησκείες. Έτσι και τότε υπήρχαν πολλές θρησκείες, οι οποίοι πίστευαν και λάτρευαν διαφόρους θεούς. Εν μέσω λοιπόν των άλλων θρησκειών υπήρχαν και οι αληθινοί προσκυνητές του αληθινού, του ζώντος Θεού, που είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών. Θα δούμε λοιπόν στη σημερινή εκπομπή λίγο αυτό το θέμα. Θα δούμε τον ζωντανό Θεό, πώς εκφράζεται ο ζωντανός Θεός στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ιδιαιτέρως δε στον προφήτη Ηλία, εκεί θα επικεντρώσουμε την προσοχή, και πώς εκφραζόταν η λατρεία των θρησκειών προς τους άλλους νεκρούς και ανύπρακτους στην πραγματικότητα θεούς. Πρώτον να δούμε για το θέμα για τον προφήτη Ηλία. Ο προφήτης Ηλίας ήταν ένας μεγάλος προφήτης, ο οποίος έζησε τον 9ο αιώνα π.Χ. Το όνομα Ηλίας σημαίνει στα εβραϊκά «Ο Θεός μου είναι ο Ιαβέ», «Ο Θεός μου είναι ο Ιαχβέ». Δηλαδή, Ηλίας αυτό σημαίνει. Ο δικός μου Θεός είναι ζωντανός Θεός. Είναι ο Ιαχβέ, ο Ον, αυτός ο οποίος υπάρχει. Όχι ο ψεύτικος Θεός. Και αυτό σημαίνει ο Ον, ο υπάρχον. Αυτός που είναι αληθινός Θεός και όχι οι άλλοι που είναι ψεύτικοι Θεοί. Ο προφήτης Ηλίας έζησε στην περίοδο που βασιλεύς ήταν ο Αχάβ. Είναι ολόκληρη ιστορία, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα γεγονότα και όμορφα, πολύ όμορφα τα γεγονότα τα οποία συνδέονται με τη ζωή του προφήτου Ηλία. Δεν πρόκειται στη σημερινή εκπομπή να κάνω πλήρη αναφορά σε όλα εκείνα τα οποία έκανε ο προφήτης Ηλίας. Απλώς λίγο το συναξάριο να σας διαβάσω για να δούμε τη συνολική εικόνα της ζωής του προφήτου Ηλία και θα επικεντρώσω την προσοχή και το ενδιαφέρον σε μερικά σημεία που νομίζω είναι εκείνα τα οποία εκφράζουν τον αληθινό Θεό. Λέει το συναξάριο ότι αυτός είναι ο Ηλίας, εκείνος ο οποίος κατέβασε πυρ φωτιά από τον ουρανό 3 φορές. Αυτός είναι εκείνος που με τη γλώσσα του εμπόδισε τη βροχή και δεν έβρεξε ο ουρανός 3 χρόνια και μισό, 3,5 χρόνια. Αυτός ανέστησε τον νεκρόν ιών της Χήρας στα Σάρεπτα της Σιδωνίας. Αυτός είναι εκείνος που κατέκαψε 2 πεντηκοντάδες των ανθρώπων, τους οποίους απέστειλε ο βασιλεύς ο Χωζίας. Αυτός εις το όρος του Χορίβ είδε τον Θεό, καθώς είναι δυνατό να το δει άνθρωπος, και τον Ιορδάνη ποταμό έσχισε. Και στη συνέχεια ανελήφθη με άμαξα πύρινη στον ουρανό, με άρμα πύρινο στον ουρανό. Αυτός και στη μεταμόρφωση παρεστάθη πλησίον του μεταμορφωμένου Χριστού μαζί με τον προφήτη Μωυσή. Αυτό είναι το σύνολο σε πολύ λίγα λόγια τη συνολική ζωή του προφήτου Ηλία. Αλλά όμως θα επικεντρώσω, όπως είπα και πριν, το ενδιαφέρον και την προσοχή σε μερικά σημεία τα οποία φαίνεται ακριβώς η μεγάλη προσφορά του, ή θα έλεγα περισσότερο η ζωντανή σχέση του με τον ζωντανό Θεό, γιατί αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής. Ο Ιαχβέ, ο οποίος είναι ο ζωντανός Θεός εν σχέση με τους άλλους νεκρούς θεούς. Είναι χαρακτηριστικό και το ξέρουμε όλοι εκείνο το περιστατικό που σε μια τέτοια εποχή δύσκολη που ο κόσμος είχε παρασυρθεί από το συγκριτισμό, γιατί υπήρχε φοβερός συγκριτισμός τότε, γιατί ο Αχάβ ήταν εκείνος ο οποίος παντρεύτηκε την Ιεζάβελ από την Τύρο και μετέφερε τους ιδωλατρικούς θεούς και λάτρευαν, παρέστηρε όλο τον κόσμο να λατρεύει τα είδωλα, τους ψεύτικους θεούς. Και έκανε αγώνα ο προφήτης Ηλίας προκειμένου να συγκρατήσει το λαό στην πίστη των αληθινών Θεό. Και είναι εκείνο το πείραμα το οποίο έκανε, έστησε, τους είπε να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός Θεός και ο αληθινός, αυτόν που πιστεύετε εσείς ή αυτόν τον οποίο πιστεύω εγώ. Και τους είπε να φτιάξουν, να βάλουν βωμό και πάνε να βάλουν διάφορα σφάγια και να παρακαλέσουν το Θεό τους ώστε να ρίξει από τον ουρανό φωτιά και να κάνει τη θυσία, να κατακάψει. Και φώναζαν όλη την ημέρα και δεν γινόταν τίποτα. Και στο τέλος της ημέρας ο ίδιος έβαλε, τους είπε να ρίξουν και νερό, πολύ νερό επάνω στο θυσιαστήριο, στο βωμό, και έβαλαν εκεί τα ζώα και αμέσως έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε και όχι μόνο τα ζώα και το θυσιαστήριο, το βωμό και γύρω όλη αυτή την περιοχή. Και τότε όλοι είπαν ότι ο Θεός, ή μάλλον αυτόν το Θεό που πιστεύει ο Ηλίας, αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Έκανε ένα πείραμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, γιατί όταν θέλουμε να δούμε ποιος είναι πραγματικός Θεός, πρέπει να κάνουμε πείραμα. Πείραμα πνευματικό. Είναι αυτός αληθινός ή όχι? Θυμάμαι κάτι το οποίο έλεγε ο Άγιος Σιλουανός σε κάποιον ο οποίος έλεγε ότι δεν πιστεύει. Και του έλεγε, να προσευχηθείς και να λες: Θεέ μου, αν υπάρχεις, βοήθησέ με και αποκαλύψου. Και θα δεις τι θαύματα στη ζωή σου θα αντιμετωπίσεις. Αυτό είναι το πρώτο βασικό γεγονός. Είναι η αφετηρία αυτών που ήθελα να σας τονίσω. Εκείνο το άλλο, το δεύτερο που φαίνεται αμέσως μετά το γεγονός αυτό, επειδή φοβήθηκε ο προφήτης Ηλίας ότι θα το σκοτώσουν, ανέβηκε πάνω στο όρος Κάρμιλον. Και όλα αυτά τα γεγονότα του προφήτη Ηλίου τα περιγράφει το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Τρίτο Βιβλίο Βασιλειών. Εκεί λοιπόν περιγράφονται όλα αυτά τα γεγονότα. Τότε λέγει ανέβηκε επάνω στο Κάρμιλον ο προφήτης Ηλίας και υπάρχει μια πολύ ωραία έκφραση την οποία θα σας διαβάσω για να δείτε μετά τι σημασία έχει. Και Ηλίου λέγει ανέβει εις το Κάρμιλον και έκυψεν επί την γην και έθηκεν το πρόσωπο αυτού αναμέσων των γονάτων αυτού. Δηλαδή ανέβηκε πάνω στο βουνό. Είναι χαρακτηριστικά αυτή η εικόνα την οποία παρουσιάζουν οι αγιογράφοι τον προφήτη Ηλία, να κάθεται έξω από ένα σπήλαιο και να έχει σκυμμένο το πρόσωπό του, όχι ακριβώς η ίδια, αλλά περίπου αυτό θυμίζει. Λοιπόν, κάθισε ο προφήτης Ηλίας, έσκυψε το πρόσωπό του προς το στήθος και καθώς ήταν τα γόνατά του, το δεξιό και το αριστερό, στο μέσο των γονάτων παρέμεινε εκεί η κεφαλή του. Και φυσικά προσευχόταν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός. Γιατί, διότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, χρησιμοποιώντας αυτό το περιστατικό, μας λέει ότι έτσι γίνεται η νοερά καρδιακή προσευχή. Όταν θέλει κανείς να συγκεντρώσει το νου του μέσα στην καρδιά, φυσικά χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο προκειμένου να γίνει μεγαλύτερη συγκέντρωση. Γιατί όταν αποκτήσει κανείς καθαρά νοερά καρδιακή προσευχή, μπορεί να κάνει την ευχή και στον δρόμο που βαδίζει και οτιδήποτε και αν κάνει. Αλλά εδώ είναι μια κίνηση συγκεντρώσεως, δηλαδή όπως η κεφαλή παίρνει τη στάση, κατεβαίνει προς τα γόνατα, είναι η εμβρυϊκή στάση, θα λέγαμε, όπως είναι περίπου το έμβριο μέσα στην κοιλιά της μητέρας, εκεί συγκεντρώνεται περισσότερο και εκεί κάνει την ωραία προσευχή. Είναι ο τρόπος με τον οποίο και οι ησυχαστές και οι μοναχοί προσεύχονται μερικές φορές, κάθονται στο σκαμνάκι και κατεβάζουν το πρόσωπό τους προς το στήθος, όχι γιατί έτσι κατεβαίνει η χάρις του Θεού, γιατί η χάρις του Θεού μπορεί να καταλάβει τον άνθρωπο σε οποιαδήποτε θέση κι αν είναι, αλλά γιατί έτσι έχει τη δυνατότητα ο ίδιος να συγκεντρωθεί ακόμη περισσότερο, να αποσπαστεί δηλαδή ο νους του από τον περιβάλλοντα κόσμο. Το ένα αυτό γεγονός, το οποίο έγινε μετά από τη θυσία την οποία έκανε, είναι η νοερά καρδιακή προσευχή. Γι' αυτό θεωρείται ο προφήτης Ηλίας τύπος της νοεράς, του ησυχαστού μάλλον, του μοναχού, του χριστιανού που κάνει νοερά καρδιακή προσευχή. Αμέσως μετά του είπε Θεός, φύγει από εκεί γιατί θα σας συλλάβουν, θα σας κυνηγούν, και πορεύτηκε 40 μέρες και 40 νύχτες και ανέβηκε επάνω στο όρος Χορίβ. Ανέβηκε επάνω στο όρος Χορίβ και μπήκε μέσα σε ένα σπήλαιο. Και εδώ είναι αυτό το γεγονός το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, που δείχνει την παρουσία, την ύπαρξη του Θεού. Ανέβηκε πάνω στο σπήλαιο και μπήκε μέσα στο σπήλαιο. Και τότε άκουσε ρήμα, άκουσε φωνή που του είπε, ρήμα, τη φωνή του Θεού, και του είπε: Τι ήρθες εδώ να κάνεις, γιατί ήρθες εδώ? Εισήλθε εκεί στο σπήλαιο και ειδού ρήμα Κυρίου. Όχι ρήμα, όχι λόγος κάποιου αγγέλου ή κάποιου άλλου τέλος πάντων, αλλά άκουσε το ρήμα του Κυρίου. Ποιος είναι ο Κύριος? Ο Γιαχβέ, ο Ον, ο Υπάρχον, ο Ζωντανός Θεός, ο Άστρακος Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδης, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Του είπε, μες στην καρδιά του, γιατί ο Θεός δεν μιλάει εξωτερικά, μιλάει μέσα στην καρδιά του. Και του είπε: Τι εντάφθα Ηλίου, γιατί Ηλία έρθεις εδώ, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο είσαι εδώ? Και εκείνος είπε: Ζηλώνε, ζήλωκα, Κύριο Παντοκράτορη. Με έκανε ο ζήλος. Και επειδή έχω τέτοιο μεγάλο ζήλο για τον Κύριο τον Παντοκράτορα. Γιατί? Διότι λέγει, εγκατέλει πόνσε η Ισραήλ. Τα παιδιά του Ισραήλ σε έχουν εγκαταλείψει. Και τα θυσιαστήριά σου τα κατέκαψαν. Και τους προφήτες τους απέκτηναν. Ερνοφέα. Και εγώ έμεινα μόνος. Υπολέλεμε μόνος. Μονότατος. Μόνος μου. Και ζητούσε την ψυχή μου λαβήν αυτήν. Και θέλω να με σκοτώσουν και εμένα. Δηλαδή ανέβηκα εδώ πάνω στο όρος γιατί θέλω να απαλλαγώ, να ελευθερωθώ από την μανία του Αχάβ και της Ιεζάβελ που θέλουν να με σκοτώσουν. Και τότε ο Θεός του είπε, εξελεύσει αύριον και στήσει ενώπιον του Κυρίου εν το όρι, και ειδού παραλεύσεται Κύριος. Θα έρθει αύριο η ημέρα, θα βγεις έξω, θα καθίσει ενώπιον του Κυρίου, προφανώς θα προσεύχεσαι ενώπιον του Κυρίου, και τότε θα περάσει ο Κύριος. Θα έρθει ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος. Δηλαδή έχουμε την εμφάνιση του ασάρκου λόγου, του δευτέρου προσώπου της Παναγίας Τριάδος. Και τότε λέει, περίμενε, προφανώς προσευχόμενος, ο προφήτης Ηλίας, και τότε ακούστηκε ένα πνεύμα ισχυρών, κρατεών, δηλαδή έναν άνεμο μεγάλων, ισχυρών, διαλύων όρη και πέτρας, δηλαδή ένα άνεμο στρόβιλο, έναν αέρα πάρα πολύ δυνατό, και συνέτριβε, λέγει, τα όρη και τις πέτρες. Ενόμισε, μπορεί κανείς να πει, αυτός ο Θεός, και όμως λέει, και ούκεν το πνεύματι Κύριος. Και δεν ήταν ο Θεός εκεί σε αυτόν τον δυνατό άνεμο. Και μετά από λίγο έγινε ένας ισχυρός σεισμός, μεγάλο πνεύμα σεισμός λέγει, και ούκεν το σεισμό Κύριος. Και ο Κύριος δεν ήταν, δηλαδή με αυτό το φαινόμενο ας πούμε, δεν ήταν παρόν ο Κύριος. Και στη συνέχεια λέει, μετά το σεισμό άναψε φωτιά, πήρε φωτιά όλος ο τόπος, και ούκεν το πήρε Κύριος. Και στο τέλος φάνηκε εκεί μια άβρα, και μετά το πήρε, λέγει, φωνή άβρας λεπτής. Μια άβρα λεπτή, φωνή, δηλαδή φαίνεται ήταν λεπτή άβρα, η οποία ας πούμε καθώς περνούσε έβγαζε και μια φωνή, κακή Κύριος. Και ήθελε να το διδάξει εδώ του προφήτου Ηλία, επειδή μετά το γεγονός εκείνο το οποίο έγινε, που οι ιερείς του Βάλ φώναζαν και δεν μπορούσε να πάρει φωτιά το θυσιαστήριο, και το δικό του θυσιαστήριο μετά την προσευχή την οποία έκανε πήρε φωτιά, τότε έσφαξε πολλούς προφήτες του Βάλ, πολλούς ιερείς μάλλον, ιερείς του Βάλ. Και ήθελε να του διδάξει εδώ ο Θεός ότι είναι Θεός αγάπης, δεν είναι Θεός των δυνατών ανέμων, δεν είναι Θεός φωτιά, δεν είναι Θεός σεισμού, δημιουργεί καταστάσεις τέτοιες, είναι Θεός αγάπης. Σαν να του δίδαξε, έτσι λένε οι πατέρες εξηγώντας, ότι κοίταξε, πρέπει να συμπεριφέρεις με αγάπη. Δεν μπορεί να είσαι δικός μου άνθρωπος, να είσαι δικός μου μαθητής θα λέγαμε, και να μην έχεις αγάπη στους άλλους, να έχεις ζήλο, να έχεις ενδιαφέρον για μένα, διδάσκεις τον αληθινό Θεό, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχεις και αγάπη. Και εδώ οι ησυχαστές πατέρες, όπως για παράδειγμα ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης και άλλοι πατέρες, λένε ότι όταν δέχεται κανείς τη χάρη του Θεού, στην αρχή τη δέχεται σαν κάτι το δυνατό, σαν ένα αέρα που το αλλάζει την προοπτική της ζωής του, μετά αισθάνεται ένα σεισμό μες στην καρδιά του, πνεύμα μετανοίας και φωτιά, και στο τέλος έρχεται η χάρη του Θεού, η καθ' αυτού χάρη του Θεού, γιατί και τα προηγούμενα ήταν χάρη Θεού, αλλά ήταν έως ότου ο άνθρωπος έτσι αλλοιωθεί και μεταμορφωθεί εσωτερικά, και τότε αυτή η ηρεμία, η εσωτερική, η αγάπη, η φωνή άβρας λεπτής, εκεί ακριβώς δείχνει την παρουσία του Θεού. Άρα λοιπόν, με τα γεγονότα αυτά, ο Θεός έδειξε στον προφήτη Ηλία ότι είναι ζωντανός. Είναι ο Γιαχβέ, ο Ον, ο υπάρχουν. Αυτός είναι που υπάρχει. Αυτός είναι ο ζωντανός Θεός. Σε εμάς είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι ο άσαρκος λόγος, ο οποίος σε εμάς προσέλευε σώμα, σάρκα, και έγινε συσαρκωμένος. Τώρα αυτό, ερχόμαστε στο δεύτερο σημείο, ήταν εναντίον της θρησκείας, γιατί η θρησκεία χρησιμοποιούσε ψεύτικους θεούς. Είπα και προηγουμένως ότι ήταν μια πολύ περίεργη εποχή στον Ισραηλιτικό λαό, που η Εζάβελ, η οποία καταγόταν από την Τύρο, ήταν εκείνη που ήταν γυναίκα του Αχάβ, του βασιλέως, ήταν εκείνη που μετέφερε τα είδωλα. Μετέφερε τα είδωλα και εξανάγκασε το λαό ώστε να λατρεύει τα είδωλα. Και τότε ο Θεός έκανε τον προφήτη Ηλία, τον ανέδειξε, ώστε εκείνος να αγωνιστεί για να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη λέλαπα του συγκριτισμού. Συγκριτισμός είναι όταν πιστεύουμε, όταν παίρνουμε διάφορα σημεία από όλες τις θρησκείες και τα ενώνουμε και λέμε όλα το ίδιο είναι, και κάνουμε μια θρησκεία που να είναι ένα μίξερ, να το πω έτσι. Να είναι μια, ένα, θα λέγαμε, μια ρωσική σαλάτα, έτσι. Παίρνουμε διάφορα πράγματα, διάφορα τρόφιμα κτλ. Και τα ενώνουμε και κάνουμε ένα καινούριο. Δεν είναι καθαρό. Αυτό είναι συγκριτισμός. Ή αυτό λέγεται σχετικισμός στη σημερινή γλώσσα. Σχετικοκρατία, δηλαδή όλα σχετικά. Λένε μερικοί ότι είναι όλα σχετικά. Όλο το ίδιο. Είναι και όλοι πιστεύουμε στον ίδιο Θεό. Είναι μια θρησκεία που μπορεί κανείς να πει ότι είναι μια θρησκεία σούπερ μάρκετ. Δηλαδή μια θρησκεία που τα έχει όλα. Έχει και μερικά στοιχεία από τον χριστιανισμό και μερικά στοιχεία από τον εβραϊσμό και μερικά στοιχεία από τον μαομεθανισμό, από τον βουδισμό και αποτελούν ένα κράμα, μια καινούργια θρησκεία. Αυτό λέγεται συγκριτισμός. Αυτό λέγεται σχετικοκρατία. Αυτό λέγεται οικουμενισμός, θρησκεολογικός οικουμενισμός σε μια σύγχρονη ορολογία. Δεν πιστεύει κανείς στο μόνο αληθινό Θεό τον οποίο παρέδωκαν οι πατέρες. Λοιπόν, και αυτή τη λέλαπα της θρησκείας την αντιμετώπισαν οι προφήτες έχοντας δύναμη και ενέργεια από τον Άγιο Θεό. Ας δούμε λιγάκι τι σημαίνει θρησκεία, όχι ετυμολογικά. Ετυμολογικά μπορεί κανείς να πει πολλά πράγματα. Άλλοι σημαίνει από το άνθρωσκο λένε, αλλά κυρίως είναι εκείνο που οι τελετές που έκαναν στην Θράκη λένε συνήθως και από εκεί προήλθε η λέξη θρησκεία. Αλλά να δούμε το νόημα της θρησκείας. Το λέμε θρησκεία, τι ακριβώς εννοούμε. Εννοούμε τρία πράγματα. Πρώτον είναι η μαγεία. Η μαγεία τι είναι? Είναι η προσπάθεια να εξευμενήσει κανείς το Θεό. Αισθάνεται δηλαδή κανείς ότι ο Θεός είναι ορκισμένος, ότι υπάρχει ένας τείχος μεταξύ ημών και του Θεού, ότι δεν μπορούμε να δούμε το Θεό, είναι οργισμένος εναντίον μας, εμείς είμαστε πίσω από τον τείχο και πρέπει κάτι να κάνουμε προκειμένου να υπερβούμε αυτόν τον τείχο και να εξευμερίσουμε το Θεό. Αυτό είναι μαγεία. Η θρησκεία λοιπόν έχει ένα μαγικό στοιχείο. Δεύτερο σημείο της θρησκείας είναι η δυσιδαιμονία. Τι σημαίνει δυσιδαιμονία? Θα πει όταν ταυτίζει το άκτιστο με το κτιστό. Δηλαδή άκτιστος είναι ο Θεός, ο οποίος υπάρχει, δεν δημιουργήθηκε, και όλα τα άλλα τα δημιουργήματα, όλος ο κόσμος είναι κτίσματα. Άρα το να ταυτίσει κανείς το άκτιστο με το κτιστό και τα κτιστά, τα ζώα, τα πράγματα, τα υλικά, αντικείμενα, τον ήλιο, τη σελήνη, να τα κάνει θεούς, αυτό σημαίνει δυσιδαιμονία. Αυτό στην πραγματικότητα συνδέεται και με τον πανθεϊσμό και βεβαίως με την ιδωλατρία. Και αυτό είναι ένας τύπος μιας θρησκευτικής ζωής, η δυσιδαιμονία. Και το τρίτο σημείο της θρησκείας είναι ο μυστικισμός. Τι θα πει μυστικισμός? Άλλο μυστική θεολογία, είναι μια θεολογία την οποία δεν βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά όταν καθαριστούν οι αισθήσεις, οι εσωτερικές, μπορεί κανείς να συλλάβει, να δει το Θεό μάλλον, να μεθέξει του Θεού, να το πω καλύτερα. Άλλο μυστική θεολογία και άλλο μυστικισμός. Μυστικισμός είναι αυτό το οποίο λέγεται, αυτό το οποίο είναι, πίστευε ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης μετά στη συνέχεια και είναι ο πλατωνικοί. Δηλαδή μυστικισμός είναι να πιστεύουν ότι η ψυχή ήταν στον κόσμο των ιδεών, εξέπεσε από τον κόσμο των ιδεών, κινήθηκε, ο Θεός τιμώρησε αυτή την ψυχή, την έκλεισε μέσα στο σώμα, οπότε τώρα η ψυχή θυμάται τον κόσμο στον οποίο υπήρχε πριν και θέλει να βρει τρόπους προκειμένου να βγει από το σώμα και να πορευθεί στον κόσμο των ιδεών. Αυτό λέγεται μυστικισμός και είναι ο πλατωνισμός και κυρίως ο νεοπλατωνισμός. Άρα όταν λέμε θρησκεία εννοούμε τρία βασικά πράγματα. Εννοούμε τη μαγεία, εννοούμε τη δυσιδαιμονία και εννοούμε το μυστικισμό. Αυτά όλα κάνουν τη θρησκεία. Τώρα, οι προφήτες, επειδή είχαν ζωντανή κοινωνία με τον Θεό και είχαν ζωντανή επαφή με τον Θεό και μέθεξη του Θεού, όπως εδώ είδαμε τον προφήτη Ηλία, αντιμετώπισαν την θρησκεία. Είναι μερικοί που λένε και σήμερα ότι ο χριστιανισμός μεταβλήθηκε σε θρησκεία. Ναι, όταν βλέπει κανείς τον χριστιανισμό και τις τελετές εξωτερικά και ταυτόχρονα έχει βάλει και μέσα στην λατρεία και τα παγανιστικά στοιχεία, όταν γιορτάζει ας πούμε το Πάσχα, άλλες γιορτές και έχει και παγανιστικά ιδωλατρικά στοιχεία, τότε είναι, θα λέγαμε, είναι μια θρησκευτική αντιμετώπιση. Αλλά δεν είναι όλα θρησκευτική αντιμετώπιση. Δεν είναι, λένε μερικοί, ας πούμε, ότι το πρόβλημα το σημερινό είναι ότι η Εκκλησία, αντί να είναι πραγματική Εκκλησία, έγινε θρησκεία. Αλλά τι εννοούν όμως? Πολλές φορές χτυπάνε και το θέμα της νεαράς προσευχής. Όταν κανείς έχει και θέλει να ασχοληθεί με την προσευχή, νομίζουν ότι αυτό είναι μια θρησκευτική ατομικότητα. Όχι. Σας είπα προηγουμένως τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της θρησκείας. Οπότε όλοι οι προφήτες, όπως έχουμε τον προφήτη εδώ, Ηλία, είναι εκείνος ο οποίος πολεμούσε όλη αυτή τη θρησκεία, την ψεύτικη, την ακολουθία, σε την λατρεία σε ψεύτικους θεούς. Και ο προφήτης Ηλίας είχε ζωντανό Θεό, αυτόν τον οποίο έβλεπε στην Παλαιά Διαθήκη, τον άσαρκο λόγο, αξιώθηκε μετά, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής αυτής, αξιώθηκε να βρεθεί επάνω στο όρος της μεταμορφώσεως, το όρος Σταβόρ. Ήταν ο Χριστός το οποίο έλαμψε το πρόσωπό του ως ο ήλιος και τα ημάτια έγιναν λευκά όπως το φως, και ήταν μεταξύ αυτών ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Γιατί? Διότι ένας είναι εκπρόσωπος του νόμου και ο άλλος είναι εκπρόσωπος των προφητών, και διότι έλεγαν τότε, ρωτούσαν, τι να ρωτούσε ο Χριστός, τι με λένε οι άνθρωποι, τι να με λέγουν, είναι οι άνθρωποι των ιών, του ανθρώπου, τι θεωρούν ότι είμαι? Και το έλεγαν, άρισε θεωρούν ότι είσαι ο Ηλίας, άρισε θεωρούν ότι είσαι ο Μωυσής. Και επέτρεψε ο Θεός, όταν οι τρεις μαθητές ήταν πάνω στο όρο Σταβόρ, να δούνε το Χριστό με στη δόξα, και δεξιά και αριστερά τον Μωυσή και τον Ηλία, οι οποίοι στεκόταν με πολύ ευλάβεια απέναντί του και μιλούσε για την έξοδό του, ώστε να καταλάβουν ότι ο Χριστός είναι κάτι το ανώτερο από τον Μωυσή και από τον Ηλία. Εκείνος ήταν ο άσαρκος λόγος, ο οποίος εμφανιζόταν και στο Μωυσή και στον Ηλία. Οπότε λοιπόν έχουμε εδώ τον ζωντανό Θεό, ο οποίος είναι ο Θεός των προφητών, των πατριαρχών, του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ, είναι ο Θεός των Αποστόλων, είναι ο Θεός των Πατέρων ημών, είναι ο Θεός των Αγίων Μαρτύρων, είναι ο Θεός του Αγίου Δημητρίου. Είδατε ο Νέστορ, όταν πήγε να πολεμήσει τον Γολιάθ, τι έλεγε, τον Λιέο μάλλον, όταν πήγε να πολεμήσει τον Λιέο, τι έλεγε? Ο Θεός Δημητρίου βοήθημη. Είχε πάρει την ευλογία από τον Άγιο Δημήτριο και έλεγε να με βοηθήσει ο Θεός του Δημητρίου. Πράγματι είναι ο Θεός του Αγίου Δημητρίου, είναι ο Θεός των Αγίων, είναι ο Θεός των Αγίων Πατέρων, της Εκκλησίας μας. Είναι ζωντανός Θεός, και λέμε είναι ο Θεός αυτός, γιατί? Διότι ήταν ζωντανός Θεός, διότι αυτόν είδαν και οι προφήτες ως άσαρκο λόγο, και οι Απόστολοι και οι Άγιοι διέμεσα των αιώνων ως εσαρκωμένο λόγο. Επομένως, αυτός είναι ο ζωντανός Θεός. Όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι θεοί, είναι οι θεοί των ειδώλων. Είναι νεκροί θεοί, είναι ψεύτικοι θεοί. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Σιμεών ο Νεστολόγος, ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, ονομάζει άθεον όχι μόνο εκείνο ο οποίος δεν πιστεύει σε Θεό. Γιατί σήμερα λέμε ότι άθεος είναι αυτός ο οποίος δεν πιστεύει στο Θεό. Αλλά ονομάζουν και άθεον και αυτόν ο οποίος πιστεύει σε έναν Θεό ο οποίος δεν υπάρχει, ο οποίος είναι ψεύτικος Θεός. Πιστεύουν τα είδωλα. Δηλαδή αυτοί είναι άθεοι. Φαίνεται ότι έχουν μια θρησκευτική πίστη, φαίνεται ότι έχουν μια λατρεία και αγάπη για τον Θεό και προσεύχονται. Αλλά όταν πιστεύει κανείς και λατρεύει έναν Θεό που είναι ανύπαρκτος, που είναι, δεν υπάρχει, αυτός είναι στην πραγματικότητα άθεος. Οπότε εκείνο το οποίο έκανε ο προφήτης Ηλίας και εκείνο το οποίο έκαναν όλοι οι προφήτες ήταν πολεμούσαν τον ψεύτικο Θεό, πολεμούσαν τη θρησκεία. Τι είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο δέχεται, να ζει στην Εκκλησία και να έχει ζωντανό Θεό και όχι θρησκεία? Είναι όταν ο νους του ανθρώπου είναι εκείνος ο οποίος καθαρίζει την καρδιά, μάλλον είναι μέσα στην καρδιά, καθαρίζεται ο νους και η καρδιά, και ο νους του ανθρώπου είναι εκείνος ο οποίος κρατάει τα αδιάβλητα πάθη, που είναι η πείνα, η δίψα, για να μην γίνουν διαβλητά πάθη, γαστριβαργία και εινοφλυγία. Αυτός ο νους, ο καθαρός νους, βοηθάει τα μεν αδιάβλητα πάθη να μην γίνουν διαβλητά, και τα δε διαβλητά πάθη, δηλαδή η γαστριμαργία, η νοφλυγία, η νοποσία και όλα αυτά, να μετατραπούν και να γίνουν αδιάβλητα. Δηλαδή να τρώμε για να ζήσουμε και όχι απλώς να τρώμε για τη λεμαργία μας. Οπότε όταν κανείς πιστεύει στον αληθινό Θεό, τον οποίο δέχεται η Εκκλησία μας, που είναι ο Θεός των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, αυτός έχει πραγματική πίστη και δεν συμμετέχει σε μια θρησκεία που είναι λατρεία ενός ψεύτικου Θεού. Χαίρετε.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η σημασία των πειρασμών. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Κανείς δεν μπορεί να προκόψει στην πνευματική ζωή εάν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς. Οι πειρασμοί είναι πολλοί, γιατί επιτρέπει ο Θεός να δοκιμάζεται το παιδί του και να φαίνεται η ποιότητα της πνευματικής του εργασίας. Γι' αυτό λένε και οι Άγιοι Πατέρες πολύ σοφά, έπαρον τους πειρασμούς και οδύσσο σωζόμενος. Όταν πάρει ο Θεός τους πειρασμούς, κανείς δεν πρόκειται να σωθεί. Γιατί οι πειρασμοί, όπως λέμε, δίνουν νόημα και περιεχόμενο στην πνευματική μας ζωή. Αυτοί μας χειραγωγούν πραγματικά να κατανοήσουμε τι είναι να είσαι μαθητής του Χριστού. Ο Χριστός δεν είχε πειρασμούς, τους γνωρίζουμε. Όσοι διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, όσοι διαβάζουμε την Αγία Γραφή, βλέπουμε ότι ο Χριστός πειράστηκε στους σαραντάριων όρος, εκεί έξω από την Ιεριχώ που βρίσκεται το μοναστήρι του. Του σαρανταρίου όρους, εκεί για 40 ημέρες και 40 νύχτες νηστευόμενος ο Χριστός, δέχτηκε τους πειρασμούς και βγήκε νικητής από αυτούς. Ο πειρασμός λοιπόν πείραξε και τον ίδιο τον Θεό μας, τον Χριστό μας. Γι' αυτό κάθε φορά που έρχεται ένας πειρασμός, αντί να παρηγορούμε, οφείλουμε εμείς να δοξολογούμε το Θεό που επιτρέπει στη ζωή μας κάποιον πειρασμό. Οι πειρασμοί είναι πολλές οι δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας και να χαιρόμαστε γι' αυτό. Αλλά μέσα από τις δοκιμασίες και τις περιπέτειες του βίου μας βγαίνει κάτι πολύ ωραίο. Ο Θεός μπορεί να βγάλει νερό μέσα από την πέτρα. Στην έρημο πολλές φορές ο Μωυσής για 40 χρόνια που περιπλανούνταν χτυπούσε και έβγαζε η πέτρα νερό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να μας φαίνεται στην πνευματική μας έτσι πορεία δυσβάσταχτος ο πειρασμός που αντιμετωπίζουμε. Για παράδειγμα, δεν έχουμε επιτυχία στην ολοκλήρωση της ζωής μας, δηλαδή να κάνουμε μια οικογένεια. Και φαίνεται αυτό σαν ένας μεγάλος βράχος, σαν ένα μεγάλο βουνό. Είναι μια δοκιμασία. Άλλος παντρεύεται και δεν έχει ένα παιδί. Είναι μια δοκιμασία αυτή. Ένας βράχος που φαίνεται, νομίζω ότι θα σε πλακώσει. Ή αποκτάς ένα παιδί και το παιδί είναι προβληματικό στην υγεία του. Είναι ένας βράχος, ανυπέρβλητος. Και εκεί φαίνεται η ποιότητα του χριστιανού. Δίνει το παιδί σου εξετάσεις. Δεν περνάει στις εξετάσεις. Ενώ κουράστηκε, το είδες, ταλαιπωρήθηκε. Τον επιτρέπει ο Θεός αυτόν τον πειρασμό, αυτή τη δοκιμασία, για να πετύχει κάτι καλύτερο από αυτό. Να κάνουμε μια ενδοσκόπηση βαθύτερη μέσα στη ζωή μας, στην ψυχή μας. Να την εξερευνήσουμε το βάθος. Πώς αντιμετωπίζουμε την ζωή? Επιπόλαια? Με αγώνα? Συνήθως οι περισσότεροι αισθανόμαστε ότι απέναντι στον Θεό μας, τον αισθανόμαστε σαν έναν μεγάλο έμπορο που πρέπει να μας πουλάει μόνο και να μας δίνει ωραία προϊόντα. Ή η προσευχή μας να είναι μόνο οικετευτική, δηλαδή Κύριε ελέησον, σαν να μας δώσει κάτι ο Θεός. Δεν έχουμε την υπομονή να φτάσουμε να βιώσουμε την προσευχή γεννηθεί το θέλημά σου. Οι περισσότερες προσευχές που ακούω ως πνευματικός από τους προσερχόμενους στο μυστήριο της εξομολόγησης είναι διατυπωμένες αλλιώς από ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός προσευχόταν. Γιατί η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, είναι η προσευχή που έκανε ίδιος ο Χριστός μας στον κήπο της αγωνίας, στη Γεστημανή. Εμείς ακούω περισσότερες φορές να λέμε «Γεννηθεί το θέλημά μου, Θεέ μου». Βλέπεις εκεί, έχεις μια ανημποριά, έχεις μια δυσκολία, ένα πειρασμό, μια δοκιμασία μεγάλη. Εμείς επιμένουμε εκεί. Δεν λέμε την ευχαριστιακή προσευχή. Δόξα σε ο Θεός, ευχαριστώ που είμαστε εδώ. Έχουμε περιπέτεια μέσα στο κράτος μας. Δεν ξέρουμε αύριο τι μας ξημερώνει. Ειλικρινά δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Φαίνεται πραγματικά δυσεπίλυτο το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά εκεί, σε αυτή τη δοκιμασία, δεν βλέπω γόνατα παραλληλημένα, να δω δηλαδή γόνατα να γονατίζουν και να προσεύχονται. Είμαστε στην κοσμάρα μας. Εκτός τόπου και χρόνου. Δεν θέλουμε να δώσουμε λίγο χρόνο να προσευχηθούμε για να διορθωθεί η κοινωνία μας. Δηλαδή αντιμετωπίζουμε τον πειρασμό και τη δοκιμασία που έχουμε στην κοινωνία μας, η οποία πέφτει πάνω στο κεφάλι μας, και αντιμετωπίζουμε μια αφέλεια, η οποία αφέλεια αυτή μας βλάπτει, διότι μας δοκιμάζει ο Κύριός μας. Ξέρετε, μας είπε ένας ασκητής, τι γίνεται, πώς θα πάει η γέροντα η κοινωνία έτσι μπροστά, και λέει ο Θεός ένα κουμπάκι, λέει τσακ, θα το γυρίσει και αμέσως αλλάζουν όλα τα πράγματα. Και εμείς δεν πιστεύουμε ότι μπορεί ο Θεός να τα αλλάξει αυτό, και πιστεύουμε ότι χανόμαστε, πνιγόμαστε ψυχολογικά, δε θέματα. Καλά είναι οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι, κάνουν business τώρα, χρυσές δουλειές. Τρέχουν όλοι σαν τα κοπάδια. Οι δε γιατροί όλοι, παθολόγοι, καρδιολόγοι, γράφουν ψυχοφάρμακα. Μουρλάθηκε όλος ο κόσμος, μουρλαθήκαμε όλοι μας. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προσευχητικά τα θέματά μας. Μας βρίσκει πραγματικά ανέτοιμος ο πειρασμός. Ενώ αν έχουμε προσευχή, πραγματικά φαίνεται εκεί η δυνατότητα να ξεπερνούμε οτιδήποτε. Οτιδήποτε παρουσιάζεται στη ζωή μας. Μην ξεχνάμε στην πνευματική μας αυτή χειραγώγηση που έχουμε ως πνευματικό χειραγωγό στα μαθήματά μας αυτά της Συνάξεως των Νέων, με το θέμα της πνευματική χειραγωγή, έχουμε γέροντα τον Αββά Ισαάκ τον Σύρο. Λέει, μην ξεχνάμε ότι το καλό συνοδεύεται πάντοτε από την θλίψη. Οποιοδήποτε πράγμα καλό στη ζωή μας έχει θλίψη. Θέλεις να πάρεις πτυχίο, πρέπει να διαβάσεις, να τρέχει ο υδρότας πάνω από το κεφάλι σου και να τον αισθάνεσαι ότι πέφτει κάτω ακριβώς στα πόδια σου, να φτάνει στις κάλτσες ο υδρότας. Θέλεις να πετύχεις να φτιάξεις ένα σπίτι, πρέπει να παραϊδρώσεις εκεί πέρα, να κάνεις τις οικονομίες σου, να βρεις τα φθηνά υλικά αλλά και τα καλά ταυτόχρονα. Θέλεις, ας πούμε, να πετύχεις τις γλώσσες σου, να πάρεις τα πτυχία, να πάρεις 1, 2, 3 πτυχία, πρέπει να υδρώσεις, να διαβάσεις. Όλα λοιπόν τα καλά κόπης κτώνται, λέγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Θέλει τον κόπο του. Η οκνηρία και η έλλειψη φροντίδας για την σωτηρία μας παραλύουν την ψυχή και δεν την αφήνουν να πλησιάσει τον Θεό και να υπομείνει σωστά τους πειρασμούς που παραχωρεί για το καλό μας. Είδατε άνθρωπο αργό? Πολλές φορές και εμείς εδώ πέρα θα έχουμε πολλούς αργούς μέσα. Έτσι είναι. Εάν είμαστε αργοί, ποτέ δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλό για την ψυχή μας. Γιατί ο αργός άνθρωπος κατεργάζεται μεγάλες κακίες. Γι' αυτό λέω πολλές φορές, να κάνετε παρέα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αγωνιστικό φρόνημα. Εργάζονται και πνευματικά και σωματικά. Και δεν τον βλέπεις τον άνθρωπο να είναι μαλθακός. Τον μαλθακό να τον φοβάσαι πάρα πολύ. Τον ξαπλωμένο στο κρεβάτι, τον ανειδίκευτο μονίμως με 10 πτυχία που είναι μονίμως ανειδίκευτος, να τον φοβάσαι. Χρειάζεται τσαγανό. Να μπορούμε να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι και παρόλη την ανεργία μπορούμε εμείς μέσα σε αυτό να δείξουμε τι είμαστε. Διότι μια κοπέλα μπορεί να καθαρίσει όλο το σπίτι της. Μπορεί να ξεκουράσει τη μάνα της που κουράζεται. Μπορεί να ξεκουράσει τον πατέρα ο οποίος είναι συνταξιούχος και φέρνει τη σύνταξη. Ένας φιλότιμος όμως γιος. Η θυγατέρα μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Και όχι να περιμένει από τον εργαζόμενο, από τον συνταξιούχο που τον συντηρεί με τα χρήματά του, να του πίνει και το αίμα και το μεδούλι του κιόλας να του ρουφάει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτή η ασπλαχνία οδηγεί πραγματικά σε μεγάλη πτώση. Γι' αυτό και η οκνηρία και έλλειψη φροντίδας για την σωτηρία μας παραλύουν την ψυχή μας. Γι' αυτό βλέπω παραλελειμμένες ψυχές, οι οποίες είναι παραμελημένες με όλη τη σημασία της λέξεως. Στους πειρασμούς, την ώρα εκείνη της μεγάλης ψυχικής φουρτούνας, μας φαίνεται ότι όλοι μας εγκαταλείπουν και δεν υπάρχει από πουθενά σανίδα σωτηρίας. Αυτό φαίνεται στους πειρασμούς. Μπλοκάρεις, λες τι γίνεται. Βλέπεις να πέφτει ένα ολόκληρο βουνό επάνω σου. Θα σωθώ, δεν θα σωθώ. Βλέπεις ένας Βεζούβιος χτυπάει και πετάει τη λάβα χιλιόμετρα μακριά. Θα σωθώ, δεν θα πέσει το κεφάλι μου καμιά από αυτές τις κάφτρες που φεύγουν μέσα από το ηφαίστειο. Όλα μας φαίνονται μαύρα και σκοτεινά. Αλλά μην χάνουμε το θάρρος μας και μην απελπιζόμαστε. Μετά από την τρικυμία έρχεται η γαλήνη. Ο καλός Θεός τα οικονομεί τόσο ωραία για τον καθένα μας, ώστε να μην επιτρέπει να μας έρχονται πειρασμοί μεγαλύτεροι από τη δύναμή μας. Είναι αυτός ο κανόνας. Σε κάθε πειρασμό, όσο μεγάλος κι αν είναι, όσο ανυπέρβλητος κι αν είναι, υπάρχει η δυνατότητα ο άνθρωπος να φτάσει και ο πειρασμός να φτάσει μέχρι ενός σημείου που μπορεί ο άνθρωπος να τον αντέξει. Στους πειρασμούς είναι συγκερασμένα η παρηγοριά και η δυστυχία, το φως και το σκοτάδι, η στεναχώρια και η ευτυχία. Αυτοί οι πειρασμοί είναι το σημάδι της ψυχικής προκοπής του ανθρώπου. Την ώρα των πειρασμών έχουμε βοηθό μας τον ζωντανό Θεό. Γιατί λοιπόν να φοβηθούμε? Λέει μια ψυχή. Λέει, όταν γίνονται καταιγίδες, μπόρες, φοβάμαι. Ανυπαρξία Θεού. Λέει κάποιος, όταν ακούω για πολέμους, ότι θα έρθει η δυστυχία μεγάλη, με έρχεται, λέει, να γεμίσω τις αποθήκες μου με πράγματα, να πάω να ψωνίσω, με πιάνει ένας πανικός και βγαίνω ψωνίζω ό,τι βρω μπροστά μου. Θα φάω, δεν τα φάω. Από μια αγωνία. Πού είναι η εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού? Πήγε μια ηγουμένη μια μέρα στο γέροντά της και τα λοιπά, και του λέει, γέροντα, έρχεται η κρίση, λέει, ακούμε και τα λοιπά, δώστε μας ευλογία να γεμίσουμε, λέει, τις αποθήκες μας με πράγματα, να έχουμε, λέει, να μην στερηθούμε τίποτα. Και της λέει ο γέροντας, μπράβο, αυτή είναι, λέει, εμπιστοσύνη και, που έχεις στο Θεό. Εσύ, λέει, θα τρως και άλλοι απ' έξω θα πεινάν. Γι' αυτό εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, γιατί σε όλους μας πιάνει πανικός, είναι ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Έχει ο Θεός για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αν υποφέρουμε όλοι, θα υποφέρουμε και το μοναστήρι θα υποφέρει. Αυτή είναι η ουσία, να καταλάβουμε ότι ο Θεός δίνει τον πειρασμό για να δοκιμαστούμε όλοι μας. Ό,τι θα φάει ο ένας, θα φάει και ο άλλος. Τότε θα αποδείξουμε πραγματικά κατά πόσον μπορούμε να είμαστε αδέλφια στις δύσκολες στιγμές και περιστάσεις. Υπάρχει αντίρρηση? Ναι, υπάρχει. Γιατί γίναμε άσπλαχνοι. Ο καθένας κοιτάει στο δικό του κομμάτι. Αυτό μας έφερε ο δυτικός πολιτισμός. Αυτόν που εμείς δεν τον γνωρίζαμε, σε αυτόν που δώσαμε εμείς τα φώτα με τον χριστιανισμό, να διαπρέψει και πραγματικά να δώσει ένα βλέμμα και ένα σπλάχνο εκτιρμό στον πάσχοντα αδελφό, εμείς το εισπράττουμε τώρα σε απαξία για οποιονδήποτε άνθρωπο και ο οποίος μας λένε αυτά τα δόγματα του δυτικού πολιτισμού, ότι όλοι εποφθαλμιούν να σε φάνε. Πρέπει να πατήσεις επιπτωμάτων για να ανέβεις. Δεν βλέπετε? Αυτό δεν γίνεται σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Πού είναι εκείνο το τραπέζι που ανοιγόταν και έμπαινε μέσα οποιοδήποτε και έτρωγε στο σπίτι? Πού είναι τα σπίτια τα ανοιχτά που δεν είχαν κλειδαριές και έμπαινε ο κόσμος μέσα, όποιος φίλος, συγγενής? Πού είναι εκείνα τα ραντεβού, τα που δεν υπήρχαν πριν ραντεβού? Πήγαινε στο σπίτι και σου άνοιγε άλλη στο σπίτι σου και σε φιλοξενούσε. Ερχόταν άλλος από το χωριό και έμενε στο σπίτι σου. Σήμερα δεν μπορούμε να ανοιχτούμε τα παιδιά μας μέσα στο σπίτι. Θέλουμε να έχουμε την ηρεμία, την ησυχία μας. Φαίνεται και επέκεινα αυτό και μέσα στη λειτουργική μας εκκλησιαστική ζωή. Δεν μπορούμε να ανοιχτούμε έναν πατέρα ή μια μάνα που έχει 4-5 παιδιά, γιατί γκρινιάζουν τα παιδιά μέσα και δεν με αφήνουν εμένα να εκκλησιαστώ τον καλό τον χριστιανό. Μπρε, ποιος είσαι εσύ? Ποιος έβαλε για να ησυχάσεις μέσα στην εκκλησία? Αλλά έχεις λόγο να τοποθετηθείς. Βλέπεις, η ασπλαχνία έχει πολλά μέτωπα, μπαίνει παντού. Λέει, εγώ έρχομαι στην εκκλησία και να προσευχθώ, δεν μπορεί να έρθει. Στη σύναξη, βλέπετε, μεταξύ σας δεν χαιρετιέστε ο ένας με τον άλλον. Άλλοι σηκώνουν το κεφάλι, τη μύτη μέχρι το ταβάνι. Εγώ δεν επιθυμώ τέτοια σύναξη που δεν ενώνει ανθρώπους και μεταξύ σας έχετε ελλείμματα αγάπης και τα κουβαλάτε και μέσα στη σύναξη που έρχεστε για μια ώρα και δεν δίνετε σημασία ο ένας τον άλλον και παραπονούνται οι μεν και έρχονται μου το λένε στην εξομολόγηση, λέει, πόπο, λέει, δεν περίμενα από τη σύναξη να μην μας χαιρετάει ο ένας. Καθένας κοιτάει στο κομμάτι του. Να κάνει την πάρτη του, να έρθει να πάρει ένα κομμάτι, τι διεκδικεί μέσα από μια χριστιανική σύναξη και να σηκωθεί να φύγει. Άσπλαχνοσον. Και τι ζητάμε, τι Θεό να αποκαλύψουμε, τι Θεό να βρούμε μέσα σε μια σύναξη? Αυτή η σύναξη που μιλάει για το Θεό και προσπαθεί να μας βάλει σε έναν τόπο σωστό. Πειρασμός δεν είναι? Αλλά εμείς δεν το παίρνουμε ως πειρασμό, το θεωρούμε ως δεδομένο. Πρέπει να κατακτήσω, να πάρω. Ποιος θυσιάζεται για τον άλλον? Τόσες δραστηριότητες κάνουμε, θα είναι ένα μέρος στις δραστηριότητες. Ποιος βάζει από τον χρόνο του να μην κοιμηθεί μία-δύο ώρες και τα λοιπά? Κλείνει ο άλλος ραντεβού, να έρθει να εξομολογεί, δεν πατάει, γιατί κοιμήθηκε. Και αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να έρθει ένας που είχε φιλότιμο, να έρθει να εξομολογηθεί, και ο άλλος που είναι αφιλότιμος κλείνει το ραντεβού και κλείνει τη θέση. Είναι αυτό εσπλαχνία? Είναι αγάπη? Είναι έλεος? Ποιος είσαι? Τι σηκώνει τη μύτη σου? Ο Θεός μπορεί να την κατεβάσει πολύ εύκολα. Γι' αυτό δεν κάνω μερικές φορές προκοπή. Και είμαστε πάντα σταθεροί, σταθεροί. Μου λέει μια ψυχούλα ευλογημένη, λέει, χρόνια έρχομαι στη σύναξη, λέει, δεν με ωφελήσαν. Λέω, λάθος κάνεις. Οι συνάξεις μπορούσαν να σε βοηθήσουν πάρα πολύ. Εσύ δεν θέλεις να βοηθηθείς. Γιατί αν έχεις κλειστά τα αυτιά σου, δεν πρόκειται ποτέ να βοηθηθείς. Γιατί έρχεσαι μόνο για την παρουσία σου. Εμείς δεν θέλουμε, θέλουμε ψυχές ανοιχτές, ψυχές καθαρές, ψυχές καλλιεργημένες, έτοιμες να δεχθούν το σπόρο. Αυτό ζητάει η Εκκλησία. Και αυτό είναι ένα είδος πραγματικά που είναι προς εξαφάνιση, να φιλεσπλαχνίζεσαι τον άλλον άνθρωπο και να δίνεσαι ολοκληρωτικά για τον διπλανό σου. Εδώ θα φύγετε μερικοί και δεν γνωρίζετε μεταξύ σας. Θα δώσετε ούτε ένα χαιρετισμό με το που μπαίνετε μέσα στην αίθουσα της συνάξεως. Τι να το κάνω αυτό, να το βράσω? Δεν χρειάζεται να έχουμε έτσι, να είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας.

μέχρι εκεί που πραγματικά δύναται ο άνθρωπος χωρίς να κολλαστεί να το κάνει. Και αν φτάσει στη θέση του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, ο άνθρωπος να δίνει χωρίς να περιμένει απολαβή και να δίνει και στο ίδιο ακόμη πρόσωπο, το οποίο μπορεί να έρχεται 5, 10, 15, 20 φορές την ημέρα για να εισπράττει και να κάνει το χαζό ότι δεν τον βλέπεις και να του δίνεις, τότε είναι η πιο τέλεια κατάσταση. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή να δείξουμε. Ακούγονται πολλές τοποθετήσεις για πολλά πράγματα στη ζωή. Είναι ένας πειρασμός που μας τον επιτρέπει ο Θεός να τον έχουμε. Δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε την ομοθρησκεία μας. Την εγκαταλείψαμε εμείς οι ίδιοι. Εξαιτίας του οχαδελφισμού μας. Εξαιτίας του ότι οι γονείς κάποιων από εμάς δεν ήθελαν το παιδί τους να κουράζεται την Κυριακή το πρωί να το σηκώνει για να το πηγαίνει στην εκκλησία. Το αποτέλεσμα. Η γενιά το έδειξε. Έπεσε μέσα στην αθεία. Διότι δεν είχε παραδείγματα, δεν είχε εμπειρίες πνευματικές, λειτουργικές να αναγεννήσουν. Δεν έχει αυτή την εμπειρία, ας πούμε, να σηκωθεί κάποιος τη μεγάλη Παρασκευή, να πάει το βράδυ στην εκκλησία, να ακολουθεί τον επιτάφιο, να περπατήσει τους δρόμους, να κρατήσει το κερί, τη λαμπάδα, να πάει την Ανάσταση και να μείνει στην Αναστάσιμη Λειτουργία. Δεν έχει εμπειρίες ο άνθρωπος. Δεν σηκώθηκε ένα Χριστούγεννο να πάει πρωί-πρωί από τις 4:30 ώρα στην εκκλησία να έχει μια διαφορετική κατάσταση πνευματική. Όταν δεν έχει εμπειρία ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ανακαλύψει τον Θεό. Εδώ σου λέει ένα παιδάκι, έβλεπα τη γιαγιά μου που άναβε το καντήλι και εμένα αυτό δεν σβήνει ποτέ μέσα από το μυαλό μου. Πέθανε η γιαγιά και πρέπει να αναζητήσω να βρω το Θεό της γιαγιάς μου. Γιατί οι γονείς μου δεν μου έδωσαν Θεό. Και αναζητάει μέσα να βρει από το καντιλάκι, να ξετυλίξει να βρει τον μύτο της Αριάδνης και να φτάσει πραγματικά μέσα στη βαθιά θεολογία την εμπειρική της εκκλησίας μας. Να τι κάνουν μερικές φορές και οι γιαγιάδες και οι παππούδες τις οποίες εξοβελίζουμε από τη ζωή μας. Αλλά έχει μεγάλη σημασία ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε στη ζωή μας απολύτως τίποτα. Έλεγε ο συγχωρεμένος ο Παπαφώτης, ο Διαχριστός Αλλός, μου έλεγε, πρόσεξε, μου λέει, να μην φοβάσαι, λέει, κανέναν, να φοβάσαι, λέει, μόνο τον Θεό. Μόνο ο Θεός, λέει, βλέπει όλα τα πράγματα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε να τα εκτιμήσουν, ούτε να τα σεβαστούν, ούτε να τα κατηγορούν συνήθως τα περισσότερες φορές. Βλέπεις ένα πνευματικό άνθρωπο και τον πετάνε 500 πέτρες, ας πούμε, και τα λοιπά, να τον εξοβελήσουν. Σίγουρα δεν αρέσει σήμερα ένας λόγος ξεβολευτικός, ελεγκτικός. Γιατί σου λέει, ποιος εσύ που θα ελέγξει, είσαι παλιά άνθρωπος. Θα σου πει, προσπαθεί να βρει μέσα από τη φαρέτρα του βέλη για να σε ακονίσει. Αν δεν σε βρει εκεί, θα σε βρει αλλού. Αν δεν σε πιάσει από αλλού, θα σε πιάσει από αλλού. Αν δεν σε πιάσει από αλλού, θα σε βρει από αλλού. Ποιος είναι ο καθαρός σήμερα για να βγει να ελέγξει? Ποιος έμεινε σήμερα στην κοινωνία να βγει να ελέγξει τους ανθρώπους? Τι κάνανε οι προφήτες, για παράδειγμα, στη ζωή? Πείραζαν τους ανθρώπους. Ένας προφήτης πείραζε τους ανθρώπους, ναι. Πήγαινε κάτω από ένα μπαλκόνι και έλεγε, είσαι πόρνη. Φώναζε. Μας φαίνεται αστείο. Αλλά για να τα ακούσεις κάτω από τον μπαλκόνι στην αρχή να σου πει, είσαι μιχός, είσαι κλέφτης, να έρθει να φωνάζει ένας κάτω από τον μπαλκόνι σου, πώς θα αισθανόσουνα? Ή να σου πει και άλλα πιο γαργαλιστικά πράγματα, τα οποία πραγματικά θα σε ξεσήκουναν, όχι να τον σκοτώσει, να τον αφανίσει εντελώς, να τον κάνει, ας πούμε, βίδες. Κι όμως μας λείπει αυτός ο λόγος, γιατί σήμερα βλέπετε, βλέπω φίλους μεταξύ τους που ξεμπροστιάζονται. Και είναι φίλοι, φίλες ξεπουπουλιάζονται. Μια γάτα λιγότερη ζημιά θα σου κάνει αν είναι θυμωμένη με τα νυχάκια της. Αλλά δυο φίλες αν μαλώσουν, μπορεί η μια να βγάλει στην επιφάνεια τα πάντα, όσα μυστικά κι αν είχαν. Βλέπετε, η κοινωνία δεν δείχνει την ασπλαχνία που προσδοκά ο άνθρωπος, προσδοκά οποιοσδήποτε άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που έχει φόβο Θεού δεν θα ξεμπροστιάσει ποτέ άνθρωπο, να το ξέρετε. Που έχει φόβο Θεού, που αγαπάει το Θεό. Γιατί ο Θεός, παιδιά, μας δίνει κάτι πολύ σημαντικό για όσους τον πλησιάζουν από σωστή οπτική γωνία. Είναι μερικοί δε, έχουν πάρει εργολαβία που θέλουν να σώσουν τον Χριστό. Είναι οι σωτήρες του Χριστού. Πάρα πολλοί σωτήρες υπάρχουν σήμερα που κυκλοφορούν μεταξύ μας. Αυτοί έχουν πάρει εργολαβία να σώσουν τον Χριστό και μόλις βρουν έναν πεσόντα, υπερυπεσόντα εις αμαρτίαν, το χτυπάν στο κεφάλι ανελέγχει.

0: είπε. Ακούς παράξενα πράγματα από ανθρώπους που κοινωνούν τακτικότατα στην εκκλησία, αλλά το στόμα τους δεν το προσέχουν. Προσέχουν μόνο την Κυριακή το πρωί πώς θα τους δει ο κόσμος να μεταλαμβάνουν. Όμως η ζωή τους πραγματικά είναι για την κόλαση, την προσωπική τους κόλαση. Γιατί οι άλλοι άνθρωποι έχουν την υπομονή να βλέπουν όλη την ανεσχυντία όλες τις εβδομάδες και να υπομένουν να βλέπουν το θέαμα της Κυριακής. Είναι τρομερό, εσχρόνεστη και λέγει, να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ξεμπροστιάζουν άλλους και οι ίδιοι δεν βλέπουν τα δικά τους δοκάρια που έχουν μπροστά στα μάτια τους. Βλέπει την αγκύθα του άλλου. Και αυτό είναι έλλειμμα πνευματικής αγάπης. Δεν σηκώνει ο άνθρωπος εύκολα σήμερα έναν πειρασμό γιατί δεν μπορεί να αγαπήσει. Το έλλειμμα αυτής της αγάπης, που η οποία λέει μέσα στο Ευαγγέλιο και κρατήστε το, διαβάστε, έχει πολύ ωραία πράγματα, λέει στα έσχατα χρόνια η αγάπη των πολλών ψυγίσεται, κατάψυξη, πάγος. Δεν υπάρχει έλεος αγάπης. Γι' αυτό και βλέπεις, επειδή τώρα κατεψύγει όλη η αγάπη των πολλών, χάνεται και η χάρις του Θεού και φεύγει η χάρις του Θεού. Παρότι μπορεί να είσαι βαπτισμένος, χάνεται η χάρις του Θεού. Γιατί δεν βάζεις τον εαυτό σου να ξεπαγώσει αυτόν τον πάγο τον μεγάλο και κρατάς δυναμικά τα σκύπτρα να ζεις μονίμως στην βαθιά κατάψυξη. Αν δεν λιώσεις, δεν σώζεσαι. Και για να λιώσεις θέλει πολύ κόπο, μεγάλη θερμοκρασία να αναπτύξεις για να λιώσεις τον πάγο της καρδιάς σου, της ψυχής σου. Αυτό βλέπεις, δεν δείχνεις ασπλαχνία σε κανέναν. Γίναμε άσπλαχνοι. Ο δυτικός πολιτισμός μας τον έφερε. Αρχιτεκτονικός μέσα η Εκκλησία η Ορθόδοξη, με τις καμπύλες η οποία δημιουργεί ο αρχιτέκτον, ο οποίος έχει το φωτισμό, τη χάρη και τη θεολογία του Θεού, δημιουργεί καμπύλες μέσα στην Εκκλησία για να δείξει ότι ο χριστιανός δεν μπορεί να υπεραίρεται, πρέπει να σκύβει μονίμως το κεφάλι και να κοιτάζει την γη. Γιατί δεν έχει δικαίωμα ο χριστιανός να ταινίσει τη θωριά του Θεού, διότι αισθάνεται πραγματικά ανάξιος στη θωριά του Θεού. Και γι' αυτό βλέπετε κατά βάση οι Βυζαντινοί ναοί δεν είναι φωταγωγημένοι πλήρως με παράθυρα και με άπλετα φώτα μέσα, αλλά δείχνει αυτή την εσωστρέφεια την οποία πρέπει να ανακαλύψει ο άνθρωπος προκειμένου να επικοινωνεί με τους άλλους. Πρέπει να έχει ενδοεπικοινωνία πρώτα με τον εαυτό του. Λείπει η κατανόηση, η προσωπική του εαυτού μας, δηλαδή δεν γνωρίζουμε, η αυτογνωσία που λέμε, δεν υπάρχει αυτογνωσία, και πας να ανακαλύψεις, να βρεις, να κάνεις μια σχέση με άλλον άνθρωπο, με σεχή σχέση, άνδρα-γυναίκας, γυναίκα-άνδρα κτλ., ή φίλων μεταξύ τους, ή φίλων, φιλενάδων μεταξύ τους κτλ., και δεν έχει αποκαλύψει άνθρωπος τον εαυτό, δεν ξέρει τι είναι και λέει διάφορες μπαρούφες, ό,τι του κατεβεί λέει. Και πέφτει σε φάσκι, αντιφάσκι, και άλλος λέει μα τι χαρακτήρας, τι άνθρωπος. Για φαντάσου κι ο άλλος να είναι. Μιλάει δε περισσότερο, βλέπετε βγαίνει παρέα δύο παιδιά να μιλήσουν μαζί, ένα ζευγαράκι ας πούμε, και μιλάνε και οι δύο ταυτόχρονα. Ή αν μιλάει ο ένας, πήρε την ρεβάνα του και μιλάει συνέχεια αυτός, λέει ο άλλος δεν μπορώ να τον αντέξω ή να την αντέξω. Μιλάει συνέχεια αυτή για τον εαυτό της, δεν μπορώ να κάνω παρέα μαζί. Και χαλάει η σχέση. Δεν έχει δυνατότητα να... Σήμερα όλοι μιλάμε. Όλοι μιλάμε, δεν μπορούμε να ακούσουμε όμως. Και οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, εγώ σας το καταθέτω από το πετραχύλι μου, θέλουν να ομιλούν. Πρέπει να σιωπήσω εγώ, να καθίσω να ακούσω, να μιλήσω. Επειδή σιωπώ και επειδή ακούω, έχω πελατεία πολύ. Αν μιλούσα πολύ την ώρα της εξομολόγησης, θα φεύγαν οι άνθρωποι. Αυτό το έλλειμμα υπάρχει σήμερα. Να ακούς. Δεν υπάρχει άνθρωπο να ακούει. Στο σπίτι δεν μιλάνε οι άνθρωποι. Γιατί αν μιλήσουν, θα μιλάει ο ένας. Σου λέει, δεν γίνεται διάλογος. Να πει κάτι, να απαντήσει ο άλλος, να πει κάτι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν δεχόμαστε δηλαδή μύγα στο σπαθί μας. Είναι το έλλειμμα αυτής της εσπλαχνίας της αγάπης. Δεν μπορούμε να δεχθούμε οποιοδήποτε πειρασμό. Αισθανόμαστε ότι πρέπει να είμαστε πάνω από όλα. Πρέπει να είμαστε οι αφέντες, οι κυβέρνητες. Αλλά ο Θεός ξέρει τι κάνει και πώς το κάνει. Συνεχίζει ο Βασισάκ στους υπερήφανους που με την ανεσχυντία τους αυτοί προσβάλλουν την αγαθότητα του Θεού. έρχονται μεγάλοι πειρασμοί. Και αυτό το επιτρέπει ο Θεός για να τους ταπεινώσει. Σε εκείνους που σηκώνουν το ανάστημά τους απέναντι του Θεού, παραχωρεί ο Θεός φοβερές δοκιμασίες, όπως είναι ο πόλεμος που κάνει ο Σατανάς με τους αισχρούς λογισμούς, με τον θυμό, με τις κακές συναναστροφές και με τα τόσα άλλα κακά. Η αρχή όλων των πειρασμών είναι το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του σοφό και φρόνιμο. Γι' αυτό χρειάζεται να πολεμήσει κανείς από την αρχή την υπερηφάνεια, ώστε να μην ρίξει ρίζες μέσα στην ψυχή, οπότε είναι δύσκολο να ξεριζωθεί. Έρχεται να εξομολογηθεί ο άλλος, σου λέει: «Δεν έχω τίποτα, πάτερ, τίποτα. Είμαι ένας καλός άνθρωπος. Να σε δώσω και το φωτοστέφανο να φύγεις». Δεν μπορείς να πας με αυτή την τοποθέτηση απέναντι στο Θεό. Βλέπετε οι μεγαλοβδομαδιάτες, αυτοί που έρχονται μεγάλη εβδομάδα να εξομολογηθούν, κατά βάση είναι όλοι άγιοι. Είναι άγιοι. Δεν χρειάζονται εξομολόγηση να έρθουν να εξομολογηθούν. Αφού αφήνουν τον εαυτό τους στο τέλος να φτάσει στη Θεία Κοινωνία, είναι άγιοι. Γιατί σου λένε, διάβασέ με μια ευχή για να κοινωνήσω. Και λες, τι ευχή να σας διαβάσω? Συγχωρητική, πρέπει να σε εξομολογήσω. Επενητική, πρέπει να σε επενέσω. Τι να σε διαβάσω? Και εννοεί να το διαβάσει μια ευχή για να πάει να κοινωνήσει. Δηλαδή αισθάνεται μαγικό το τρόπο, όλα γίνονται μαγικά. Ξέρετε πόσοι λένε, και μεταξύ μας μπορεί να το λέμε, που δεν αγωνιζόμαστε με δυνατότητα έτσι μεγάλη, με τσαγανό, με φρόνημα μεγάλο να χτυπήσουμε ένα άλαδο Δευτέρα Παρασκευή. Αρχίζει το νυχάκι μας πονάει, βγάλαμε παρονυχίδα να βάλω λίγο λαδάκι. Κοιτάμε, ο άλλος κοιτάει το ημερολόγιο, πόσες, ποιοι μεγάλοι άγιοι μπορεί να πέσουν, ας πούμε, μέσα στη βδομάδα, να καταλύσει το λάδι και τα λοιπά, να πει δόξα σε ο Θεός έφαγα και λάδι. Πού είναι το φιλότιμο εκείνο των ασκητών και των οικογενειών και των μητέρων και των γιαγιάδων που κάναν τριήμερα ολόκληρα? Σήμερα πού να μιλήσει σε κάποιον για νηστεία? Και νηστεία φαγητού μιλάμε. Άμα βάλουμε και τις άλλες νηστείες σαρκικές, θα φας και ξύλο. Να βάλουμε και τις άλλες, ας πούμε, τις νηστείες φιλανθρωπίας, θα σου πούνε, εμείς δεν έχουμε να φάμε. Εκεί μάσους, δεν έχουμε, δεν πληρωνόμαστε, δεν κάνουμε. Κανένας θέλει να φιλανθρωπήσει. Να πάρει όμως, θέλει. Να πούμε για άλλο νηστείες εγκρατείας. Τι να πω. Είμαστε πολύ ελλιπείς να μιλάμε για τέτοια πνευματικά κεφάλαια μεγάλα, δεν έχουμε καταπιαστεί με τα μικρά. Έλεγε και κάποια ψυχούλα ευλογημένη, ήρθε να πάρει την ευλογία, ήθελε να διαβάσει τα απόκριφα Ευαγγέλια. Μα λέω, εσύ ευλογημένη δεν διάβασες και τα φανερά? Τα απόκριφα θα διαβάσεις. Διάβασε πρώτα τα φανερά, τα 27 πρώτα βιβλία της Καινής Διαθήκης, και μετά βλέπουμε αν διαβάσεις και τα απόκριφα. Δηλαδή, πού πάει ο πειρασμός δηλαδή? Λέει ο άλλος, μπαίνει στην πνευματική ζωή, θέλει αμέσως να πετάξει, να ανεβεί στον ουρανό, να γίνει ασκητής. Μου λέει κάποιος και τα λοιπά, να βάλει και το μεγάλο σχήμα, να γίνει το αγγελικό μας, ή ακόμα δεν έγινες ούτε δόκιμος. Δεν έβαγες 5-10-20 μπάτσες από το πνευματικό σου να συνέλθεις πρώτα. Με το που μπαίνεις στο μοναστήρι τρως καμιά 10-20 και τα λοιπά, και μετά λέμε, αν υπομείνεις προχωράς. Πώς θα πάρεις το μεγάλο σχήμα, αφού δεν έγινες ούτε δόκιμος, δεν πέρασες από όλα τα διακονήματα, δεν πέρασες τίποτα και θέλεις να φτάσεις στο μεγαλόσχημο? Ένας μεγαλόσχημος την ημέρα πρέπει να χτυπήσει οπωσδήποτε 300 μετάνοιες, έξτρα τα κομποσκήνια το αυξάνουν πάρα πολύ, και πρέπει να αποφασίσει τι ζωή θα κάνει. Δεν μπορεί να είναι κρεατοφάγος, πρέπει να αποφύσεις να γίνει και τα λοιπά πραγματικά ασκητικός. Αυτό είναι το μεγάλο σχήμα. Στη Ρωσία, άμα δείτε κάποιους μεγαλόσχημους που φοράνε αυτά τα μεγάλα σχήματα εξωτερικά με τις κουκούλες που είναι σκεπασμένοι, γέροι αυτοί, φτασμένοι πολύ ψηλά, ασκητικότατοι και όλα αυτά, και όλος ο κόσμος τον μεγαλόσχημο τον έχει ακόμα μεγαλύτερο στη Ρωσία από ότι έναν επίσκοπο. Θεωρεί ότι είναι πολύ ανεβασμένος πνευματικά. Μου έλεγε και μια ευλογημένη ψυχή, ένας ηγούμενος εδώ από την Ελλάδα, αχ, λέει, δεν ξέρεις, λέει, τι έπαθα. Πήγαμε, λέει, με έναν επίσκοπο μαζί, μεταφέραμε τα Άγια Λείψανα, λέει, του τάδε Αγίου που είχαν στο μοναστήρι του στη Ρωσία. Και μόλις μας είδαν, λέει, εκεί πέρα, είπαν, από εδώ επίσκοπος, από εδώ καθηγούμενος μεγαλόσχημος συστήθηκε. Μεγαλόσχημος. Πήγα, λέει, του δώσαν το καλύτερο δωμάτιο που είχαν στο μοναστήρι και τον δεσπότη τον πάταξε στην αποθήκη. Τι τιμή, λέω, για έναν που πραγματικά αγωνίζεται ασκητικά. Δεν είναι το θέμα ότι πρέπει να ζητούμε τις τιμές. Και ο επίσκοπος ταπεινώθηκε περισσότερο, γιατί ο επίσκοπος έχει το υπέρτατο της ιεροσύνης και φυσικά. Αλλά βλέπετε, καμιά φορά πέφτουμε και σε υπερβολές. Ο ασκητής είναι ανώτερος από όλο τον κόσμο. Αυτά είναι τα της εκκλησιαστικής έτσι κατάστασης πράγματα, αλλά χρειάζονται και ιδιαίτερη προσοχή να τα προσέχουμε. Η υπερηφάνεια δεν πρέπει να ρίξει τις ρίζες μέσα στην ψυχή. Αυτό θέλει προσοχή. Να σας πω τώρα ένα πρακτικό θεματάκι για αυτό το θέμα. Γιατί ό,τι λένε οι πατέρες είναι το απάβγασμα. Αυτό είναι το πενταπόσταγμα. Ας πούμε όμως πώς φτάνει εκεί ο άνθρωπος. Έχει μεγάλη σημασία. Θέλεις να κάνεις πνευματική ζωή. Είπαμε, χρειάζεται πνευματική χειραγωγία. Πρώτη βάση ο πνευματικός. Όταν πας στο πνευματικό πρέπει να θεωρήσεις ότι είσαι υποτακτικός. Δεν μπορεί να κάνεις τον γέροντα στον γέροντα. Έτσι δεν είναι. Στον πνευματικό θα κάνεις τον πνευματικό. Ή θα ακούς τον πνευματικό, ή αν δεν θέλεις να τον ακούς τον πνευματικό, δεν πας στον πνευματικό. Είναι πολύ εύκολο το πράγμα. Είναι, το θεώρημα είναι πολύ απλό. Όταν λοιπόν παραδίδεσαι στα χέρια του πνευματικού, και δεν είναι ένα θέμα εύκολο αυτό να το καταλάβουμε έτσι, ή μάλλον είναι εύκολο να το καταλάβουμε, αλλά δύσκολο να το κατανοήσουμε ίσως στο βάθος. Πηγαίνεις, ζητάς, λέει, θέλω να εξομολογηθώ. Όταν το λες αυτό στον πνευματικό, δηλαδή του ζητάς να γίνεις πνευματικό του παιδί, και σε αναλαμβάνει ο πνευματικός. Και μάλιστα όταν σε αναλαμβάνει, σε βάζει στο λαιμό του. Γιατί? Γιατί φοράει το επιτραχύλιόν του, επί του τραχύλου το ύφασμα αυτό, το οποίο είναι ένα κατακόρυφο ύφασμα που λέγεται επιτραχύλιον, στο τέλος απολύγει σε δυο σειρές φούντες με κρόσια. Ένα κρόσι είναι ο κάθε ψυχή η οποία αναλαμβάνει ο κληρικός να τον φέρει στη σωτηρία. Δεν θα έχεις θέλημα, διότι αν έχεις θέλημα είναι εγωισμός. Ο εγωισμός, αν μπει μέσα στη ρίζα, όσα χρόνια και να εξομολογήσει, προκοπή δεν θα κάνεις. Και στο τέλος, αναπολόγητος και ο πνευματικός ενώπιον του Θεού, σου λέει, δεν τον συμβούλευες. Το συμβούλευα. Δεν τον κανόνιζες αυτόν. Τον κανόνιζα. Τι ισοϊκανό να του βάζεις, αφού τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Και εσύ λες από φιλότιμο, άντε να κοινωνήσεις, άντε πάλι να κοινωνήσεις, την άλλη να κοινωνήσεις, αλλά θα έρθει και ο κανόνας της ακοινωνισίας. Σου έδωσα το δικαίωμα του δεσμήν και λύν. Να δεσμεύεις και να λύνεις. Δεν μπορεί να είναι πάντα λυμένος και να προσέχεις τη κοινωνία τη στιγμή που δεν κάνει προκοπή. Έχει εγωισμό, τσάκισε τον από την αρχή στο κεφάλι. Έχει θέλημα, τσάκισε τον από την αρχή στο κεφάλι. Δεν υποτάχτηκε, δεν ήρθε να υποτάχτηκε. Ήρθε. Λέω τον διάλογο που θα κάνει ο πνευματικός με το Θεό τώρα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Υποτάχθηκε, ναι. Γιατί δεν έκανε προκοπή? Εκεί τι να απαντήσεις? Πόσες φορές θα οικονομήσει ο πνευματικός τα πράγματα? Εάν υπάρχει ο εγωισμός μέσα, οδηγεί πραγματικά σε καταστροφή. Γιατί καταστρέφεται αυτή η ψυχή, καταστρέφεται και ο πνευματικός που την εξομολογεί. Είπαμε, δεν είναι αστυνομικός ο πνευματικός, αλλά αν υπάρχει εγωισμός, υπερηφάνεια, αταπείνωτη, τότε πρέπει να λάβει τα μέτρα το πνευματικός και να πει: τι με συμφέρει εμένα ως πνευματικός να κάνω, να τον σώσω? Του έχω μιλήσει 100, 150 φορές, 200, 300 φορές, δεν καταλαβαίνει. Πάρε παιδί μου δρόμο, πήγαινε βρες άλλο επιτραχύλιο, μήπως και μπορέσει να σωθείς. Δεν μπορεί να τον κρατήσει ο πνευματικός, το κάνω αυτό πνευματική πολύ. Διότι τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν μπορεί αυτό να γίνεται, πρέπει να λάβουμε. Γιατί αν ο εγωισμός μπει στο βάθος μέσα της καρδιάς, είναι δύσκολο πράγμα μετά να ξεριζωθεί. Δεν μπορεί μπουλντόζα να ξυλώσει μέσα τον εγωισμό από τον ανθρώπο, ούτε ένα δυνατό βίντσι να το τραβήξεις και τα λοιπά να το βγάλεις. Θα ξυλώσει και χρήσιμα πράγματα. Το ζήτημα να μην μπει βαθιά, γιατί θέλει λεπτή χειρουργική επέμβαση μετά ο εγωισμός. Γι' αυτό βλέπετε, οι εγωιστές άνθρωποι δεν κάνουν ποτέ προκοπή. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή πρακτικά να κάνουμε υπακοή. Πας να εξομολογηθείς, να πεις γυμνά και τετραχυλισμένα τα πράγματα στο πνευματικό, Ο εγωισμός με οδήγησε εκεί. Η υπερηφάνεια και η αλαζονία μου με οδήγησε εκεί. Το πείσμα μου. Να τα καταφέρουμε, να τα πούμε αυτά ένα-ένα, να ξεντροπιαστούμε μπροστά στο πνευματικό μας, να φανεί το μέγεθος του βάθους που άνοιξε πραγματικά αυτό το χάσμα το οποίο δημιουργείται μεταξύ Θεού και ανθρώπου, να πούμε το χάσμα, μπας και φέρει κανένα φορτίο ο Θεός και ρίξει μέσα υλικό για να σκεπάσει αυτό το κενό το οποίο δημιουργήθηκε και να μπορέσει η ψυχή να πάει στην αγκαλιά του Θεού. Αλλά αυτό οφείλεται στον άνθρωπο. Γι' αυτό οι πειρασμοί που πολλοί θεωρούν τον εαυτό του σοφό και φρόνιμο, βλέπεις, ελέγχει άλλος τον πνευματικό. Είναι δυνατόν, μπήκε στην πνευματική ζωή, να ελέγχεις τον πνευματικό σου? Πες του στον πνευματικό σου όταν τον ελέγχεις. Πες, σας κατηγορώ. Σας συκοφαντώ. Κάνω λογισμούς άσχημους για σας. Έτσι φεύγει ο εγωισμός. Να ταπεινωθείς. Μερικοί λένε να μην το ακούσει ο πνευματικός αυτό που έκανα. Ή άλλος λέει το χειρότερο. Καλά όλα τα λες στον πνευματικό. Α, ο σοφός. Ο φρόνιμος. Καλά όλα τα λες στον πνευματικό. Δεν κρύβεις τίποτα. Ε, τι προκοπή θα κάνεις μετά? Ο σοφός συμβουλεύει. Γι' αυτό πρέπει και η παρέα στην πνευματική πορεία που πορευόμαστε να είναι εξυψωτική. Αν είναι να μας ρίχνει κάτω, απορρίψτε την. Κάθε δεσμόν φιλίας συντρίψτε τον. Γιατί καλύτερα να είμαι αμαρτωλός στην αγάπη του Θεού παρά να φαίνομαι στους άλλους αναμάρτητος και να με μισεί ο Θεός. Δεν ομοφελούν όλες οι φιλίες. Οι φιλίες που ανεβάζουν με ωφελούν, και αυτό φαίνεται από την πρώτη ώρα της συνδιάλεξης, της επαφής, της επικοινωνίας που κάνεις, που προσπαθεί ο άλλος να σε ρίξει. Αν σε ρίχνει και η ψυχή σου πέφτει, τότε δεν έχεις κανένα όφελος. Το χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή σε αυτό το θέμα. Στις θλίψεις και στις δύσκολες καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουμε χρειάζεται και υπομονή. Αχ, αυτή η υπομονή. Άλλος τρόπος αντιμετωπίσεως δεν υπάρχει. Η υπομονή διώχνει την πικρία των συμφορών. Και αυτό τώρα είναι ένα θέμα που σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει. Γιατί την υπομονή την έχουν άνθρωποι που αγωνίζονται και λιώνει το κομποσκήνι στο χέρι τους, λιώνουν με την αγάπη, με τη συγχωρητικότητα στους άλλους, που ανέχεσαι και το σκαμπύλι και την κλωτσιά και δεν κάνεις ότι εσύ είσαι και άλλος δεν είναι μέσα στο σπίτι, που ανέχεσαι ας πούμε μέσα στο σπίτι σου τον ή τη σύζυγό σου και τα λοιπά, να σου πει και καμιά κουβέντα, καμιά παρόλα έτσι δυνατή και να μην απαντήσεις, να συγχωρείς, να κάνεις ό,τι δεν άκουσες για να φέρεις την ηρεμία μέσα στο σπίτι. Πρέπει να πέφτουν και μερικά στο κενό. Όλα δεν μπορούν να απαντηθούν, γιατί άμα τα πιάσουμε όλα εργολαβία να τα απαντήσουμε, φανταστείτε σε τι διαδικασία θα μπούμε στη ζωή. Αν όλα όσα βλέπουμε και από αυτά που βλέπουμε και τα 10, από τα 100 βλέπουμε και τα 100 είναι χάλια, για φαντάσου να απαντήσεις και στα 100, τι θα γίνεται το σπίτι. Πέφτουν μερικά βολές. Πέφτουν, ρηπές. Τέλειωσε. Υπόθηκαν, δεν τα σχολιάζω. Τα αφήνω και στο θέλημα του Θεού, κάνω το χαζό που λέμε. Ωφελεί να κάνεις και λίγο το χαζό στην πνευματική ζωή. Αλλά όχι με εγωισμό που λέει καταπίνω και μετά τα βγάζω και τα ξερνάω στη στιγμή μιας προσωπικής διαμάχης με την σύζυγο ή τον σύζυγό σου, και ο άλλος μένει ενεός με ανοιχτό το στόμα. Πού τα έχεις τόσα χρόνια που δεν μου τα έλεγες αυτά όλα τα πράγματα? Βλέπεις που μπορεί να οδηγήσει η ανυπομονησία ή αυτό το μάζεμα, το οποίο είναι δαιμονικό, ξέρετε. Γιατί αν έχεις κάτι πρέπει να το ξεκαθαρίσεις. Γι' αυτό πρώτου γάμου μας ωφελεί πάρα πολύ, παιδιά, ειδικά για τις οικογένειες, μας ωφελεί να έχουμε ξεκαθαρίσει τα πάντα από πριν. Γι' αυτό το χρυσωμένο χάπι που λέγεται κρεβάτι, ας μετατίθεται για μέσα στο γάμο. Το χρυσωμένο χάπι. Γιατί αυτό το χρυσό χάπι που μας φέρνει στο κρεβάτι μας κάνει να ξεχνούμε να συζητήσουμε μεταξύ μας τι θα αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Μερικές φορές το χρυσωμένο χάπι του κρεβατιού ξεχνάει ότι υπάρχει ένας Θεός. Ξεχνάει ότι υπάρχουν γονείς. Ξεχνάει ότι υπάρχουν φίλοι, αυτό το χρυσωμένο χάπι του κρεβατιού. Γιατί την ευτυχία του γάμου δεν την κάνει επίδοση ή προγαμιαία. Την κάνει ενδογαμιαία. Μέσα στο γάμο φαίνεται πραγματικά η αξία της σαρκικής επαφής. Μέσα στο γάμο ωφελεί αυτό. Πρώτου γάμου πρέπει να βάσεις όλες τις συντεταγμένες. Πρέπει να κάνεις πολύ προσευχή. Χωρίς Θεό δεν μπορείς να ξεκινήσεις. Δεν μπορείς να πεις ότι θα γίνει, σιγά σιγά θα έρχεται. Ξέρετε πόσα ζευγάρια μέχρι τώρα, άνθρωποι που έχουν 15, 20 χρονών, 25 χρονών παιδιά και δεν πάτησε ο σύζυγός τους ή η σύζυγος ποτέ στην εκκλησία, και αυτοί πίστευαν ότι θα μεταπίσουν τον άνθρωπο που θα πάρουν, ότι κάποια στιγμή θα αλλοιωθεί, θα τον φωτίσει χάρη του Θεού κτλ. Άμα εξ αρχής δεν υπάρχει σε αυτό το θέμα μία καλή συζήτηση και δεν υπάρχει μια εντός εισαγωγικών καλώς νοούμενη υποχώρηση σε μερικές αγγυλώσεις που υπάρχουν, δεν αλλάζουν μέσα στο μυστήριο του γάμου. Ή αν βγαίνει το ζευγαράκι έξω και ο άντρας λέει εσύ τα δικά σου και εγώ τα δικά μου, να πας σε ένα καφέ, πού είναι εκείνη η αρχοντιά του άντρα να κεράσει? Πού είναι αυτές οι αρχοντιές? Σήμερα έχουν χαθεί. Εγώ το ρωτάω πολύ ως πνευματικός αυτό. Λέει γνώρισε μια κοπέλα και τα λοιπά. Λέω την κέρασες που βγήκες έξω? Λέει καθένα στα δικά του. Λέω αποτυχία. Αποτυχία. Τι να εμπιστευτεί μια κοπέλα σε έναν τσιγκούνι ας πούμε, που δεν θέλει να πληρώσει έναν καφέ 2 ευρώ ας πούμε? Τρομερό πράγμα. Τώρα είναι εύκολο το χάπι, λέμε ας πούμε και τα λοιπά, δεν έχω δουλειά, κέρασε με εσύ λέει. Τρομερό, δηλαδή δεν πάει. Δεν πάει. Γι' αυτό και η υπομονή διώχνει όλη την πικρία των συμφορών. Όποιος υπομένει, ο υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσεται. Αυτός θα σωθεί, όποιος υπομείνει στη ζωή. Βλέπεις, έρχονται αναποδιές, περιπέτειες, λέει πνίγομαι, φεύγω, τα εγκαταλείπω. Μα κάθε μέρα θα τα εγκαταλείπεις, γιατί σου λείπει το χάρισμα της υπομονής. Εκεί ξεκινάει η μεγάλη φαγούρα και η μεγάλη ας πούμε γκρίνια, όταν δεν υπάρχει υπομονή. Αυτό κρατήστε το, γιατί δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει να το πάρουμε από κάπου. Από πού λοιπόν θα πάρουμε την κατάσταση της υπομονής? Φυσικά όχι από την κοινωνία στην οποία ζούμε. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Δεύτερη, να ανακαλύψουμε ποιοι κάναν υπομονές. Ο Χριστός, ο Κύριός μας έκανε υπομονή. Ποιοι άλλοι κάναν υπομονή? Οι Άγιοι. Να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τους Αγίους. Τι κάναν βρε για να υπομείνουν? Λέει πήγαινε ο άλλος, τους έβριζε και τα λοιπά. Αυτοί δεν έβριζαν. Πήγαινε ο άλλος, τους έκλεβε τα προϊόντα τα οποία με κόπο, ταλαιπωρία μεγάλη και τα λοιπά, τους έκλεβε το προϊόν. Δεν λέγαν τίποτα. Σήμερα βλέπεις, όλοι γεμίσαμε τα δικαστήρια. Για το τίποτα. Βλέπω πολλές φορές ζευγάρια που χωρίζουν, τα δικαστήρια τα περισσότερα του εγωισμού. Του εγωισμού είναι τα δικαστήρια. Με αποτέλεσμα μου λέει μια ψυχή, μεγάλη σε ηλικία, λέει αυτά που πλήρωσα στα δικαστήρια, αν τα είχα, θα έχτιζα 5 σπίτια, μου είπε μια ψυχή. Λέω πολύ καλά έκανες. Λέω κόβε δικαστήρια, τρώγε σουβλάκια. Λέω μεγαλύτερο όφελος θα έχεις να τρώω σουβλάκια, της λέω. Τι να πεις σε αυτή την ψυχή που κόπτεται και τρέχει και ξεφτελίζονται? Το τι μου λένε οι δικαστικοί, το τι λένε ζευγάρια που πάνε κατά αντιπαλότητα έτσι να πάρουν το διαζύγιο κτλ. Μέχρι και κρυφές πτυχές του συζυγικού τους βίου. Γελάει και παρδαλεί κατσίκα μέσα στο δικαστήριο. Το τι λένε. Πράγματα ακατονόμαστα. Μόνο και μόνο να συκοφαντήσουν, να λιδωρήσουν, να ξεφτυλίζουν τον άνθρωπο. Λέω, όταν δεν υπάρχει, λέω, η ασπλαχνία, Αυτό δεν υπήρχε ποτέ. Για να βγάλει αυτοί που ήταν πολύ ερωτευμένοι και παντρεμένοι και βγήκαν και ξεφτυλιστήκαν πίσω, αυτοί δεν είχαν αγάπη, είχαν συμφέρον. Στους πειρασμούς λοιπόν χρειάζεται αντίσταση. Δεν πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με απραξία και ακιδεία. Όταν ανοίξουμε τις πόρτες της ψυχής μας, τότε θα μπει μέσα η σύγχυση, η ταραχή, η βλασφημία, η μεμσημερία, η διεστραμμένη λογισμή και τόσα άλλα κακά που βλάπτουν την ψυχή μας. Και η αιτία αυτών των κακών είναι η αμέλειά μας. Για να θεραπευτούμε από τις αρρώστιες αυτές χρειάζεται ταπείνωση, να το επιστέγασμα. Ό,τι και αν διαβάσουμε στους πατέρες, παιδιά, δεν υπάρχει να μην βρούμε μπροστά μας, σε όποιο πνευματικό κεφάλαιο, τη λέξη ταπείνωση. Χωρίς την ταπείνωση οι πειρασμοί θα έρχονται μεγαλύτεροι και σφοδρότεροι. Αυτή είναι η αλήθεια. Προσπάθησε να αποκτήσεις την ταπεινοφροσύνη και θα σε λεήσει ο Θεός. Ανάλογα με την ταπείνωση στέλνει ο Θεός και την υπομονή. Άρα η βάση είναι πάντα η ταπείνωση. Και με την υπομονή γίνεται πιο ελαφρό το βάρος των θλίψεων και των συμφορών. Τότε το Πνεύμα το Άγιο θα κατοικήσει στην καρδιά σου. Ο Θεός που είναι όλος αγάπη δεν διώχνει αμέσως τους πειρασμούς, γιατί γνωρίζει ότι αυτό δεν είναι για το ψυχικό μας συμφέρον, αλλά δίνει την υπομονή και με αυτήν έρχονται όλα τα καλά. Ένοχοι ενώπιον του Θεού είμαστε όταν υποχωρούμε στους πειρασμούς και όχι όταν μας προσβάλλουν οι πειρασμοί. Η προσβολή των πειρασμών θα γίνει οπωσδήποτε, γιατί έτσι θα δοκιμαστούμε. Εμείς όμως δεν πρέπει να τους δεχόμαστε για να μην μολύνεται η ψυχή μας. Οι Άγιοι υπομένοντας τους πειρασμούς έφτανσαν σε μεγάλα μέτρα αρετής. Η δοκιμασία κάνει τον άνθρωπο δυνατό και ξεκαθαρίζει μέσα του το καλό από το κακό. Αυτό για να το κατανοήσουμε, που είναι πολύ σημαντικό, είναι αυτή η υπέρβαση η οποία μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας. Λέει κάποιος, δεν μπορώ να μην δε φάω κρέας, είμαι κρεατοφάγος. Έχεις νηστέψει ποτέ? Όχι. Δύνασαι να νηστέψεις? Έχεις επιθυμία? Ναι. Αλλά δεν μπορώ να κόψω το κρέας. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πείραμα. Φέτος για πρώτη σαρακοστή που θα ξεκινήσει τη ζωή σου, εφόσον θέλεις να εξομολογήσει, κάνε μία εγκράτεια μιας εβδομάδας στην αρχή και μιας εβδομάδας στο τέλος. Και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή μην τρως κρέας. Δύναμη, δύναμη. Και ξεκινάει και μπαίνει στη διαδικασία. Πάει αυτή η χρονιά. Την άλλη χρονιά βάλουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, χωρίς κρέας. Και την άλλη σιγά σιγά, το φιλότιμο όταν δουλεύει, η υπομονή όταν κατεργάζεται, πετυχαίνει να χτυπάει άλαδες νηστείες όλη την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, να κρατάει άλαδο. Του λες, βρε, εσύ δεν ήσουν που δεν μπορούσες χωρίς κρέας? Πάει, λέει, πάτερ, ήταν θέμα. Εδώ, λέει, το είχα στο κεφάλι. Όλα λοιπόν εδώ γεννιούνται στο κεφάλι. Λέει ο άρκος, πέφτω σαρκικά. Μπορείς να μην πέσεις σαρκικά εάν το βγάλεις από το κεφάλι σου. Άμα το έχεις εδώ μονίμως φινωμένο μέσα, βλέπεις, βάζεις ας πούμε ένα στήλο, ένα ξύλο μέσα στη γη και παλαντζάρι αυτό πάει από εδώ, βάζεις και δυο σφήνες και δεν κουνιέται καθόλου. Ρόπαλο αυτό, με τίποτα. Έτσι είναι και οι πειρασμοί. Τους βάζουμε μέσα μας και δεν βάζουμε και τις σφήνες μας και μετά δεν μπορεί να μας φύγει ο πειρασμός. Τι μένει μέσα? Και μονίμως μας ρίχνει σε πτώσεις, σε πτώσεις, σε πτώσεις. Μπαίνει αυτή η κακία, η ζήλια, ο φθόνος, μπαίνει αμέσως και η κατάκριση. Να έρθει το ξύλο, βάζεις και τις σφήνες μαζί μέσα, βοηθούν πολύ και βγαίνει όλο αυτό, η κατηγορία, η συκοφαντία, τα κακά λόγια, η ύβρις, πόσα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν η δοκιμασία κάνει τον άνθρωπο δυνατό και ξεκαθαρίζεται μέσα το καλό από το κακό. Γι' αυτό και οι ασκητές πέτυχαν, γιατί μόλις ερχόταν η δοκιμασία του πειρασμού, αυτοί υπέμειναν. Ερχόταν ας πούμε η δοκιμασία του ύπνου. Έλεγε, εγώ θα γρυπνήσω σήμερα ο μοναχός. Και ερχόταν το ύπνος, σε όλους μας έρχεται. Δηλαδή μερικές φορές κοιμόμαστε όρθιοι δηλαδή. Πώς, τι να κάνει ο ασκητής για να μην κοιμηθεί? Μετερχόταν διαφόρους τρόπους. άλλος έβαζε, είπαμε, δύο αλυσίδες πάνω τις κρεμούς, έβαζε δύο χαλκάδες μεγάλος, έβαζε τα χέρια του μέσα και καθόταν, σου λέει, εάν χαλαρώσω τα χέρια μου, τα μπράτσα μου έτσι από εδώ και πέσω κάτω θα χτυπήσω. Και ξανά σηκωνόταν. Ή έφτιαχνε τον τεμπελόξυλο, εκείνο το τάφ που καθόταν επάνω και τα λοιπά, και έκανε την προσευχή. Ή έβαζε πιο δυνατά την προσευχή. Έδιωχνε τον πειρασμό του ύπνου κάνοντας πολύ προσευχή. Ένας τρόπος αυτός. Ο άλλος τα σαρκικά. Έρχονται σαρκικά. Είσαι σε νηστεία, είσαι σε αγωνία. Δεν σημαίνει ότι επειδή δύναση να τα κάνεις όλα μπορείς να τα κάνεις κιόλα. Λέει πάντα μη έξες, την αλλού πάντα συμφέρει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλα μου επιτρέπεται να κάνω, δεν με συμφέρει να τα κάνω όλα. Άρα λοιπόν κρίνεις μέσα σου. Τι αγώνα μπορείς να κάνεις, πώς να τον κάνεις αυτόν. Και σιγά σιγά το αποστρέφεσαι. Γι' αυτό έρχεται μετά η καθαρότητα του νου. Φωτίζεται ο άνθρωπος από την εγκράτειά του, από τον αγώνα του. Γι' αυτό πάμε και βρίσκουμε ασκητές, ανθρώπους οι οποίοι βίωσαν με πολύ κόπο, εξασθένησαν τη σάρκα, υποπίασαν το σώμα τους. Δεν λεμάργησαν, δεν έφαγαν φαγητά 10 ποικιλίες. Τρώγανε ένα παξιμάδι, μια ελιά και τα λοιπά και ήταν ευχαριστημένοι και είναι ευχαριστημένοι οι ασκητές. Δεν δίνουν προτεραιότητα στο φαγητό ή στο τραπέζι που θα είναι στρωμένο. Δίνουν περισσότερο προτεραιότητα στην προσευχή και πώς θα κατεβάσουν και να έχουν μονίμως μέσα στην καρδιά τους τον Χριστό. Εμείς τι κάναμε για όλα αυτά τα πράγματα. Για τον Χριστό τι κάνουμε. Η νηστεία μας θα μας ωφελήσει όταν θα κατεβάζουμε κάτω, είπαμε, καθαρές Δευτέρες, θα κατεβάζουμε τα καλαμαράκια και τις σουπιές, τα τηγανιτά και τα στρίδια και τα μύδια, όλα αυτά τα πράγματα για να πούμε ότι ξεκινάμε την νηστεία. Θέλει αγώνα αυτό το πράγμα. Θέλει να ελεήσουμε τον εαυτό μας. Η ελεημοσύνη προς τον εαυτό μας είναι να τη θασέψουμε τα πάθη μας. Τους πειρασμούς μας δηλαδή, να μπορέσουμε να τους τη θασέψουμε. Να μην τους δίνουμε σημασία. Έχεις ένα λουλούδι, το ποτίζεις. Άμα δεν το ποτίσεις θα μαραθεί. Έτσι είναι και ο πειρασμός. Σαν λουλούδι φαίνεται στην αρχή και τα λοιπά. Πολύ ωραίο φαίνεται από μακριά. Αν πας όμως να το μυρίσεις από κοντά, μπόχα και δυσοδεία. Αν το ποτίζεις, γιατί οι πτώσεις στις αμαρτίες έρχονται όταν ποτίζουμε τους πειρασμούς μας. Με πολλούς τρόπους τους ποτίζουμε. Με το αταπείνωτο φρόνημά μας, χωρίς υπομονή, με την μη εγκρατειά μας, με πολλά άλλο είδος θέματα, με κακή γλώσσα, με βρισχές, με καταλύσεις νηστειών. Πώς θα πετύχεις μετά να πει αρετές, αυτές τις αρετές οποίες μας μιλούν οι πατέρες, για να μπορέσεις να έχεις μέσα σου αυτή τη χάρη του Θεού και το φως του Χριστού μέσα στη ζωή σου. Όταν δεν αγωνίζεις δεν κάνεις τίποτα. Θα μπορούσε, λέει ο Αββάς Ισαάκ, να ρωτήσει κάποιος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μας δοκιμάσει ο Θεός? Γιατί ο Θεός επιτρέπει να υποφέρουν τα παιδιά του? Ο Θεός όρισε έτσι γιατί αν δεν δοκιμάσει κανείς το κακό, δεν θα ενσταθεί ποτέ τη γλυκύτα του καλού. Για δείτε πόσο φιλέσπλοκος είναι ο Θεός, επιτρέπει καμιά φορά και την πτώση. Γιατί άμα δεν φτάσεις στην Άβυσσο, δεν καταλαβαίνεις μετά τι είναι ο παράδεισος που τον χάνεις. Μπορεί να λυγίζουμε σαν άνθρωποι. Ο Θεός δεν μετράει την πτώση όσο μετράει την ανόρθωση και τον αγώνα για την κατάκτηση της αρετής. Γιατί είναι μερικοί φοβισμένοι, μόλις κάνω μια αμαρτία αμέσως θέλουν τον πνευματικό stand-by, να μπουν μέσα αμέσως να εξομολογηθούν. Λέει αμάρτησα. Μα ο τρόπος της ανόρθωσης έχει σημασία. Ποιος είναι ο τρόπος? Η μετάνοια. Η πρώτη συγγνώμη. Αν φύγεις δηλαδή για ταξίδι και πας και το αεροπλάνο κατέβει σε μια αφρικανική γη που δεν έχει κανέναν να σε δει εκεί πέρα και κάνεις μια ομαλή προσγείωση, ως παρότι το αεροπλάνο ήταν δυνατόν να πέσει, και δεν βρεις κανένα πνευματικό, πώς θα μετανιώσεις? Έχετε υποψιαστεί ποτέ αν δεν βρούμε το πνευματικό μας? Τώρα είναι όλα δεδομένα, ε? Τσάκα τσάκα στο κινητό, γιατί δεν απαντάει? Αμέσως ατάκα και επιτόπου πρέπει να απαντήσει ο πνευματικός. Μα σε δοκιμάζει ο πνευματικός που δεν απαντάει. Τον εγωισμό σου. Σε δοκιμάζει την υπομονή σου. Σε δοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο θα ανορθωθείς. Λέει, δεν με οικονομεί ο πνευματικός, πρέπει σόν και καλά εκείνη τη στιγμή. 30 τηλεφωνήματα, 40 στη σειρά. Δεν είναι τρόπος πνευματικής άσκησης αυτός. Γιατί αυτό είναι ο δυτικός πολιτισμός της μετανοίας. Ο ανατολικός πάει διαφορετικά. Πάει πρώτα να κλάψω, να μετανιώσω, να μην ξαναπέσω, γιατί με το δυτικό τρόπο θα ξαναπέσω και την ίδια στιγμή. Για να τον ξανακαλέσω αμέσως στο πνευματικό, να σηκώσω το τηλέφωνο και πάλι να του πω τα ίδια γίδια. Ενώ ο ανατολικός τρόπος είναι διαφορετικός. Πας αργά γιατί βιάζεσαι. Αυτό δείχνει το νόημα της μετανοίας, που δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε φυσικά, αφού ζούμε με το δυτικό πολιτισμό. Οτιδήποτε αμαρτωλό το κάνουμε αμέσως, ατάκα και επιτόπου. Γιατί χρησιμοποιείς το τηλέφωνο. Και εγώ που έχω ασκητή γέροντα δηλαδή και δεν σηκώνει, δεν υπάρχει τηλέφωνο, πώς επικοινωνώ? Κάτσε να γράψεις. Κάτσε να περιμένεις να πάει να τον δεις. Να μετανιώσεις, να κλάψεις πρώτα για τις αμαρτίες σου. Να έπεσες μια φορά και να μην ξαναπέσεις επόμενη. Αφού πήρες την πρώτη κόλασή σου, κάνε να ανορθωθείς. Με την υπακοή και την ευχή του πνευματικού σου. Και προσπάθησε. Τα μάθαμε τώρα, όλοι το μάθαμε αμέσως. Τσάκα τσάκα το κινητό. Και μήνυμα αμέσως. Σας ψάχνω οπωσδήποτε. Πρέπει να εξομολογηθώ. Αυτού του είδους ο τρόπος είναι δυτικός. Κρατήστε τον. Ο ανατολικός είναι άλλος. Πας σιγά. Υποφέρεις. Υπομένεις όμως. Αγωνίζεσαι αλλά δεν ξαναπέφτεις. Γιατί τώρα με τα 1,200 μέσα πέφτουμε τόσο πολύ, ενώ πριν οι πατέρες που λέγαν το πίπτην ανθρώπιν το εμένει δαιμονιώδες. Ακόμη στους πειρασμούς νιώθουμε και την ανθρώπινη αδυναμία και συνειδητοποιούμε ότι χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι της τηλεόρασης Πεμπτουσίας, καλώς ήρθατε και στη σημερινή εκπομπή. Όπως σας είχα υποσχεθεί και είχα παρακαλέσει και τον συνάδελφο τον κύριο Γιαγκάζογλου, τον καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα ξαναερχόμαστε να κουβεντιάσουμε μια προέκταση του ζητήματος, αυτού προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε λιγάκι το πρόβλημα, το ζήτημα του κατά πόσον θα πρέπει οι Έλληνες να διεκδικούν και τον εαυτό στην Ορθοδοξία και να μην αφήνουν περιθώρια στους άλλους, ή οι άλλοι να επιδιώκουν να υποσκελίσουν, ας πούμε, τη Ρώση την ελληνική Ορθοδοξία. Είναι ένα παρεμφερές θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε και για Γάζου. Καλώς ήρθατε καταρχήν και σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ για την τιμή που κάνετε.
1: Την πρόσκληση.
0: Και στο Ινστιτούτο αλλά και σε μένα προσωπικά. Το σχίσματα είναι μια μεγάλη πληγή η οποία υπάρχει από την αρχή στην Εκκλησία. Και το γεγονός ότι από ένα σημείο και πέρα οι ηθήνοντες, οι διοικούντες στα εκκλησιαστικά πράγματα για λόγους εντελώς δικούς τους, καθώς λέγεται, μερικοί θα μου επιτρέψουν οι τηλεθεατές, κάποια καμώματα ας πούμε, του ιερατείου οδήγησαν σε σχίσματα με τα κορυφαία που γνωρίζουμε του 1054 Ανατολής και Δύσης και το μεγάλο σχίσμα στο πλαίσιο του δυτικού χριστιανισμού. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα που πρέπει να τα κουβεντιάσουμε, να τα δούμε λιγάκι. Να δούμε ποιες είναι οι βαθύτερες αιτίες. Γιατί τα σχίσματα ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψουν. Ακόμα και στον ορίδιο τον Ορθόδοξο χώρο. Δηλαδή, γι' αυτό και επειδή μερικοί συγχαίουν τα σχίσματα με τις αιρέσεις. Ή σε αυτά τα σχίσματα δίδεται μια εικόνα ότι εμείς είμαστε οι Ορθόδοξοι, οι άλλοι είναι οι αιρετικοί κλπ. Για να δούμε λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα και σας ευχαριστώ που δεχθήκατε να το συζητήσουμε και σήμερα.
1: Θα έλεγα ότι αν ο εθνοφιλετισμός ή οι εντάσεις που παρουσιάζουν διάφορες νοοτροπίες πολιτισμικές στο χώρο της Εκκλησίας είναι μια παιδική ασθένεια του χριστιανισμού, κατά τον ίδιο λόγο, σε ένα άλλο επίπεδο, εμφανίζονται τα σχίσματα που και αυτά έχουν να κάνουν με την ζωή, με την πορεία της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε καθαρά και να πούμε πού οφείλονται τα σχίσματα στην Εκκλησία.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω ότι έχουν πολλά αίτια. Μπορεί να σχετίζονται με διαφορές πολιτισμικές. Μπορεί, ας πούμε, να οφείλονται σε διδασκαλίες οι οποίες έχουν έναν άλλο χρώμα που δεν ταυτίζεται πλήρως η νοοτροπία της δικής μας, ας πούμε, παράδοσης και κατανόησης με την νοοτροπία της άλλης πλευράς. Αλλά κατά βάθος σχετίζονται με ψυχολογικά αίτια, με αίτια τα οποία αφορούν δυναμικούς χαρακτήρες οι οποίοι θέλανε να επιβάλλουν το δικό τους. Δηλαδή είναι μια κίνηση και τάση του ανθρώπου να επιβληθεί και να επικρατήσει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας έκαναν έντονο αγώνα και επέδειξαν άκρα οικονομία και φιλανθρωπία, όπως λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα εκείνης της εποχής, ώστε να υπερβαθούν τέτοιου είδους καταστάσεις και νοοτροπίες οι οποίες πληγώνουν το σώμα της Εκκλησίας. Θα σας έλεγα ότι ακόμα και με αιρέσεις επέδειξαν τέτοια στάση. Για παράδειγμα, όταν ο αριανισμός κέρδιζε μεγάλες μάζες στην Ανατολή και μάλιστα μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, γιατί πολλές φορές εμείς στην αντίληψή μας νομίζουμε ότι αίρεση, σύνοδος, επίλυση, τέλος. Όχι, δεν είναι έτσι η ιστορία. Αν σκύψουμε και μελετήσουμε τις πηγές και τα προβλήματα, θα δούμε ότι μετά έχουμε εξάρσεις, έχουμε αυτοκράτορες που γίνονται αριανοί. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και προηγουμένως ο Αθανάσιος κάνουν αγώνα να πείσουν, να παρακαλέσουν, να βοηθήσουν άλλοι επίσκοποι να πλησιάσουν τα πρόσωπα αυτά που προκαλούν την ένταση, το σχίσμα, τις νοοτροπίες. Και από αυτό συμπεραίνουμε ότι και αυτό που έχει κρατήσει ως μνήμη λατρευτική η Εκκλησία και λέει «Παύσον Εκκλησίας τα σχίσματα». Αυτό το λέει και μέσα στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής προς το Πάσχα, αλλά και προσεύχεται διαρκώς υπέρ της των πάντων ενώσεως. Που σημαίνει δηλαδή ότι το όνομα της Εκκλησίας είναι υπόθεση ενότητας και έρχεται η διάβρωση, ας πούμε, του κακού, του πάθους, το οποίο δεν κάθεται πάνω μονάχα στους θεσμούς, όπως ξέρετε πολύ καλά, αλλά πάνω στα πρόσωπα και μετά πάει στους θεσμούς. Και πολλές φορές από τα πρόσωπα στους θεσμούς θεσμοποιείται το σχίσμα και το βλέπουμε, ας πούμε, για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που μπορεί να είχε μια αφετηρία μικρή, αυτό μετά καθιερώνεται και αρχίζει και αναπαράγει άλλου είδους τάσεις και απομακρύνει τη μία κοινότητα από την άλλη. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι συνέβησαν διαιρέσεις μεταξύ των χριστιανών που αν επιδεικνυόταν άλλου είδους αγαπητική στάση και θεραπευτική διάθεση και όχι να υπερισχύσει το δικό μας έναντι του δικού σας, και εκεί βλέπει κανείς ότι πολιτισμικοί και ιστορικοί παράγοντες μεταμορφώνονται υποτίθεται σε θεολογικούς παράγοντες. Και έτσι εμείς σήμερα έχουμε μία σύγχυση. Νομίζουμε για παράδειγμα ότι πίσω από το Φιλιόκδα, για παράδειγμα, να πάρουμε το κλασικό πρόβλημα με τη Δυτική Εκκλησία, υπήρχαν μόνο θεολογικά αίτια. Δεν υπήρχαν δηλαδή πολιτισμικά, ιστορικά ανταγωνισμοί μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής. Ή αν πάμε πιο πίσω και πάμε, ας πούμε, στους Κόπτες και πάμε, ας πούμε, στους Αντιχαλκιδόνιους ή Προχαλκιδόνιους, νομίζουμε ότι εκεί το πρόβλημα ήταν μόνο θεολογικό και δεν υπήρχε ο ανταγωνισμός της Αλεξάνδρειας έναντι της Κωνσταντινούπολης, που ήταν και οικονομικός και πολιτικός και έχασε και τη θέση που είχε στα πρεσβυγενή πατριαρχία από την Κωνσταντινούπολη. Και μπορούμε αυτό να το αναγάγουμε και σε όλα τα μεγάλα σχίσματα. Θα σας έλεγα μέχρι και σήμερα αυτό που χαρακτηρίζει τις τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες κυρίως κατά την είσοδό τους στην νεωτερικότητα είναι ο εθνοφιλετισμός. Και μπορεί να καταδικάστηκε σε μία σύνοδο αλλά δεν εξαλείφθηκε και παίρνει άλλη τροπή και παίρνει άλλη μορφή και έρχεται και κατακρεουργεί αυτήν την ενότητα που εμείς, ενώ έχουμε μια εκκλησιολογική θεωρία υπέροχη και εξαιρετική, δεν έχουμε όμως το ίδιο μία πράξη εκκλησιολογική.
0: Να σας ρωτήσω για να διευκρινίσουμε κάπως τα πράγματα. Ποια σχέση ή ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ σχισμάτων και αιρέσεων?
1: Λοιπόν, το σχίσμα είναι η παγίωση της έλλειψης κοινωνίας μεταξύ εκκλησιών ή μεταξύ εκκλησιαστικών κοινοτήτων.
0: Η αίρεση, άρα είναι μια διάσπαση της ενότητας.
1: Είναι μια διάσπαση της ενότητας. Πολλές φορές δεν υπάρχει άλλη διδασκαλία, άλλη προσέγγιση. Πολλές φορές αυτό μπορεί να γίνεται και έγινε στην περίοδο του Βυζαντίου. Όλοι θα έχουν ακούσει για το ακακιανό σχίσμα. Έτσι, πολλές φορές προσωποποιείται. Δηλαδή έχουμε έναν άλλον εκκλησιαστικό ηγέτη ο οποίος αμφισβητεί έναν άλλον και λέει εγώ είμαι ο κανονικός επίσκοπος.
0: Ό,τι έγινε την περίπτωση Γενατίου Φωτίου.
1: Ακριβώς. Αυτό τώρα, αν προσλάβει και άλλα στοιχεία, και συνήθως έτσι γίνεται, δηλαδή ξεκινάει μία διαίρεση, ο σχίσμα, και καταλήγει να προσλαμβάνει και άλλα στοιχεία όπου φαίνεται ότι η διαφορά είναι και θεολογική στη συνέχεια.
0: Άρα,
1: για να δυναμώσει.
0: Άρα αληθεύει η επίκληση κάποιων αιρετικών, ας πούμε, πραγμάτων για να εμπεδωθεί το σχίσμα.
1: Ναι.
0: Χρησιμοποιείται.
1: Σας έλεγα.
0: Την περίπτωση του Φιλιόκδη, για παράδειγμα, το αναφέρατε.
1: Βεβαίως.
0: Θυμάστε πολύ καλά, στην εποχή του Φωτίου κορυφώθηκε αυτή η διένεξη του Φιλιόκδη και σχίσμα δεν έγινε. Το 1054, αν θυμάμαι καλά, αυτό ήταν σε εχημέρεια, σε διαρκή νάρκη το πρόβλημα, και μόλις έγινε το σχίσμα, τότε το ξαναφέραν στην επιφάνεια έτσι ώστε να δοθεί και μια θεολογική, ας πούμε,
1: θα έλεγα ότι σήμερα,
0: στο σχίσμα. Αληθεύει αυτό?
1: Βεβαίως αληθεύει, και θα πρέπει να ξαναδούμε όλη την ιστορία πίσω και να δούμε ακριβώς τι τεκμηρίωση έχουμε από τις πηγές, διότι πλέον γίνεται μια σοβαρή συζήτηση. Κατά την περίοδο του 1054 δεν είχαμε ούτε Πάπα ο οποίος είχε πεθάνει, και άρα ερήμην του Επισκόπου Ρώμης, ναι, έγινε...
0: Ήταν στο Παρίσι, τον είχαν στείλει διακοπές νομίζω.
1: Έγινε ο αναθεματισμός, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα σήμερα κάπως πρέπει να απελευθερωθούμε από τη σκόνη της ιστορίας και να τα δούμε όλα αυτά ξανά. Και βεβαίως αυτό που λέω μπορεί να είναι λιγάκι ακραίο για κάποιους, αλλά φοβούμαι ότι οι λόγοι πολιτισμικών διαφορών είναι τελικά αυτοί που επικράτησαν και έφνης μεταλλάχθησαν σε θεολογικές διαφορές. Η Εκκλησία στην πρώτη χιλιετία έζησε με διαφορές.
0: Ναι.
1: Πώς έζησε με διαφορές? Και φρόντισε παρόλες τις διαφορές, τις τοπικότητες, να διακρατείται η ενότητα. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το μοντέλο, το πρότυπο της εκκλησιολογίας, δηλαδή εμείς και οι άλλοι όπως είναι η εκπομπή σας, δηλαδή η ενότητα και η ετερότητα, η ενότητα μέσα στην πολλαπλότητα και στην ποικιλία των χαρισμάτων, θα πρέπει να το ξαναβρούμε. Και δεν είναι απλώς ότι μας το επιβάλλει μια συνθήκη νεωτερική, μετανεωτερική, όπου και εμείς πρέπει κάπως να εξαλείψουμε τις διαφορές μας, να τις τροχίσουμε, να τις λιάνουμε, αλλά είναι κάτι βαθύτερο. Νομίζω ότι θεολογικές πρέπει να είναι οι αιτίες. Δηλαδή, το πρότυπο της ενότητας εμπεριέχει τον άλλον και τη διαφορά με τον άλλον, η οποία δεν είναι σε θεολογικό επίπεδο, σε επίπεδο πίστεως. Είναι σε επίπεδο έκφρασης και σάρκωσης μιας τοπικής παράδοσης. Η αρχαία Εκκλησία είχε πολλές τέτοιες τοπικές παραδόσεις και ποτέ δεν είχε εμφανιστεί, ας πούμε, μία ένταση που δεν βρήκε τη λύση της. Η περίφημη διένεξη για τον εορτασμό του Πάσχα ανάμεσα στην Εκκλησία της Ρώμης και τις μικρασιατικές τοπικές εκκλησίες λύθηκε εν τέλει. Θέλω να πω, αν δεν είχε λυθεί, θα ήταν το πρώτο σχίσμα. Τέτοιου είδους σχίσματα στη συνέχεια καθιερώθηκαν και φοβούμαι πάρα πολύ ότι και σήμερα, αν δεν προσέξουμε, μπορεί να επισημοποιήσουμε τέτοιου είδους σχίσματα.
0: Θα φτάσουμε. Θα ρωτήσω, να διευκρινίσουμε κάτι άλλο. Από ό,τι αυτά που μας είπατε, φάνηκε ότι το σχίσμα ουσιαστικά είναι ένα προϊόν, διαφορετικών τρόπων κατανόησης των πραγμάτων, ίσως και των πρακτικών ζητημάτων, και όχι του ιερατείου.
1: Κοιτάξτε, το ιερατείο...
0: Ας πούμε, διαφοροποίηση πολιτισμών που αναφέρατε, ναι, κλπ.
1: Αυτά λειτουργούν κατά έναν απίθανο τρόπο σωρευτικά, δηλαδή έχουμε μια προσωπική διένεξη, έχουμε μια ένταση.
0: Έρχονται οι εκπρόσωποι Δυτικής Εκκλησίας, καταθέτουν το ανάθεμα στην Αγία Σοφία. Και μετά κάνουμε και εμείς το ίδιο. Αυτό θεωρείται ότι είναι το απάβγασμα μιας πολιτισμικής διαφοροποίησης ή μιας διαφορετικής εκκλησιολογικής αντιλήψης των πραγμάτων?
1: Όχι, στη συνέχεια γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Και κάτι άλλο πρέπει να απαντήσετε.
1: Προσπαθώντας να το εξηγήσουμε.
0: Πώς δικαιολογείται, αν λάβουμε υπόψη αυτά που ο καθηγητής ο Φιδάς γράφει, ότι τελικά έγινε το σχίσμα του 1054, αλλά μετά από 80 χρόνια οριστικοποιήθηκε αυτό, πώς εξηγείται?
1: Έχουμε μαρτυρίες ότι μετά το 1054 υπάρχουν ακόμα επικοινωνίες, επαφές.
0: Όπως και πριν. Δηλαδή το ζήτημα δεν αλλάζει κάτι την επομένη που να μην το είχαμε στην προηγουμένη. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Θέλω να το εξηγήσετε.
1: Ναι, αυτό που έγινε στη συνέχεια είναι ότι σιγά σιγά σωρεύεται διαφοροποίηση και αντίθεση, κατασκευάζεται αντίθεση στη συνέχεια. Διότι κάθε πλευρά θέλει να ερμηνεύσει τη στάση της.
0: Και
1: επειδή οι δύο αυτοί κόσμοι, ο κόσμος της ελληνόφωνης Ορθόδοξης Ανατολής και ο κόσμος ο λατινόφωνος, ο οποίος μετά επηρεάζεται από την περίοδο των Φράγκων και σκαρώνει ένα είδος ιδιοκτησιακής αντίληψης των αξιωμάτων και των προνομίων που άφησε υποτίθεται ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκεί έχουμε καθαρά, όπως λέει ο Στεφανίδης, σκευωρία η οποία στήθηκε τόσο περίτεχνα να επηρεάσει την ιστορία, δηλαδή για την ψευδοκωνσταντίνιο δωρεά, για τις ψευδοκλιμεντίνιες διατάξεις. Αυτά όλα είναι κατασκευές οι οποίες όμως παίξαν το ρόλο τους και απομάκρυναν. απομάκρυναν σημαίνει ότι οι δύο κόσμοι είναι πια de facto εχθρικοί και ο ένας προσπαθεί να βρει επιχειρήματα για να στερεώσει τη δική του θέση, το ίδιο κάνει και ο άλλος. Μέχρι πρότινος οι δύο αυτές παραδόσεις θεωρούσε η μία την άλλη σχισματική. Από το διάλογο που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60 φαίνεται ότι για παράδειγμα πολλοί ενοχλούνται και μόνο από το διάλογο. Άρα λοιπόν υπάρχουν και ψυχολογικά αίτια. Οι κόσμοι αυτοί είχαν απομακρυνθεί, δεν καταλάβαινε ο ένας τον άλλον. Και αν διαβάσει κανείς τα πρακτικά, ας πούμε, τη Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας, θα δει ότι δίπλα στις θεολογικές συζητήσεις έχουμε ένα πρόβλημα συνεννοησίας. Ένα πρόβλημα βαθιάς διαίρεσης της νοοτροπίας των δύο πλευρών. Δεν είχαν να φάνε, ζητούσαν να φάνε, δεν τους δίνανε, δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Άρα λοιπόν, αυτά κάνει η απομάκρυση. Και προσθέτει σε σημείο που πια μετά ένα ορόσημο που δεν ήταν τίποτε το 1054, μετά από 200-300 χρόνια, πλέον έγινε ένα σημείο αναφοράς όπου όλοι λέμε το σχίσμα του 1054 που διέρεσε τις εκκλησίες κτλ. Έτσι ξεκινούν τα σχίσματα, πολύ βελούδινα, και στη συνέχεια γίνονται σκληρά και βαθαίνουν. Και εκεί εμείς έχουμε την τάση να προσθέτουμε, ενώ εμείς οι άνθρωποι, να προσθέτουμε ένα

0: Σήμερα λοιπόν εμφανίζεται μια άλλη τάση. Μια άλλη τάση όπου η θεολογία να χάνει τη βάση της και να λέμε ας αφήσουμε τη θεολογία και ας δούμε πού μπορούμε να συνεννοηθούμε. Και αυτό μπορεί να είναι έολος. Συνεπώς χρειάζεται νυφαλιότητα προκειμένου να δούμε το παρελθόν για να ερμηνεύσουμε το παρόν και το μέλλον μας.
1: Μάλιστα, μπορεί κανείς να σας διακόψει εύκολα. Χαίρομαι που το κουβεντιάζουμε το ζήτημα αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που ενδιαφέρει ενδεχομένως και τους τηλεθεατές. Τελικά για τα σχίσματα, για το σχίσμα του 1054, μια και επικεντρώσουμε την προσοχή μας εκεί. Ποιος φταίει? Φταίνε και οι δύο? Φταίει μόνο ένας? Το λέω αυτό επειδή υπάρχει τάση δαιμονοποίησης του άλλου και αυτό θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό με
0: μέχρι. Εγώ θα σας έλεγα ότι ποτέ δεν φταίει ένας.
1: Για ένα διαζύγιο.
0: Για ένα διαζύγιο, σε ένα γάμο που χαλάει, σε μία ας πούμε κοινότητα η οποία διαιρείται, σε μία ενορία η οποία έχει προβλήματα, σε μία οποιαδήποτε σχέση, έτσι, ανθρώπινη, πάντοτε φταίει και η μία και η άλλη πλευρά, φυσικά με διαφορετικές αναλογίες. Το θέμα όμως δεν είναι να αποδώσουμε δικαιοσύνη. Πόσο ποσοστό ένας.
1: Να αποφύγουμε
0: αυτό,
1: λιγάκι.
0: Αυτό. Συνεπώς, νομίζω ότι μια άλλη νοοτροπία, η οποία μπροστά σε έναν κόσμο ο οποίος εκοσμικεύεται ραγδαία, απομακρύνεται η Ευρώπη. Η Ευρώπη κάποτε ήταν το λίκνο του χριστιανικού πολιτισμού. Δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, ξεκίνησε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα μια άλλη κίνηση διαλόγου. Εμείς φτάνουμε τώρα σε ένα άλλο άκρο, να διαμορφώνουμε ας πούμε μια επιθετική στάση έναντι όλων αυτών που διαλέγονται και περίπου να τους θεωρούμε ότι είναι αιρετικοί. Δηλαδή έχουμε ένα μπετόν αρμέ κίνημα το οποίο de facto αρνείται το διάλογο, αρνείται την επικοινωνία, τη σχέση, τη συζήτηση για τα μεγάλα αυτά ζητήματα.
1: Γιατί γίνεται αυτό?
0: Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας και να πούμε ότι εμείς είμαστε οι σωστοί, οι μόνοι σωστοί είμαστε εμείς και έτσι θα πάμε μέχρι τα έσκατα και επίσης προκαταλαμβάνουμε και τα έσκατα και τον κύριο της ιστορίας ότι σε εμάς θα αποδώσει τα εύσημα. Θα ζητήσει από όλους τι κάνατε για την ενότητα. Τι ακριβώς κάνατε.
1: Καταρχήν, τι κάνατε και χωρίσατε.
0: Τι κάνατε και χωρίσατε και γιατί δεν κάνατε κάτι. Συνεπώς, έχουμε χρέος όλοι οι χριστιανοί να παλέψουμε. Οι δε Ορθόδοξοι, οι οποίοι εμείς θεωρούμε ότι δεν απομακρυνθήκαμε από τον πυρήνα της αδιαίρετης εκκλησίας, δεν προσθέσαμε και δεν αλλάξαμε. Μπορούμε όμως να κατηγορηθούμε ότι δεν επιμείναμε στο διάλογο, δεν ανοίξαμε αυτούς τους θησαυρούς της πατερικής παράδοσης και να τους ερμηνεύσουμε, να τους επικαιροποιήσουμε, να τους δείξουμε. Και τι κάναμε? Κάτσαμε πάνω τους και είπαμε είναι δική μας, μην τους πλησιάζει κανείς. Αυτό σε τι διαφέρει από τη στάση των Ιουδαϊζόντων? Συνεπώς είναι χρέος των Ορθοδόξων να καλέσουν σε διάλογο και να διευρύνουν αυτή την παράδοση και έχουμε να πάρουμε από τους άλλους. Και παίρνουμε διαρκώς μέσα στην ιστορία.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Εάν υποθέσουμε ότι τα σχίσματα είναι ένα παιχνίδι εξουσίας, ποιος θα είναι πρώτος, ποιος δεύτερος? Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η αδυναμία γενικότερα που επιδεικνύεται στο να επανέλθει η ενότητα της Εκκλησίας, αυτό που το ζητούμε ουσιαστικά και για το οποίο προσευχόμαστε, το είπατε, σε κάθε θεία λειτουργία, είναι πάλι ένα παιχνίδι εξουσίας? Δηλαδή, η μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι να υποτάξουμε τον άλλο, και το ίδιο είναι και απέναντι. Να υποτάξουμε τον άλλο, εκεί θα φανεί και η αξία. Φαντάζομαι ότι η άρνηση του διαλόγου οφείλεται και στο γεγονός ότι λέει: κάνατε πώς να κοιτήσει, κάνατε τι καταφέρατε που κάνατε διάλογο. Και η ενότητα, η μόνη δυνατότητα ενότητας είναι να υποτάξεις τους άλλους, είναι να έρθουν να υποταγούν οι άλλοι. Δηλαδή μπορεί αυτό το ζήτημα να διευθυνθεί έτσι με παιχνίδια εξουσίας?
0: Ναι, θα σας έλεγα όχι. Με παιχνίδια εξουσίας διαιωνίζεται. Αλλά η απάντηση που έχω ως Ορθόδοξος Θεολόγος σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, η εκκλησιολογία μας χρειάζεται να την ξανακοιτάξουμε και να δούμε μήπως η περίφημη Ορθόδοξη εκκλησιολογία κινείται μόνο στο επίπεδο της εξουσίας και της κορυφής της πυραμίδας Μήπως η εκκλησιολογία μας για την ενότητα πρέπει να

0: αρχίσει να κατεβαίνει από την πυραμίδα και να γίνει μια εκκλησιολογία της βάσης. Δηλαδή η ενότητα και η διαλογικότητα, διότι αυτό είναι το περιεχόμενο της εκκλησιολογίας, της κοινωνίας, έτσι, πρέπει να πάει στο επίπεδο της ενορίας, πρέπει να πάει στο επίπεδο, ας πούμε, του μοναστηριού, πρέπει να πάει στο επίπεδο της επισκοπής, πρέπει να πάει στο επίπεδο μιας τοπικής εκκλησίας, πρέπει να πάει στο επίπεδο των σχέσεων κοινωνίας μεταξύ των τοπικών εκκλησιών και να μην κινείται μόνο σε ένα θεσμικό επίπεδο κορυφής και εξουσίας. Εύκολα η εκκλησιολογία αυτή γίνεται ιεραρχολογία και εξουσιαστική εκκλησιολογία. Δηλαδή, ενώ εμείς νομίζουμε ότι είναι σπουδαία, μαρτυρημένη και από την ιστορία ότι αυτό είναι το σωστό, το ορθόδοξο, αυτό όμως έχει αλλοιωθεί και έχει μεταμορφωθεί σε ιεραρχολογία. Ας δούμε λοιπόν την πρωτοχριστιανική κοινότητα και ας μαθητεύσουμε στην εκκλησιολογία της κοινωνίας από τη βάση ως την κορυφή και από την κορυφή ξανά ως τη βάση. Αυτό μπορεί να μας φωτίσει τον δρόμο για να ξαναβρούμε τη σωστή λειτουργία της συνοδικότητας, μιας και τις μέρες αυτές, αυτή την περίοδο, γίνεται πολλής λόγος για τη συνοδικότητα. Ακόμα και ο Πάπας είπε ότι έχει να μάθει η Δυτική Εκκλησία από την Ορθόδοξη Συνοδικότητα. Ποια συνοδικότητα όμως? Την συνοδικότητα της κορυφής ή τη συνοδικότητα την κάθετη, την οριζόντια και σε όλα τα επίπεδα? Αυτό, σε αυτό οφείλουμε οι θεολόγοι να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε. Διότι αν οι θεολόγοι δεν είναι η κριτική φωνή και η κριτική σύνδεση της Εκκλησίας και αφήσουμε μόνο να λέγεται ότι η Εκκλησία έχει μόνο κεφαλές, ασώματες κεφαλές, χωρίς σώμα δεν έχουμε ορθόδοξη εκκλησιολογία. Το σώμα είναι τα μέλη, η συμμετοχή όλων.
1: Τελειώντας, φαντάζομαι ότι πάει προς το τέλος η εκπομπή, να πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τον ελληνόφωνο ορθόδοξο χώρο. Και θα σας πάω στο σχίσμα με τους παλαιομερολόγητες. Πώς γίνεται το παλιό μερολόγιο να μην αποτελεί κανένα εμπόδιο επικοινωνίας μεταξύ ημών, των μονών του Αγίου Όρους, των υπόλοιπων πατριαρχείων κλπ. Και στην Ελλάδα οι παλαιομερολόγητες να μην έχουν καμία σχέση κοινωνίας με την επίσημη, ας πούμε, ας το πω έτσι, Ορθόδοξη Εκκλησία. Πώς εξηγείτε?
0: Θα σας δώσω μια εξήγηση αιρετική σε εισαγωγικά. Εγώ δεν πιστεύω ότι το πρόβλημα με το σχίσμα των παλαιομερολογητών έχει να κάνει με τις 13 μέρες. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ένα κίνημα στις παρυφές του χιλιαστικού κινήματος, αυτό που ξεκίνησε ως αντίδραση προς την κρατούσα εκκλησία και την κρατούσα πολιτεία, ήδη από το 19ο αιώνα. Αυτού του είδους, ας πούμε, οι κινήσεις που εφθάρισαν, όταν είδανε την αλλαγή του ημερολογίου, που ήταν, ας πούμε, μια πρώτη συνάντηση της αγροτοπαραδοσιακής ορθοδοξίας με την νεωτερικότητα, είπαν αυτό θα είναι το έμβλημά μας. Γι' αυτόν τον λόγο παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Αμέσως μετά τα επόμενα χρόνια, μετά την διαμόρφωση αυτού του σχίσματος, άρχισε να προσλαμβάνει άλλα στοιχεία. Δηλαδή, δεν συμφωνούμε με το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και τις επιλογές του. Δεν συμφωνούμε με το διάλογο με τους άλλους χριστιανούς. Είμαστε αντικουμενιστές. Όλα αυτά έχουν σταματήσει στον χώρο των παλαιοημερολογητών, ο οποίος έχει τεμαχιστεί και αυτός σε πολλαπλά σχίσματα και πλέον έχει χάσει την έντασή του και αυτού του είδους οι ιδέες έχουν πλέον εμφυλοχωρήσει και έχουν εισέλθει εντός της αυλής ημών. Τώρα αυτοί που έχουν τις ιδέες των παλαιοημερολογητών είναι οι φονταμενταλιστές, οι οποίοι είναι εντός της αυλής, δεν είναι παλαιοημερολογητές. Άρα λοιπόν βλέπουμε αυτό που επιχείρησα να σας εξηγήσω. Πώς ένα σχίσμα έχει άλλα ελαττήρια, στην πορεία προσλαμβάνει άλλου είδους δυναμικές και στην εξέλιξή του μπορεί να μεταμορφώνεται διαρκώς. Οπότε αυτό πρέπει να μας βάζει σε σκέψη. Και κυρίως πρέπει να βάζει σε σκέψη τη θεσμική εκπροσώπηση της Εκκλησίας μας, ότι ο διάλογος πρέπει να είναι διαρκής και να συμπεριλαμβάνει πολλά επίπεδα, πολλαπλά επίπεδα, όχι απλώς διάλογος κορυφής.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα που έχει σχέση με την επικαιρότητα. Λένε κάποιοι ότι ο Υιός ήλθε για να διαιρέσει τους χριστιανούς ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εκκλησιαστική ή τη θρησκευτική ενότητα, να το πω έτσι. Βλέπετε κάτι τέτοιο?
0: Όχι, διότι...
1: Ακόμα δεν έχει βαθύνει, ναι, αλλά πάει προς τα εκεί.
0: Ναι. Εγώ βλέπω ότι, αν δούμε δηλαδή την ιστορία, ότι περάσαμε πανδημίες η ανθρωπότητα, οι οποίες ήταν και πιο φωνικές και πιο σκληρές και διήρκεσαν πολύ περισσότερο από τα 2-3 χρόνια που είμαστε εμείς. Όμως, εδώ παρατηρείται ένα άλλο φαινόμενο. Πολλοί χριστιανοί αμέσως έκαναν ταύτιση όλων αυτών των φαινομένων με την εποχή του Αντιχρίστου, με την παγκοσμιοποίηση και στη συνέχεια με έναν απλοϊκό τρόπο έβγαζαν συμπεράσματα. Εγώ λοιπόν λέω ότι δεν πρέπει να κινηθούμε προς τα εκεί, πρέπει να στηρίξουμε τους αδύναμους, πρέπει να μην γίνει αιτία διαίρεσης και νέων σχισμάτων, διότι ο κόσμος είναι πικραμένος, ο κόσμος είναι αποστασιοποιημένος επειδή ακριβώς δεν συμμετέχει πουθενά. Και γι' αυτό φυτρώνουν τέτοια έντονα κινήματα, τα οποία στην ουσία έρχονται να αντιπαρατεθούν προς την θεσμική εκκλησία. Άρα, ο λόγος της θεσμικής εκκλησίας δεν πρέπει να μένει μόνο να διαφυλάξουμε την ενότητα, αλλά να κάνουμε και κινήσεις για αυτή την ενότητα. Και φυσικά δεν ζούμε στο μεσαίωνα και θα πάρουμε κεφάλια. Άρα λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε όλοι για να αναδειχθεί αυτή η ενότητα. Και τότε θα πάψουν αυτές οι ακραίες φωνές που μάλλον έχουν ψυχολογικά ελαττήρια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή σας παρουσία, κύριε Γεγάζο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ όλους εσάς οι οποίοι είχατε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε και αυτή την εκπομπή με κεντρικό θέμα «Εμείς και οι άλλοι».

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
2: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου. Ο κύριος Γιαγκάζογλου έχει σπουδάσει θεολογία στη Θεσσαλονίκη, μετά οικουμενική θεολογία στη Γενέβη, μεσαιωνική θεολογία και φιλοσοφία στο Φράιμπουργκ στην Ελβετία, μετά έκανε το διδακτορικό του στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είναι πλέον επίκουρος καθηγητής στην Αθήνα, στη Θεολογική Αθήνας, και μάλιστα έχει και μάθημα επιστήμης και θρησκείας, εκτός από τα υπόλοιπα. Έχει διδάξει στην Θεσσαλονίκη, στο Βελιγράδι, και τώρα πλέον διδάσκει και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο Κονγκό. Ήταν διευθυντής του περιοδικού Ίνδικτος και του επιστημονικού περιοδικού Θεολογία της Εκκλησίας Ελλάδος και συνδιευθυντής στο περιοδικό Ανθίβολα. Επίσης, διατέλεσε σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Παιδείας. Είναι μέλος Διεθνών Ακαδημιών Θεολογίας και έχει συγγράψει 7 βιβλία. Κύριε Γιαγκάζογλου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Θα θέλαμε αρχικά να μας πείτε λίγα λόγια για το μάθημά σας που κάνετε στη σχέση επιστήμης και θρησκείας. Να μας δώσετε μία εικόνα ποιος είναι ο δικός σας σκοπός. Τι θέλετε να περάσετε στους φοιτητές σας.
3: Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή σας, την οποία με χαρά αποδέχθηκα και κυρίως για να συζητήσουμε αυτή την προβληματική της σχέσης πίστης, επιστήμης, θεολογίας, επιστήμης. Και απαντώ ευθύς αμέσως στο ερώτημά σας, λέγοντας ότι η Θεολογική Σχολή των Αθηνών, κατά παράδοση, είχε ένα αντικείμενο, γνωστικό αντικείμενο, όπως λέμε, στον συστηματικό κλάδο της θεολογίας, το οποίο ονόμαζε απολογητική. Αυτή, όπως εύκολα κανείς μπορεί να καταλάβει, η προσωνυμία μας έρχεται από τη δυτική χριστιανική ακαδημαϊκή παράδοση, όπου κυρίως από τον 19ο αιώνα επιχειρήθηκε μια προσπάθεια να απαντάται η πολεμική εναντίον της πίστης ή εναντίον της Εκκλησίας ή εναντίον του χριστιανισμού με μία ορθολογική προσέγγιση του μυστηρίου της πίστεως, αν αυτό μπορεί να συμβεί, διότι ήδη είπα κάτι το οποίο είναι ένα αντίστοιχο, ορθολογική προσέγγιση του μυστηρίου της πίστεως. Οπότε, στους κόλπους της ρωμοκαθολικής κυρίως θεολογίας αναπτύχθηκε μία αποδεικτική, άλλωστε έχει μεγάλη παράδοση η Ρωμαϊκή Εκκλησία με το σχολαστικισμό ως λογοκρατική κατασκευή στην πίστη, που χάνεται ακριβώς στο μεσαιωνικό παρελθόν του θωμισμού. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε να απαντήσει στα διάφορα βέλη που εκτοξεύονταν από εκείνη τη φάση που γνώρισε κυρίως η ευρωπαϊκή σκέψη της ραγδαίας ανάπτυξης των επιστημών, της έκρηξης της επιστημονικής γνώσης και της αμφισβήτησης του κύρους, της αξιοπιστίας, της Αγίας Γραφής, της Εκκλησίας, της πίστης εν συνόλου. Αυτό το πράγμα οι Προτεστάντες το είδανε με πολύ σκεπτικισμό, ωστόσο στην Ελλάδα, επειδή χτίσαμε, οικοδομήσαμε και το Πανεπιστήμιο μας και τη Θεολογική μας Σχολή μετά την απελευθέρωση στα πρότυπα δυτικοευρωπαϊκών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, υπήρξε λοιπόν και αυτό το αντικείμενο, το οποίο στην πορεία όμως μετασχηματίστηκε από απολογητική σε διάλογο επιστήμης και θεολογίας. Είναι ένα αντικείμενο του κλάδου της συστηματικής θεολογίας, δηλαδή της θεολογίας εκείνης η οποία θεματοποιεί τα περιεχόμενά της και επιχειρεί ένα διάλογο με τη φιλοσοφία, με τον πολιτισμό, με τις επιστήμες. Και αυτό το μάθημα κατά καιρούς το υπηρέτησαν διάφοροι και ο τελευταίος ο οποίος μάλιστα είχε κάνει και σχετική διδακτορική διατριβή πάνω στη σχέση του θεολόγου πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκι και του γερμανού φυσικού επιστήμονα του Χάιζενμπεργκ, ήταν ο καθηγητής Μάριος Μπέγζος. Όταν λοιπόν συνταξιοδοτήθηκε και πριν να συνταξιοδοτηθεί, το μάθημα αυτό το ανέλαβα εγώ επικουρικά. Μάλιστα μπορώ να σας πω κιόλας ότι τώρα αναμένουμε και έναν συνάδελφο ο οποίος θα αναλάβει το γνωστικό αντικείμενο των σχέσεων θεολογίας και φιλοσοφίας και θα του εκχωρήσω αυτό το μάθημα. Συνεπώς εγώ είμαι κατά βάση δογματολόγος και επικουρικά ασχολήθηκα με αυτό το αντικείμενο. Και ας σημειώσουμε ότι αυτό δεν υπάρχει στη θεολογική σχολή της Θεσσαλονίκης ως αντικείμενο.
2: Το μάθημα επιστήμη και θρησκεία.
3: Αυτό που προσπάθησα να σας εξηγήσω ως απολογητική. Mm-hmm. Υπάρχουν ενδεχομένως επιλεγόμενα μαθήματα που κάνουν συσχετισμούς ή που επιχειρούν μέσα σε διάφορα αντικείμενα τον διάλογο θεολογίας και επιστημών, θετικών επιστημών, αλλά μάθημα απολογητικής δεν υπήρξε στη Θεσσαλονίκη.
2: Μάλιστα. Με την ευκαιρία που αναφέρατε για το σχολαστικισμό και την απολογητική. Η απολογητική, αν δεν κάνω λάθος, έχει ξεκινήσει περισσότερο μάλλον στους Ανατολικούς Πατέρες και ο Μέγας Βασίλειος που έγραψε την Εξαήμερο και άλλες εξαήμεροι που έχουν γραφτεί στην Ανατολή.
3: Μπορεί κανείς να το δει και έτσι, αλλά μπορεί να το δει αλλιώς. Οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας και γενικά η πατερική σκέψη ξεπήδησε μέσα από μια συνάντηση του χριστιανικού πνεύματος, του χριστιανικού βιώματος, που είναι ας πούμε η καρδιά, η πεμπτουσία της χριστιανικής πίστης και έχει μια μήτρα βιβλική, αυτό που λέμε Ιουδαιοχριστιανική, όταν συναντάει τον ελληνισμό σαν πολιτισμική έκφραση του ελληνορωμαϊκού κόσμου της τότε οικουμένης γύρω από τη Μεσογειακή Λεκάνη. Αυτό που κυριαρχούσε και σαν φιλοσοφία και σαν γνώσεις επιστημονικές εκείνη την περίοδο είναι κυρίως οι μεγάλες σχολές σκέψης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής παράδοσης. Άρα λοιπόν, στο διάλογο του με τον ελληνισμό, ο χριστιανισμός χτίζει μια τέτοια σχέση όπου θα έρθουν στη συνέχεια οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας και θα οικοδομήσουν περαιτέρω αυτόν τον διάλογο. Αλλά ήδη από το δεύτερο αιώνα μπορεί κανείς να πει ότι έχουμε ορισμένους χριστιανούς, διανοούμενους όμως, που προέρχονται και μάλιστα από φιλοσοφικές σχολές,
2: όπως
3: ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυρας, όπως ο Αθηναγόρας, όπως ο Θεόφιλος, όπως άλλοι, οι οποίοι ακριβώς από το δεύτερο αιώνα επιχειρούν να συσχετίσουν τις κύριες γραμμές της ελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας, που μην ξεχνάμε ότι είναι κατά βάση μία σκέψη κοσμολογική, δηλαδή ξεκινάει από μία προσπάθεια ερμηνείας του κόσμου, της φύσης, της πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Και η σκέψη αυτή είναι βαθιά επιστημονική, βαθιά φιλοσοφική, βαθιά θα έλεγα πολιτισμική, διότι δεν μένει σε μία προσπάθεια να αρθρώσουμε όπως κάνουμε εμείς σήμερα επιστημολογικές προτάσεις ερμηνείας του κόσμου, αλλά αυτό μπήκε στους μύθους, μπήκε στα ήθη, στα έθιμα, μπήκε στην καθημερινότητα. Ο Έλληνας, ο αρχαίος Έλληνας, είναι ένας παρατηρητής της φύσης. Mm-hmm. Και ό,τι έκτισε σαν πολιτισμό, σαν ας πούμε κοσμοθέαση, κοσμοθεωρία, που μπορεί να φτάνει και στις φιλοσοφικές και στις θρησκευτικές του δοξασίες, είναι κατά κάποιο τρόπο φιλτραρισμένο από αυτή την παρατήρηση της φύσης. Ο Έλληνας είναι ένας θαυμαστής του κόσμου. Και η λέξη «κόσμος» είναι μία λέξη την οποία εφήβραν οι αρχαίοι Έλληνες προκειμένου να ονοματίσουν αυτό που τους περιβάλλει, τη φύση. Και είπαν αυτή τη λέξη «κόσμος», «κόσμημα», «στολίδι». Η ίδια η λέξη έχει ένα περιεχόμενο ας πούμε, που είναι ένα οικοδόμημα. Έτσι. Και βλέπετε ότι και σήμερα η λέξη αυτή που οι αρχαίοι Έλληνες απέδωσαν στη φύση είναι η λέξη που συνοδεύει όλες τις επιστημονικές μας ενασχολήσεις με τη φύση, με το σύμπαν, με τον κόσμο.
2: Θα ήθελα να επιμείνω να μας πείτε λίγο τη διαφορά μεταξύ του σχολαστικισμού και της απολογητικής. Υπάρχει κάποιο λεπτόριο όπου παίρνει μία αρνητική χρειά ο σχολαστικισμός, περισσότερο που αναφέρεται και στην Ανατολική Εκκλησία και ότι ίσως υπερβάλλει στον ορθολογισμό?
3: Ναι. Κοιτάξτε, ο σχολαστικισμός ήταν ένα σύστημα το οποίο σταδιακά άρχισε να χτίζεται στους κόλπους της Δυτικής Εκκλησίας με την χρήση της λογικής του Αριστοτέλη ως μεθόδου να αναπτύσσουμε προτάσεις, οι οποίες προτάσεις όμως θα έχουν λογική θεμελίωση και στη συνέχεια με τη μέθοδο είτε της διαλεκτικής είτε της αποδεικτικής, που είναι φιλοσοφικές μέθοδοι της αρχαίας ελληνικής σκέψης, να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Οπότε είναι μια καθαρά λογοκρατική κατασκευή. Απομονώθηκε ο Αριστοτέλης ως προς το όργανον, το novum organum. Αυτό το επεξεργάστηκαν ώστε να στείνουν σε μια λογική βάση τις θεμελιώδεις αρχές της χριστιανικής πίστης. Αυτό ξεκίνησε αδειλά από τον 10ο-11ο αιώνα και κορυφώνεται στον 12ο-13ο αιώνα και βεβαίως η περίπτωση του Θωμά Ακινάτη είναι αυτή που απογείωσε αυτή τη μέθοδο των σχολαστικών. Σχολαστική ήταν η γραμματική. Σχολαστική ήταν εκείνοι οι καθηγητές στην αυγή αυτού που αργότερα ονομάστηκε πανεπιστήμιο. Τα πρώτα πανεπιστήμια της Μπολόνια, του Παρισιού, ήταν στην ουσία άνθρωποι οι οποίοι σχολίαζαν με έναν τρόπο θεολογικό και ταυτόχρονα ορθολογικό τις αρχές της χριστιανικής πίστης. Και εδώ θέλω να επισημάνω ότι η ίδια η επιστημονική γνώση σχετίζεται ακριβώς με αυτό το ρεύμα της σχολαστικής σκέψης. Δηλαδή, μπορεί αργότερα να χώρισαν οι δρόμοι τους ή να εναντιώθηκε η μία κατεύθυνση προς την άλλη, κυρίως από την Αναγέννηση και μετά, αλλά χρειάζεται να πούμε ότι αυτό στην αρχή ήταν μια πορεία, θα έλεγα, μαζί. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η σχολαστική είναι στις βάσεις αυτού που λέγεται δυτική επιστημονική σκέψη. Δεν πρέπει εύκολα και με παροπίδες να πετάξουμε τέτοιου είδους στοιχεία. Αυτά όμως αφορούν τη Δύση, η οποία τμηματικά προσελάμβανε την αρχαία ελληνική σκέψη. Τι θέλω να πω. Η Δύση έχει την ιστορία της. Δηλαδή, πώς οικοδομήθηκε η επιστημονική γνώση, η πορεία των ιδεών και μια διαφορετική ιστορία υπάρχει στην Ανατολή. Στην Ανατολή ποτέ δεν σταμάτησαν οι χριστιανοί διανοούμενοι να διαβάζουν τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Τους αντέγραφαν, τους σχολίαζαν διαρκώς, μέχρι το τέλος του Βυζαντίου. Στη Δύση όμως είχαμε και κενά, είχαμε και μεγάλες περιόδους παρακμής σχολών, γραμμάτων. Όταν λοιπόν από τον 9ο 10ο αρχίζουν και ανακαλύπτουν ότι πέρα από τον Πλάτωνα υπάρχει και ο Αριστοτέλης, και αργότερα θα γίνει το αντίθετο, θα ξεχάσουν τον Αριστοτέλη στην Αναγέννηση και θα ανακαλύψουν ξανά τον Πλάτωνα. Και δεν είναι μεταφρασμένα στα λατινικά όλα τα έργα, είτε του Πλάτωνα είτε του Αριστοτέλη. Μεταφράζουν κομμάτια-κομμάτια. Λέγεται δε, και είναι συζητήσιμο, κατά πόσο η Δύση προσέλαβε, ας πούμε, τον Αριστοτέλη απευθείας από το ελληνικό πρωτότυπο ή από αραβικές μεταφράσεις, τις οποίες τις εκπώνησαν χριστιανοί, αραβόφωνοι, κάτω από πλέον από την κατάκτηση του Ισλάμ και στη συνέχεια Άραβες, οι οποίοι δι' αυτού του τρόπου ήρθαν σε επαφή με τις βιβλιοθήκες, τα διάφορα μοναστήρια, στην Ανατολή, στη Συρία, στο Λίβανο, και έτσι από αυτούς και λόγω των κατακτήσεων που είχαν μέχρι την Ισπανία, μπόρεσαν οι Ευρωπαίοι να γνωρίσουν τμήματα της αριστοτελικής σκέψης. Και έτσι σιγά σιγά οργανώθηκε ο σχολαστικισμός. Ο σχολαστικισμός, λοιπόν, για την εποχή του είναι το απόγειο της γνώσης, της επιστήμης και της θεολογίας μαζί. Σε μία σύλληψη όπου η θεολογία υποτίθεται είναι η βασίλισσα και οι άλλες επιστήμες υπηρετούν τη θεολογία. Αυτή είναι η κατασκευή του μεσαιωνικού κόσμου. Αυτό βέβαια στην πορεία θα δεχθεί ένα σωρό αλλαγές. Δεν γίνεται λόγος για απολογητική όπως με τους χριστιανούς απολογητές του 2ου αιώνα ή με τους πατέρες του 4ου, 5ου, 6ου αιώνα, οι οποίοι ακόμα διαλέγονταν, για παράδειγμα, με τις αρχαίες ελληνικές φιλοσοφικές σχολές, ακόμα και με το κύκνιο άσμα της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, που είναι ο Νεοπλατωνισμός, όπου ο Νεοπλατωνισμός, εκτός του ότι ανασυνθέτει και τον Πλατωνισμό και τον Αριστοτελισμό, φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί και από τον Χριστιανισμό. Και γι' αυτό γίνεται πιο πολύ ένα είδος θεοσοφίας ο Νεοπλατωνισμός. Και αυτά τα δύο, δηλαδή ο Χριστιανισμός και ο Νεοπλατωνισμός, διαλέγονται και τον 4ο και τον 5ο και τον 6ο αιώνα. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να τα τσουβαλιάζουμε όλα. Άλλη η πορεία της γνώσης, της επιστήμης, της θεολογίας στην Ανατολή, διαφορετική στη Δύση. Σήμερα οφείλουμε να τα δούμε χωρίς ματογιάλια.
2: Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε έναν υγιή συνδυασμό τους? Πώς θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, ίσως η Ορθοδοξία να καταλάβει λίγο περισσότερο τον σχολαστικισμό, με τη λογική όχι τόσο ότι τον έχει ανάγκη, αλλά περισσότερο ότι αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος διάλογος με την επιστήμη, ενώ όπως και εσείς είπατε, το πιστεύουν αρκετοί ότι πιθανόν είναι και οι ρίζες, τα θεμέλια της επιστήμης μέσα από το σχολαστικισμό.
3: Ναι, κοιτάξτε, είναι τα θεμέλια της επιστήμης, αλλά ας πούμε ότι το αποκορύφωμα της σχολαστικής σκέψης είναι μια κατασκευή όπου βασιλεύει ο θεωρητικός ορθός λόγος. Όταν η επιστημονική γνώση πήγε προς την παρατήρηση, το πείραμα και την επαλήθευση την πειραματική, εκεί άρχισαν να χωρίζουν οι δρόμοι. Μπορεί δηλαδή να έστησε μία μέθοδο ο σχολαστικισμός, προεκτείνοντας μέσα στον Δυτικό Μεσαίωνα την θεωρητική σκέψη των αρχαίων Ελλήνων και συνδυάζοντάς την και χρησιμοποιώντας την δηλαδή για τις δικές του ανάγκες, δηλαδή για να οικοδομήσει την βεβαιότητα της αλήθειας της χριστιανικής πίστης. Αλλά με έναν τρόπο, θα έλεγε κανείς, ορθολογικό. Αυτό, σαν κατασκευή, είχε να κάνει ακόμα και με τον τρόπο συγκρότησης των κοινωνιών της Δύσεως. Με τον τρόπο που η ίδια η Ρωμακαθολική Εκκλησία ήθελε να επιβάλλει με έναν τρόπο συγκεντρωτικής πυραμίδας την εξουσία και την αυθεντία και το κύρος της. Όλα ή επίσης το φεουδαλιστικό σύστημα. Όλα αυτά είχαν μία αναφορά στις κοινωνίες εκείνης της εποχής. Συνεπώς, το ζήτημά μας δεν είναι να δούμε απλώς τι είναι ο σχολαστικισμός και τι χρήσιμο έκανε, αλλά επίσης να πούμε και τι λάθη έκανε στη συνέχεια. Mm-hmm. Διότι διαμόρφωσε ένα συντηρητικό πνεύμα όπου σαν να αρνιότανε μια άλλη άποψη, μια άλλη προσέγγιση και κυρίως όταν αργότερα εμφανίζεται η λεγόμενη εμπειριοκρατία, ο εμπειρισμός, όπου όλα ήθελε να επαληθεύονται μέσα από μια πειραματική διαδικασία, εκεί φάνηκε ότι πια άρχισε να ξεφτίζει ο σχολαστικισμός και δεν μπορούσε να αποδεχτεί την πειραματική επαλήθευση. Και απ' την άλλη πλευρά, οι εμπειρικοί φιλόσοφοι είπανε, κοιτάξτε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει το θείον, ο Θεός, το επέκεινα. Εμάς μας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο της λογικής στα όντα, στη φύση. Και πλέον έστρεψε αλλού το φακό της γνώσης. Ενώ οι σχολαστικοί υποτίθεται με τον ορθό λόγο προσπαθούσαν να διερευνήσουν τα μυστήρια του Θεού, οι εμπειρικοί φιλόσοφοι είπαν αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε γιατί δεν επαληθεύεται.
2: Οπότε το αφήνουμε.
3: Το αφήνουμε και μάλιστα είπανε Deus in excelsis, δηλαδή ο Θεός είναι στους ουρανούς. Αλλά εμείς δεν ασχολούμαστε με τους ουρανούς, εμείς ασχολούμαστε με πολύ υγιεινά πράγματα. Και αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό δεν λειτουργήσε έτσι, ούτε είχε την ίδια ιστορία στην Ανατολή, στην ελληνόφωνη Ανατολή, στους Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας. Εκεί τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Και μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας αντιμετώπισαν τη φύση, τον κόσμο, την επιστημονική γνώση, τελείως διαφορετικά από αυτήν την ενιαία μεθοδολογία των σχολαστικών. Γιατί οι σχολαστικοί λέγανε, όπως αυτό το σύστημα βάζει, εστιάζει, ας πούμε, τη γνώση για το Θεό, με την ίδια μέθοδο γνωρίζουμε και τα όντα. Η Ανατολή ποτέ δεν είπε ότι είναι ενιαία η μέθοδος γνώσης του μυστηρίου του Θεού και του φυσικού κόσμου.
2: Αλλά
3: ότι υπάρχει μία διπλή μέθοδος, μία διπλή γνώση ή διπλή μεθοδολογία της γνώσης για την Ανατολή, η οποία βέβαια μέσα από αυτήν την δημιουργική και γόνιμη συνάντηση με τον Ελληνισμό οδηγήθηκε σε τέτοιες συνθέσεις, είπε ότι αυτά που υπάρχουν είναι το άκτιστο και το κτιστό. Η θεολογία ως βίωμα, ως εμπειρία, ως σκέψη και του λογικού όντως που λέγεται άνθρωπος, έχει μία μέθοδο να γνωρίζει το Θεό, το χώρο του ακτίστου. Mm-hmm. Και υπάρχει επιστημονική γνώση για τη γνώση των κτιστών όντων. Αυτή είναι η διπλή γνώση. Ό,τι εφαρμόζουμε στο Θεό για να το γνωρίσουμε, δεν το εφαρμόζουμε στα όντα. Και ό,τι εφαρμόζουμε στα όντα, δεν το εφαρμόζουμε στο Θεό. Αυτό ήταν ξεκάθαρο ήδη από την περίοδο των Καπαδοκών Πατέρων. Θα σας έλεγα ακόμα πιο πίσω, μπορούμε να πάμε, ας πούμε, στην περίπτωση του Κλίμεντος του Αλεξανδρέα, ενός πρώην πλατωνικού φιλοσόφου που έγινε χριστιανός, ο οποίος θα μας πει ότι ο Θεός είναι αναπόδεικτος επιστημονικά. Αυτά τον 3ο αιώνα. Δεν αποδεικνύεται επιστημονικά. Δηλαδή, θέλοντας να πει ότι δεν υπάρχει επιστημονική μέθοδος η οποία θα εστιάσει σε αυτό που λέμε Θεός και θα μας τον αποδείξει όπως μας αποδεικνύει τι σώμα είναι, ας πούμε, το νερό, ο αέρας, ένα δέντρο, ένα ζώο, ένας πλανήτης, ο ήλιος κτλ. Συνεπώς, η Ανατολή οδηγήθηκε σε μια πιο άνετη μελέτη και πρόσληψη των επιστημονικών γνώσεων. Αυτό φαίνεται ακριβώς αργότερα στους Καπαδόκες, στον Μέγα Βασίλειο, στην εξαήμερό του, ακόμα στον Γρηγόριο Νήσι, στον αδελφό του, και για την εξαήμερό τη δική του, αλλά και για το περίφημο έργο του περί κατασκευής του ανθρώπου, όπου εκεί συνομιλούν άνετα με τις επιστημονικές γνώσεις της εποχής τους. Προσλαμβάνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που έρχονται μέχρι τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, στη λεγόμενη ύστερη αρχαιότητα, από την ελληνική αρχαιότητα, αλλά και από φιλοσόφους της φύσεως της δικής τους εποχής. Θα σας θυμίσω ότι ο Μέγας Βασίλειος είναι αυτός που θα πει ότι η ζωή ξεκίνησε από την υλήνη της Ιχθύος. Η ύλης είναι η λάσπη της θάλασσας. Αργότερα εμείς, στον 20ο αιώνα, θα κάνουμε λόγο για μονοκύτταρους οργανισμούς, οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε συνθήκες που επέτρεπε το νερό. Και στη συνέχεια μπορούμε να έχουμε την αλυσίδα των όντων. Και θα πει ο Μέγας Βασίλειος ότι η διαδοχή των γενών έγινε ακολούθως. Και ότι όλο αυτό είναι ένα θαυμάσιο, ας πούμε, συμβάν του φυσικού κόσμου, όπου καθόλου δεν μειώνεται η Θεία Σοφία, εάν ο άνθρωπος με τη γνώση του και την επιστήμη του σιγά σιγά αρχίζει και κατανοεί αυτήν την διαδοχή των ειδών, των γενών. Με λίγα λόγια, ο Μέγας Βασίλειος είπε ότι στην μελέτη της φύσεως μπορεί να υπάρχει και εξέλιξη. Αυτό ουδόλως εναντιώνεται στο ότι ο Θεός είναι δημιουργός. Τέτοιου είδους αντιλήψεις δείχνουν ακριβώς ότι η Ανατολή βρισκόταν πάρα πολύ μπροστά και μάλιστα είπε πράγματα που θα τα πει αργότερα η επιστήμη. Γιατί ακριβώς δεν έχασε την επαφή με την ελληνική σκέψη, με την ελληνική σοφία, με την ελληνική επιστήμη. Με την επιστήμη, αυτό που αργότερα θα λέμε επιστήμη και θα εννοούμε τις φυσικές επιστήμες, αυτό υπήρχε στην Ανατολή.
2: Άρα δεν υπήρχε σύγκρουση που έχουμε αναγνωρίσει στη Δύση ανά τους αιώνες.
3: Υπήρχε σύγκρουση σε άλλο επίπεδο. Δεν υπήρχε σύγκρουση θρησκείας και επιστήμης, πίστης και επιστήμης. Υπήρχε μια άλλη σύγκρουση, η οποία μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει και στην Ανατολή. Ήτανε η θεολογία πρέπει να αποδέχεται πλήρως τις αρχαιοελληνικές φιλοσοφικές αρχές ή όχι. Πρέπει να διαβάζουμε τους Έλληνες φιλοσόφους, πρέπει να αποδεχόμαστε τα πάντα. Εκεί λοιπόν υπήρχαν διάφορες απόψεις. Θα σας έλεγα ότι αυτό που έκαναν οι πατέρες ήταν να προσλάβουν τη φιλοσοφία, να προσλάβουν την ορολογία, να προσλάβουν τη μέθοδο της γνώσης, τη γνωσιολογία. Και επίσης να προσλάβουν, αυτό συνήθως δεν το λέμε εύκολα, την ερωτηματοθεσία. Δηλαδή, ποια είναι τα μεγάλα ερωτήματα της σκέψης, του όντως. Δηλαδή, συνήθως λέμε ότι πήραμε την ορολογία. Μα δεν πήραμε μόνο την ορολογία. Πήραμε και αυτό που σχετίζεται με την ορολογία, που είναι μια πάλι με την ερμηνεία του νοήματος, της ζωής του ανθρώπου, του κόσμου. Τι νόημα έχουν όλα αυτά.
2: Τι αισθητών.
3: Ακριβώς λοιπόν οι Έλληνες πατέρες εκχριστιανίζουν όλα αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, τα φωτίζουν μέσα από την εμπειρία της δικής τους πίστεως. Και από την άλλη πλευρά, η δική τους πίστη, που είναι, επιτρέψτε μου να πω, βιβλική, ιουδαιοχριστιανική, φωτίζεται από αυτήν την οικουμενικότητα της ελληνικής ερωτηματοθεσίας, διότι ο Έλληνας δεν είναι μια απλώς περίπτωση, ας πούμε, σκέψης και νοοτροπίας. Είναι ακριβώς μια καθολική ματιά να νοηματοδοτήσει τα όντα και το όντως όν ακόμα. Συνεπώς, στη συνάντηση ελληνισμού και χριστιανισμού που γίνεται γόνιμη στη σκέψη των Ελλήνων πατέρων της Εκκλησίας, μπορούμε να δούμε σαν σε αναβαθμούς μια άλλη πορεία. Mm-hmm. Ασχέτως που αν συγκρούονται πότε-πότε, τι πρέπει να είναι, τι πρέπει να προηγείται, η φιλοσοφία, η θεολογία κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα, το οποίο ακόμα και σήμερα μπορούμε να το συζητάμε.
2: Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό σημείο να κάνουμε και μία ανακεφαλαίωση σχετικά με τη διαφορά σχολαστικισμού και απολογητικής. Εγώ αυτό που συγκράτησα είναι ότι ο σχολαστικισμός προχώρησε σε προσπάθεια απόδειξης του Θεού, που τελικά η Ανατολή δεν το δέχτηκε. Επίσης, πιθανόν και επειδή γέννησε την επιστήμη, αλλά και επειδή τη μεγάλωσε σε μια κυδαιμονία της και έλεγχό της και της επιστήμης και της κοινωνίας, και επίσης σε υπερβολικό ορθολογισμό με παραγκόνιση του μυστηρίου. Κρατώντας λοιπόν αυτά, θα ήθελα να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο σας και θα συνεχίσουμε σε επόμενο επεισόδιο.
3: Θα σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Οι καλύτερες κρυψώνες.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ, φως εις τον κόσμο ελήλυθα, να πάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία, έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Εξ αρχής να δηλώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνετε έστω και λίγο, έστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης, με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο αγνοημένες και διαστρεβλωμένες στις μέρες μας εντολές του. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές είναι καθυλωμένοι από τον πόνο, με νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές που όλο φτερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν ρηγμένες τις αιώνιας ελπίδας τους, τις άγκυρες. Σε αυτά τα πετάγματά τους, αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας, περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, για να μας μεταδώσουν σε όλους μας χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη. Έτσι τους μακαρίζουμε και έτσι τους μνημονεύουμε σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, χαιρετώντας μαζί με αυτούς τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μεριμνούν, ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή του εκκλησιαστικού ορθοδόξου ραδιοφώνου, όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, papaki-yahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν θα υπάρξει ποτέ, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, όσα χρόνια και αν περάσουν, όσες ανακαλύψεις και αν γίνουν, όσα κι αν η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, όσα κι αν εφεύρει, δεν θα υπάρξει ποτέ καλύτερο και πιο χαρούμενο παιδικό παιχνίδι από το κρυφτό. Θυμηθείτε πώς όλες οι αισθήσεις συμμετείχαν σε τούτο το ταπεινό παιχνίδι. Την ευρηματικότητα, το ευμήχανο μιας καινούργιας κρυψώνας, την αγωνία, τον ενθουσιασμό, τη χαρά, την ανακάλυψη, την αποκάλυψη, το φτούξε ελευθερία. Τώρα γνωρίζετε όσοι παρακολουθούν αυτή την εκπομπή ότι μετά από έναν τέτοιο πρόλογο θα κάνει την εμφάνισή της, δόξα τω Θεώ, η Αγία Μεταστρεψιμότητα. Κάνει την εμφάνισή της να δώσει μια άλλη διάσταση σε αυτό το παιδικό παιχνίδι, στο κρυφτό. Γιατί υπάρχει και ένα κρυφτό που έχει πνευματική και σωτήρια διάσταση. Και εκείνοι που κρύβονται δεν αγωνιούν και δεν λαχταρούν να βγουν ποτέ από την ευλογημένη τους κρυψώνα.

την κρυψώνα της Αγίας Ταπείνωσης, την κρυψώνα της ησυχίας, της ουράνιας κατάνοιξης, της μυστικής προσευχητικής ένωσης. Ζουν κρυμμένοι. Ζουν αυτό το λάθε βιό σας. Λάθε βιό σας. Δεν θα το διερευνήσουμε φιλοσοφικά, όπως έκανε κάποτε ο Επίκουρος που το υπερασπιζόταν ή ο Πλούταρχος που το αντιμαχόταν. Δεν είναι φιλοσοφική η αναζήτησή μας, μα ελπίζουμε, ευχόμαστε, ευχηθείτε κι εσείς γι' αυτό να είναι φιλοθεϊκή. Δεν είναι θέμα ανθρώπινης λογικής και κριτικής σκέψης, μα μόνο δίψας για τη σωτηρία και την ένωση με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Όλοι εκείνοι που ζουν κρυμμένοι από τα μάτια των ανθρώπων έχουν τις καρδιάς τους τα μάτια στραμμένα στον ουρανό. Την κρυψώνα τους μόνο ο Χριστός την γνωρίζει. Κάποτε επιτρέπει εκείνους να την ανακαλύψουν και κάποιοι άνθρωποι για να ωφεληθούν οι ίδιοι και να ωφελήσουν και κάποιους αδελφούς τους. Να δοξαστεί ο εν τριάδι Θεός, να ελπίσει ο πολεμούμενος λαός του, να ενισχυθεί με το ότι και στις μέρες αυτές αλλά και πάντοτε δεν άφησε ο Κύριος αμάρτυρο το Πανάγιο πρόσωπό του. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος λοιπόν της σημερινής εκπομπής, μια εκπομπή σαν συνέχεια από κάποιες προηγούμενες, ίσως σαν συνέχεια και από όλες, από όλες που έχουν ως τώρα ακουστεί. Είναι η ταπείνωση σαν τη λαυγής κρίκος που ενώνει. Είναι η ταπείνωση το σημείο που συναντιόνται όλοι οι διαλεχτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνος θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις οπές της Αγίας Ταπείνωσης.

είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το φως και το έργο του νόμου του Κυρίου αναμένο και γραμμένο στις καρδιές τους. Θυμηθείτε εκεί στον άμμο μου, στον 118ο ψαλμό, «Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση». Δυο τέτοιες γυναίκες, αγίες της ταπείνωσης, σήμερα στην εκπομπή μας. Η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Γερόντισσα Παρασκευούλα έζησαν σε μακρινά χρονικά διαστήματα, σε μακρινές χρονικά εποχές. Τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Ας τις γνωρίσουμε, ας τριγύσουμε ως φύλεργες μέλισσες αυτούς τους ταπεινούς ανθούς, αυτά τα περιφρονημένα μοναχικά λουλούδια του παραδείσου. Ας τις γνωρίσουμε και ας διδαχτούμε και ας πληροφορηθούμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

Στην Ταβένη, νησί του ποταμού Νείλου, όπου ο Άγιος Παχώμιος ίδρυσε μοναστήρι στις αρχές του 4ου αιώνα, υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι με 400 περίπου μοναχές απέναντι από το ανδρικό. Σε αυτό ζούσε μία παρθένα που ονομαζόταν Ισιδώρα. Αυτή για το Χριστό υποκρινόταν τη χαζή, ταπείνωνε τον εαυτό της και αυτό εξευτελιζόταν. Τόσο πολύ την αποστράφηκαν όλες οι αδελφές, ώστε δεν ήθελαν ούτε να τρώγουν μαζί της. Αυτό όμως

πως είπε και ο Κύριος, όποιος θέλει να είναι μεγάλος, να γίνει σε όλους δούλους. Κι αν κανείς νομίζει ότι είναι σοφός, ας γίνεται μωρός. Όλων των άλλων καλογραίων τα μαλλιά της κεφαλής ήταν κουρεμένα και φορούσαν κουκούλια, ενώ αυτή, αφού έδεσε ένα κουρέλι γύρω από την κεφαλή της, εκτελούσε έτσι όλες τις υπηρεσίες. Ποτέ καμιά από τις 400 μοναχές δεν την είδε να τρώγει ή να παίρνει ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά αφού μάζευε από τα τραπέζια τα ψίχουλα και εξέπλυνε τις χύτρες από τα υπολείμματα των φαγητών, αρκίτωσε αυτά. Ουδέποτε φόρεσε υποδήματα, ποτέ δεν μάλωσε κανένα, ποτέ δεν γόγγισε, ποτέ δεν πρόφερε το στόμα της λέξη υβριστική ή υπερήφανη. Αν και υβριζόταν, χτυπιόταν και πολλές φορές δεχόταν ακόμα και κατάρες. Και πολλές την αποστρέφονταν. Γι' αυτή λοιπόν την οσιότατη Ισιδώρα παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου στον Άγιο Πιτηρούν, που ήταν δοκιμότατος και ενάρετος αναχωρητής, και του λέγει: «Γιατί έχεις μεγάλην ιδέα για τα κατορθώματά σου, ότι σε ευλαβείς και ότι κάθεσαι σε τέτοιο τόπο. Θέλεις να δεις γυναίκα περισσότερο ευλαβή από εσένα? Πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών», έτσι ονομάζονταν η μοναχή από το όνομα του νησιού, «και εκεί θα βρεις μια μοναχή που έχει στέμα πάνω στο κεφάλι της. Εκείνη είναι πολύ καλύτερη από εσένα, διότι αν και υπηρετεί τόσο πλήθος και εξυπηρετεί όλες με διαφορετικό τρόπο κάθε μια, ποτέ δεν άφησε το νου της να απομακρυνθεί από το Θεό, αν και όλες την αποστρέφονται, ενώ εσύ κάθεσαι εδώ και με τη σκέψη σου φαντάζεσαι τις πολιτείες. Εσύ που δεν είδες ποτέ κόσμο». Και αμέσως ο Μέγας Πιτηρούν ξεκίνησε και ήλθε στην ταβέννη και παρακαλούσε με τους διδασκάλους να τον περάσουν στο γυναικείο μοναστήρι. Επειδή λοιπόν οι πατέρες του είχαν εκτίμηση και εμπιστοσύνη, διότι είχε γεράσει στην άσκηση, τον πέρασαν στην αντικρινή όχθη του ποταμού και τον οδήγησαν στο μοναστήρι. Και αφού έκαναν τις συνηθισμένες ευχές, ο Μέγας Πιτηρούν ζήτησε να δει όλες τις μοναχές, μία προς μία. Αφού λοιπόν ήλθαν όλες, εκείνη δεν φαινόταν πουθενά. Λέγει προς αυτές ο Μέγας Πιτηρούν: «Να τις φέρετε μπροστά μου όλες». «Όλες βρισκόμαστε εδώ», απαντούσαν εκείνες, «κι όμως λείπει μία». Επέμενε ο Άγιος: «Λείπει μία, αυτή που μου υπέδειξε ο άγγελος». Τότε του λέγουν: «Έχουμε στο μαγειρίο μία, αλλά είναι χαζή». Τους είπε ο Μέγας Πιτηρούν: «Φέρετε την εδώ και εκείνη και αφήστε με να την δω».

εκείνη όμως δεν υπάκουσε. Αντιλαμβανόμενη προφανώς την αιτία, ίσως μάλιστα να της το αποκάλυψε ο Θεός. Τη σέρνουν λοιπόν με τη βία. Και σαν την έφερναν, της έλεγαν «Ο Άγιος Πιτηρούν θέλει να σε δει, διότι ήτο ονομαστός». Μόλις την έφεραν, την κοίταξε με προσοχή στο μέτωπο ο Μέγας. Ακόμα και το κουρέλι που είχε γύρω από την κεφαλή της και πάνω στο μέτωπό της το κοίταξε. Και αφού έπεσε στα πόδια της, λέγει «Οσία μητέρα, ευλόγησέ με». Τότε πέφτοντας και εκείνη στα πόδια του, του λέγει «Εσύ να με ευλογήσεις, Κύριέ μου, Πάτερ». Όταν είδαν αυτό το πράγμα, όλες παραξενεύτηκαν και του έλεγαν «Αβά, μην ταπεινώνεις τον εαυτό σου, διότι αυτή είναι κουτί». Τότε και ο Άγιος λέγει προς αυτές «Εσείς είστε ανόητες. Αυτή και από εσάς και από εμένα είναι».

η καλύτερη. Είναι αμάς, δηλαδή πνευματική μητέρα. Και εύχομαι ο Θεός να με αξιώσει να βρεθώ μαζί της την ημέρα της κρίσης. Μόλις οι μοναχές άκουσαν αυτά, έπεσαν αμέσως όλες στα πόδια του και του εξομολογούνταν ότι με διάφορους τρόπους η κάθε μια προξενούσαν λύπη σε εκείνη την Αγία. Κι άλλη έλεγε ότι την κορόιδευε, άλλη ότι την περιγελούσε για το ταπεινό παρουσιαστικό της, άλλη ότι έχισε πάνω της το απόπλημα από τα πιάτα, άλλη ότι της προξένησε πληγές, άλλη ότι την χτύπησε. Και γενικά όλες ανάφεραν ότι τις είχαν κάνει διάφορες προσβολές. Αφού άκουσε ο Άγιος Πιτηρούν την εξομολόγηση όλων αυτών και προσευχήθηκε μαζί με την Ισιδώρα για αυτές και παρακάλεσε πολύ την τίμια δούλη του Χριστού να εύχεται για αυτόν, αναχώρησε. Εκείνη, η από τον Θεό τιμημένη και οσία, μετά από λίγες μέρες έφυγε κρυφά από το μοναστήρι, επειδή όλες την τιμούσαν και την περιποιούνταν και δεν μπορούσε να δέχεται τις τιμές αυτές και τις απολογίες της αδελφότητας για την προηγούμενη συμπεριφορά. Και ποτέ δεν έμαθε κανείς πού έφυγε ή πού κρύφτηκε ή πού πέθανε.

Και από την Αγία Ισιδώρα στην Γερόντισσα Παρασκευούλα. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας και η δική μας ακόμα εποχή, αδελφοί μου. Μέσα στον κόσμο τούτο που βιάζεται να κρίνει, να στιγματίσει, να πληγώσει και να ονειδήσει, υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχής τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση τούτου του κόσμου. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Ξημέρωμα στη σκιά του ωραίου βουνού. Η κερκίνη απέραντος καθρέφτης καρτερά της πρώτης αντανακλάσης της νέας μέρας. Ένας μάρι από ζωηρά βαλτογλάρωνα με πετάνε ως τα έφορα του στριμώνα. Πώς τα έφερε έτσι ο Θεός τούτη η σελίδα να με ξημερώσει δίπλα σε αλευρωμένες πινακωτές, πυρωμένους θόλους, ροδοαχνιστά καρβελάκια σε μεγάλα κοφίνια και ζήμες απλωμένες, να καρτερούν γροθιές και υπομονές να τις παλέψουν. Ναι, σωστά το καταλάβατε. Σε ένα φούρνο βρισκόμαστε, στα ευλογημένα βόρεια, τα πλησίαστα και τα απείραχτα από του ανθρώπου, το βλαβερό, τα σαγηνευτικά και θελκτικά για όποιον εκστατικός μόνο στέκεται μπροστά στου πλάστη τα σοφά ποίηματα. Ο Γιώργης θυμάται τα παλιά, τα παιδικά του, που ευωδιάζουν νοσταλγικά πάντα αρώματα μιας φύσης που ξυπνά, μα και τις πρώτες μυρωδιές από τις πρώτες ημέρας στον γάματο. Στην οικογενειακή τους επιχείρηση την τόσο ευλογημένη, στον φούρνο που μεγάλωσε και έθρεψε τρεις γενιές ανθρώπων, βρίσκεται ξανά, τώρα πια όχι ως επισκέπτης, μα ως συνεχιστής. Ποιος να του το έλεγε πως θα επέστρεφε μόνιμα στον τόπο του, στον αγαπημένο του τόπο. Χρόνια πριν, όταν έφυγε για τις σπουδές του, τούτο του φαινόταν εξωπραγματικό. Δεν είχε νιώσει ποτέ ως τώρα ότι αποδήμησε εις χώραν μακράν, ότι παρασύρθηκε ή παραδόθηκε στο ανούσιο και στο ψεύτικο, μα η αλήθεια είναι πως δεν νοσταλγούσε και τίποτα από όσα έζησε σχεδόν για 10 χρόνια μακριά από το χωριό του στη μεγάλη πόλη. Βέβαια έψαχνε να βρει ένα γονίος από τότε που επέστρεψε την βαθύτερη αιτία αυτής της παλινόστησης. Προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του πως ήταν η κρίση και η σιγουριά της οικογένειας, μα δεν τα κατάφερνε διόλου. Κάτι άλλο ήταν, κάτι που περίμενε να τον συναντήσει. Το ένιωσε τούτο για πρώτη φορά μόλις εντελώς τυχαία και απρογραμμάτιστα επισκέφθηκε ένα άλλο όμορφο όρος, αυτό των αμόμων, και αντάμωσε για πρώτη του φορά με τον Άγιο Εφραίμ. Σαν να ήταν εκείνος λοιπόν που οδήγησε τα βήματά του στην επιστροφή, κρατώντας το μεγάλο φτιάρι, ξεφούρνιζε μια ακόμη παρτίδα από σταρένια και τα σκεφτόταν όλα τούτα. Μάθε τέχνη κι άστινε, τον πείραξε για λίγο η μάνα του που στεκόταν δίπλα. Χαμογέλασε αυτός. «Πες το ψέματα. Βλέπεις, μάνα, σαν να μην πέρασε μια μέρα». «Καλά. Πήγαινε τώρα μπροστά, γιατί θα αρχίσουν να έρχονται οι πρωινοί και τα πιτσιρίκια πριν το σχολείο». Πέρασαν οι πρώτες εβδομάδες στη νέα αυτή πραγματικότητα. Πολλούς ξαναθυμήθηκε, άλλους πρωτογνώρισε. 10 χρόνια δεν ήταν και λίγα. Κάτι που του άρεσε πολύ ήταν όταν έπαιρνε το αυτοκίνητο να παραδώσει τις παραγγελίες της ημέρας. Είναι μαγευτικά τα μέρη τους όλες τις εποχές, μα εκείνη η άνοιξη είναι ασύγκριτη στο ζωγράφισμά της μέσα του. Ήταν έτοιμος να ξεκινήσει εκείνο το μεσημέρι λοιπόν, μόλις χτύπησε το τηλέφωνο. Μια χαμηλή, γερασμένη, μα γλυκύτατη φωνούλα ακούστηκε. «Καλημέρα, γιέ μου. Στο φούρνο δεν έχω καλέσει». «Καλημέρα σας, σωστά έχετε πάρει, ναι. Παιδί μου, μήπως θα μπορούσατε να μου φέρετε κάτι που θα σας πω? Μένω βέβαια λίγο μακριά, περίπου στα 3 χιλιόμετρα, μα δεν έχω τρόπο εγώ να έρθω».
«Φυσικά κάνουμε παραδόσεις. Πείτε μου πόσα ψωμιά θέλετε». «Παιδί μου, δεν θέλω ποσότητες εγώ. Ένα ψωμάκι χρειάζομαι να βγάλω λίγες μέρες». Πέρασε ο λογισμός ο ασέβαστος να της απαντήσει πως για ένα ψωμί δεν γίνεται να διανυθούν τόσα χιλιόμετρα πηγενέλα. Μα σχεδόν αστραπιαία της απάντησε πείτε μου που βρίσκεστε και θα σας το φέρω εγώ το ψωμάκι σας». «Δόξα το Θεό, παιδί μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που έχεις τόση αγάπη μέσα σου». Φόρτωσε ο Γιώργης τα ψωμιά και ξεκίνησε. Θα παρέδιδε πρώτα όλα τα άλλα στα μαγαζιά και στο τέλος θα άφηνε την Κυρούλα που τηλεφώνησε. Ούτε το όνομά της δεν έμαθε. Μα σε λίγο μόλις, εκείνη η γερασμένη ισχνή φωνή στο ξανά κουσμά της θα του αποκάλυπτε τον λόγο για τον οποίο είχε επιστρέψει. Ήταν η Παρασκευούλα, η γεροντισούλα του η μοναδική, ο δικός του πνευματικός φάρος, μια υπερκόσμια ύπαρξη, ένα ταπεινό τούτου του κόσμου, μια αγία της πλαϊνής μας πόρτας. Θεοπτία και ταπείνωση, θαύματα και θαυμάσια, αποκαλύψεις και μυστικά του παραδείσου. Έμαθε σχεδόν αμέσως, μόλις την αντίκρισε, την βαθιά αιτία της απρόσμενης για πολλούς επιστροφής του στο χωριό και στον φούρνο. Αμέσως μόλις έκλεισε την πόρτα του κελιού της σε εκείνη την αξέχαστη πρώτη του συνάντηση. Όσο η Παρασκευούλα ζούσε, δεν τολμούσε ο Γιώργης να μιλήσει για εκείνην ανοιχτά. Στο βατοπέδι οι πατέρες συγκινήθηκαν μόλις μυστικά τους διηγιόταν κάθε φορά που στην προστασία της μάνας Παντανάσης ξαπόσθενε. «Να βάλουμε», πρότειναν, «το βίο της σε ένα βιβλίο με αγίους του κόσμου, του σημερινού που ετοιμάζουμε». Φοβόταν εκείνος μην την στενοχωρήσει και πάψει να του μιλά. «Πώς έγινε και ακολούθησα, εγώ ο ταλέπορος που γράφω αυτά τα λόγια, το σμάρι εκείνο από του ουρανού τα πετεινά, και έγινε η γνωριμιά μας, δώρο Θεού. Να σου πω για την Παρασκευούλα, την γεροντισούλα μου, Νόντα αδελφέ μου, κοιμήθηκε φέτος αρχές του Ιουλίου. Γράψε μου, στύψε τη μνήμη σου, να στάξει μυρωμένη αγάπη». Και έγραψε ο Γιώργης όσα εκείνη μυστικά του υπαγόρευσε. «Στέκεται αυτός εδώ μπροστά μας. Ξεκίνα, αδελφέ μας, να μας γνωρίζει την ψυχούλα της, την διαλεχτή από το Χριστό μας. Πάρε λευκό και χάραξε πάνω του. Της θύμισες της γεροντισούλα σου».

τι να πρωτοθυμηθώ, αδελφέ μου. Σπάργανο ήμουν ακόμα στα πνευματικά, βαπτισμένος μα ακατήχητος, μετά από τόσα χρόνια στον κόσμο τον σκοτεινιασμένο, μετά από ζωή κοσμική, έντονη, αγχωμένη, σχεδόν απομακρυσμένη από ό,τι το ουράνιο. Ήρθε και η Παρασκευούλα. Η γνωριμία μας έγινε, όπως σου είπα, με ένα ψωμάκι που μου ζήτησε τηλεφωνικά. Δεν την γνώριζα. Δεν γνώριζα και πολλού στο χωριό. Έμεινε στην άκρη του χωριού. Μόνη. Δίπλα σε εκτάσεις με καλλιέργειες που σκεπάζονται από τον ίσιο του όρους Μπελές. Όταν μου άνοιξε την πόρτα με μιας γλύκανη ψυχή μου από τη μορφή της, ολοφότινο το χαμόγελό της, βουρκωμένα διαρκώς στα χαμογελαστά της μάτια. Το σπίτι της ένας ενιαίος χώρος γεμάτος από αρχοντιά μοναστηριακής ζεστής φιλοξενίας. Στους τοίχους όλοι οι συγκάτοικοί της, οι Άγιοι. Μυρωδιά θυμιάματος, καντήλια κίμητου. Τότε ζούσε και ο δεύτερος της σύζυγος, 96 ετών κοιμήθηκε εκείνος. Ένας δύσκολος άνθρωπος. Παρασυρώταν πολύ και από τους συγγενείς του που του έβαζαν ψεύτικα λόγια και συκοφαντίες απίστευτες εναντίον της. Η Παρασκευούλα δευτεροπαντρεύτηκε μετά το θάνατο του πρώτου της σύζυγου, στο γράμμο επί εμφυλίου πολέμου. Με νεογέννητο το παιδί τους, με θάρρος και μόνη της πήγε στην Κοζάνη για να αναγνωρίσει το πτώμα του. Επιστρέφοντας όμως ήρθε αντιμέτωπη με το προξενιό. Την παντρέψανε άρον-άρον με τον δεύτερο άντρα για να την ξεφορτωθούν, την ίδια και του ορφανού. Εκείνος αδιάφορος για όλα όπως ήταν ο καημένος και ιδίως για τη δουλειά, τους άφηνε σε σκληρή φτώχεια. Οι συγγενείς τους κακομεταχειρίζονταν και στις παρακλήσεις της Παρασκευούλας να της δίνουν εργασία στα ζώα και τα κτήματα αντιδρούσαν με ξυλοδαρμό. Κομμουνίστρια τη φώναζαν λόγω του πρώτου συζύγου που φωνεύθηκε στον εμφύλιο. Βρωμερή κομμουνίστρια. Όμως η Παρασκευούλα δεν μιλούσε. Υπέμενε τις ύβρις και τα ψέματα γιατί είχε Χριστό μέσα της. Όπως της έμαθε η μανούλα της που την έχασε μόλις 8 χρονών, αφήνοντάς τη μόνη με το μικρό αδελφό της. Να σημειωθεί πως ο πατέρας της ξαναπαντρεύτηκε. Η μητριά της όμως ούτε που να τα δει τα ορφανά, τα διώξανε σε θείους για δούλους. Πάντα όμως με το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου» προσπερνούσε τα δύσκολα. Τα χρόνια περνούσαν και απέκτησε και άλλους 2 γιους. Πείνα μεγάλη εκείνα τα χρόνια. Όμως η κυρά Παρασκευούλα με τη βοήθεια του Θεού δεν τα άφησε νηστικά ποτέ, αφού όπως η ίδια έλεγε ήταν στην αποκλειστική ανατροφή από τον ίδιο τον πλάστη τους. Αγαπούσε. Αγαπούσε πολύ η κυρά Παρασκευούλα τους πάντες. Τους φίλους μα πιο πολύ τους εχθρούς. Πολλές ήταν οι φορές που συγγενείς του δεύτερου άντρα της τη δέρνανε στα κεντρικά του χωριού, την καθίβριζαν, γινότανε θέατρο στα μάτια των περαστικών. Την θεωρούσαν μια άθεη κομμουνίστρια. Όταν τα παιδιά της μεγάλωσαν, άρχισε τα προσκυνήματα σε όλους τους ευλογημένους τόπους. Όπου πόθησε η ψυχούλα της, έκλεινε λεωφορεία, μάζευε κόσμο και οργάνωνε τα γύρω μοναστήρια, ωστόσο η υγεία της άρχισε να κλονίζεται. Ποτέ όμως δεν ξεχνούσε το Παύλιο, η δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Ήρθε ξαφνικά και ο καρκίνος. Χαρά μεγάλη απέκτησε στο άκουσμα της ιατρικής διάγνωσης, αφού είπε «Ας είναι θέλημα Θεού» στις επαναληπτικές εξετάσεις όλα καθαρά. Και ο τεράστιος όγκος το σηκώτη που τον ένιωθε να πηγαίνει πέρα δόθε, προς δόξαν Θεού εξαφανίστηκε. Ήρθε κι άλλος ένας σκόλουπς, αδιευκρίνηστη πάθηση. Σκίζονταν τα πέλματά της και μοραγούσαν, οι γιατροί δεν βγάζαν άκρη. Οργάνωσε προσκύνημα στον Όσιο Δαβίδ. Μιλούσε με τον γέροντα Άγιο Ιάκωβο από το τηλέφωνο και όταν πήγε ο Άγιος την θεράπευσε. Ήρθαν και οι Άγιοι τόποι. Γονατιστή παρακαλούσε χρόνια την Παναγιά να την αξιώσει να βρεθεί εκεί. Και εφόσον χρήματα δεν υπήρχαν, η ίδια να βρει τον τρόπο. Μια των ημερών έρχεται ο αδελφός της στο σπιτάκι της.
Είχε κάνει περιουσία ζώντας στο εξωτερικό. Της έδωσε ένα ποσό. Ήταν ακριβώς όσα χρειάζονταν για το προσκύνημα. Ο πονηρός όμως και εκεί δεν την άφησε ήσυχη. Πάλι. Το δέρμα της άνοιγε. Αίμα. Πόνος. Παρόλα ταύτα με ψαλμούς στα χείλη περπατούσε ματωμένη. Όπως ματωμένος ο Κύριός μας ανέβαινε τον Γολγοθά. Έπειτα στο Σινά. Πόνος μέγας η ανάβαση στην κορυφή. Ο οδηγός της ανάβασης όμως, όταν είδε το χάλι της, αρνήθηκε να την πάρει μαζί τους. Προχώρησαν τα γκρουπ, εκείνη πίσω, από το πουθενά δυο νέοι, μαυροφορεμένοι. Την αποκάλεσαν με το όνομά της. «Θα πάμε μαζί, Παρασκευούλα. Μόνο κράτα μας. Θα λέμε την παράκληση στην Παναγία και θα ανέβουμε». Όταν κατέβηκαν στη μονή της Αγίας Εκατερίνας, όπου σημειωτέων σε όνειρο είχε δει πριν πάει ακριβώς όπως είναι το μοναστήρι από άκρη σε άκρη, χωρίς να έχει δει κάποια τουριστική φυλάδα πριν, έπειτα στο Κάιρο, 1992, φανατικοί Ισλαμιστές βομβαρδίζουν χριστιανικά λεωφορεία, ανάμεσα σε αυτά και το δικό της, πτώματα, μόνη της, κανείς για βοήθεια. Και πάλι τα μαυροφορεμένα παλικάρια την οδήγησαν. Ο Μιχάλης και ο Γαβρίλης έτσι τη συστήθηκαν ξανά. Κάθε φορά που γυρνούσα εγώ από τα Ιεροσόλυμα με αγκάλιαζε σφιχτά. Τέτοια απλότητα είχε που νόμιζε πως ο ίδιος εγώ ο τελευταίος ήμουν ποτισμένος από τη χάρη των προσκυνημάτων. Θυμάμαι πως στους Αγίους Τόπους σε κάθε δικό της ταξίδι ζούσε έντονα τα γεγονότα με τα οποία συνδέονταν. Όπου πήγαινε δηλαδή, σε όποιο πανίερο προσκύνημα, σαν να μεταφερόταν πίσω στο χρόνο σε εκείνες τις συνταρακτικές στιγμές. Μέχρι τέλους ήταν επιμελής με όλα, κυρίως με την ψυχή της. Όμως η εργασία ήταν αυτό που την βοηθούσε να είναι σε πνευματική εγρήγορση. Εργαζόταν μέχρι τα 92 της σχεδόν που κοιμήθηκε, σαν να ήταν μικρή κοπέλα, ακόμα και στις πιο αντρικές δουλειές. «Ο χριστιανός πρέπει να πετάει», έλεγε. Και αυτό όταν έβλεπε το σκοτάδι στα μάτια μου. «Φτερά να έχεις, αητόπουλο να είσαι» και άλλα τέτοια. Πω, τι μου φέρνει ο νους. Ακούω τώρα που στα διηγούμε, αδελφέ μου, την ισχνή φωνή της την ευγενική και το γουργουριτό της από τους άρρωστους. Τους αρρωστημένους τις πνεύμονες. Το άρωμα από το θυμίαμα που πότισε πιο πέρα και από τους τοίχους. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο. Μεγάλη αγάπη έτρεφε για την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντο. Πολλά θαυμαστά είδε από την Αγία και πολλούς προέτρεπε να πάνε στη Λυκόβρηση, στο μοναστήρι της. Γιατί όπως επέμενε, σκανδαλωδώς ενεργεί και παρεμβαίνει η Αγία. Λίγο πριν κοιμηθεί εν κυρίω μου τηλεφώνησε και με παρακάλεσε να πάω στο σπιτικό της. «Κάτι περίεργο έχω να σου πω που ζω τα δύο τελευταία βράδια», μου είπε. «Ξέρεις κάποιον Ιωάννη Δαβίδ», με ρώτησε. Προσωπικά δεν γνώριζα. Έρχεται στον ύπνο μου σαν ασκητής. Σαν ζητιάνος και μου ζητάει πρόσφορα. Τη μια Ιωάννης λέγεται και την άλλη Δαβίδ. Η αλήθεια είναι πως αγάπησε πολύ τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και τον Όσιο Δαβίδ. Ήταν πολλές οι στιγμές που έβλεπε με τα καθαρά της μάτια τον ιερέα με το Ευαγγέλιο στη μικρά είσοδο να ύπταται και άλλες να καίγεται σε φλόγες. Έπειτα μάθαινε τους πειρασμούς που κύκλωναν τον παπά. Πολλές ήταν οι στιγμές που και η ίδια η Παναγία μας τις έκανε νεύμα από το θρονί της κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και τότε έπαιρνε απάντηση στις πονεμένες προσευχές της. Ήταν στο τέλος του ο δεύτερος άντρας της και δαιμόνια διεκδικούσαν την ψυχή του. Η Παρασκευούλα νοιάστηκε όπως πάντα φιλόστοργα, φώναξε τον παπά. «Θα εξομολογηθείς ψυχή μου, αλλιώς αιώνια η κόλαση», του είπε. Ο καημένος για πρώτη φορά δέχτηκε. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Βίωνε ήδη τον δρόμο των διεκδικητών, δαιμόνων. Λίγο πριν αφήσει τα επίγεια πήρε τα χεράκια της. Τα φίλησε. Την ευχαρίστησε για όλα και προπάντων. Τη ζήτησε να τον συγχωρήσει.
Παρασκευούλα απόρρισε. Ποτέ μα ποτέ της δεν αισθάνθηκε έχθρα για κανέναν. Τα χρόνια μέχρι την δική της κοίμηση της έφεραν και άλλους πειρασμούς. Μου έκανε πάντα μεγάλη εντύπωση πως όταν είχε πειρασμούς εξαφανιζόταν. Μόνη της τα περνούσε όλα προσευχόμενη. Με το πέρασμά τους, σαν ήλιος ζεστός πρόβαλε ξανά. Είχε συνέστηση, γνώριζε την αιτία για την οποία ο άλλος υποφέρει πνευματικά. Πρώτα όμως έστελνε σε πνευματικούς. Εκεί στόχευε η αγνή ψυχή της, στο μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως. Οι ιερείς την ευλαβούντο, κάποιοι πήγαιναν για ανακούφιση στο αρχονταρίκι της. Και όταν τύχαινε να επικοινωνήσει με κάποιον αγιορείτη και διηγούμενο, πετούσε. Όπως με τον γέροντα της Αγίου Παύλου, τον γέροντα Παρθένιο με τον οποίο είχε πνευματική σχέση. Ήταν άνθρωπος που ήξερε να ακούει, να κουμπάει στον πόνο σου, να μη σε αποπέρνει, βάζοντας πάνω απ' όλα το λόγο του πνευματικού πατρός. Ήθελε να χαίρομαι, να χαίρομαι και να ελπίζω. Ήξερε πως οι δυσκολίες είναι το φροντιστήριο της ψυχής και τόνιζε πως όταν εκείνη της βίωνε έπινε το πικρό ποτήρι, αλλά είχε και την άφατη χαρά της θεομητορικής μεσητείας. Σε μια πληγωμένη ψυχούλα πολύ τη στάθηκε. Χρόνια ήταν εκείνη ακραία ασθενική. Της λέει μια μέρα, «Δεν έχεις τίποτα. Άσε τους γιατρούς. Θα σε πάω εγώ σε ένα φίλο μου γιατρό». Όντως την πήγε. Σε ιερέα. Έσκουζε σαν γουρούνι το δαιμόνιο που είχε η γυναίκα. Δεν θεραπεύτηκε τελείως. Όμως χάριν σε αυτή την ψυχή βαδίζει με σκληρό αγώνα και πόλεμο το δρόμο του Σωτήρος Χριστού. Κάτι που χαρακτήριζε σίγουρα την κύρα Παρασκευούλα ήταν η ελεημοσύνη. Παρόλο που δεν είχε, έδιδε. Δεν μπορούσες να φύγεις από εκείνο το φτωχικό σπιτάκι χωρίς να σου δώσει έστω κάτι. «Έχουμε και κοιμημένες ψυχούλες», έλεγε. «Περιμένουν». Υπερασπιζόταν την πίστη της. Πάντα έτρεχε σε όποιον την είχε ανάγκη. Έναν παρηγορητικό λόγο, μια πρακτική βοήθεια. Αν και η υγεία της δεν της το επέτρεπε, μέχρι και τα 90 της έτη νίστευε πολύ. Πόσο λυπήθηκε όταν στα τελευταία της έπρεπε, κάνοντας υπακοή στο πνευματικό της, σε περιόδους νηστείας να καταλύσει γαλακτοκομικά. Υπέμενε τα πάντα και τους πάντες. Στα παιδιά της έδωσε το παράδειγμα της αγωνιστικής της πίστης. Αξιώθηκε να λάβει πληροφορία πως θα περάσει 3 ασθένειες πριν την κοίμησή της. Όσο διάστημα ήταν στο νοσοκομείο, λίγο πριν την κοίμησή της, αμετανόητους τους έστρεψε στο πετραχύλι. «Να εμπιστεύεσαι πολύ τον Θεό», έλεγε. «Χθες μου αφηγούνταν, πονούσε η πλάτη μου, το κόκαλο, το στραβό που ξέρει», μου έλεγε. «Εδώ στην ερημιά πού να βρεις άνθρωπο για να σε τρύψει, να ανακουφιστείς». Είχα το κανάλι της εκκλησιαστικής τηλεόρασης. Βλέπω ξαφνικά τη φωτογραφία του παππούλη, έτσι αποκαλούσε τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη. «Α, εσύ παππούλη θα φέρεις άνθρωπο, τώρα που έγινες και Άγιος». Το κανάλι εκείνη την ώρα είχε αφιέρωμα στην αγιοκατάταξή του. Το πίστεψε. Μετά από λίγο ακούει να χτυπάει η πόρτα. Ήταν η βοηθός φαρμακοποιού του χωριού. Λυτρώθηκε. Μέσα στη νύχτα. Χωρίς λόγο αποστολής φαρμάκων. Κάτι που θυμήθηκα από την παιδική ηλικία της. Η μητέρα της ήταν εκείνη που αποτέλεσε την πηγή της πίστης της, την οποία όμως στερήθηκε νωρίς σε ηλικία 8 ετών. Θυμόταν τα νυχτέρια που κάνανε, αγρυπνίες, διαβάζοντας το ψαλτήρι, κάνοντας παρακλήσεις. Ήταν παραμονή του Τιμίου Σταυρού, η Παρασκευούλα μικρό κορίτσι, λίγο πριν φύγει η μητέρα της. Συγκεντρώθηκαν στο σπίτι τους ευλαβείς χριστιανοί και κάνανε αγρυπνία, έχοντας ένα βάζο βασιλικό, τον οποίο την επομένη θα τον πήγαιναν στην εκκλησία. Κατά τη διάρκεια των αναγνωσμάτων, ο βασιλικός άνθησε πανέμορφα ανθάκια. Βαθιά νύχτα ήταν όταν ξαφνικά ακούστηκαν καμπάνες. Πολλές καμπάνες. Βγήκαν έξω. Και όπως η ίδια θυμάται, μέσα στο κατασκόταδο της νύχτας άνοιξαν οι ουρανοί και έγιναν υπέρλαμπροι. Όταν έπεσε στα χέρια της μητριάς της, έζησε ακόμα ένα θαύμα. Την έστειλε να πάει στο πηγάδι να φέρει νερό. Μικρή όπως ήταν, έπεσε μέσα στο γεμάτο πηγάδι. Την έψαχναν. Πού να την βρουν.
και όταν άκουσαν φωνές να έρχονται από το πηγάδι θαύμασαν. Ο Θεός την κράτησε στη ζωή, λογικά θα έπρεπε να είχε πνιγεί. Άρχισαν ξανά τα προβλήματα τα σοβαρά με την καρδιά της. Εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο πάντα στο στόμα και στην καρδιά. Το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου». Το Θεαγένιο, το νοσοκομείο το είχε πολύ αγάπη. Μόνο στην ιδέα πως εκεί πήγαινε για θεραπείες ο Άγιος Παΐσιος αναπαυόταν. Στο νοσοκομείο τους δύο τελευταίους μήνες της επίγεια ζωής της έγινε παράδειγμα στους γιατρούς, οι οποίοι στην κάποια αδιαφορία για την γριούλα Παρασκευή πήραν το μάθημά τους όταν σε ειρωνίες τους απάντησε με ταπείνωση μα και ομολογιακό σθένος μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου. Οι επιστήμονες θαύμασαν τη ζέση της, ξεχαρβαλωμένης κατά τα άλλα καρδιάς, που χτυπούσε για το Χριστό σε ομαλό ρυθμό, γλυκά, ασχέτως αν το σαρκικό κομμάτι της την εγκατέλειπε. Έκτοτε, όταν την έβλεπαν, τις φιλούσαν τα χεράκια. «Γιαγιούλα μας, γιαγιούλα μας», την αποκαλούσαν. Και πόσο χαιρότανε. Στο δωμάτιο του νοσοκομείου σε κατάσταση έντονης προσευχής, κυρίως για τους συνασθενούντες της, όπως η εικόνα του Δεσπότη Χριστού ήταν στον απέναντι τοίχο, τον έβλεπε να αλλάζει μορφή, να έρχεται στη μορφή της εικόνας και έπειτα να παίρνει μια εξωκοσμική διάσταση. Τότε λάμβανε και την πληροφορία. «Πάντα μου έδινε να της ανάβω κεράκι στη μονή της Αγίας Βαρβάρας. Το ένιωθε το κερί, το έλειωνε στην ψυχή της πριν ακόμα ανάψει. Πάντα τα μάτια της ήταν χαμογελαστά, υγρά και πονεμένα. Τον τελευταίο καιρό όμως έτρεχαν ασυγκράτητα. Ένιωθε τις τελευταίες μέρες της. Φοβόταν μήπως δεν καταφέρει να δει το πρόσωπό του. Το πρόσωπο του Φωτός. Θλίψη γέμιζε και οικετευτικά μου ζητούσε να τη συγχωρέσω. Ποια? Την Παρασκευούλα που χωρούσε τους πάντες στην ψυχή της. 4 Ιουλίου 2018. Έφυγε η γερόντισά μου. Το χωριό στο οποίο ζω εξορία. Εξορία χωρίς την παρουσία της. Δεν ήθελε να κλαίω. Άσχετα αν τα δικά της μάτια ήταν πάντα μου σκεμμένα. Της φιλούσα πάντοτε τα χέρια. Ήταν η γερόντισούλα μου. Το νεκρικό της σώμα όμως μου έδωσε παρηγοριά. Ήταν χλιαρό, μάγουλα ροδαλά και εύκαμπτο το κορμί της. Έτσι πρέπει να έφυγε με ένα «Έλα Χριστέ και Παναγιά» στο στόμα. Καμιά φορά τους ανθρώπους τους έχεις ήδη αθάνατους, όταν βρίσκονται ακόμη στη ζωή. Ασθενούν και ενώ προς στιγμή φοβάσαι την εξέλιξη, σε κρατάει κάτι στην πιο αιώνια στιγμή που φλερτάρει με τον εφήμερο βίο. Και δεν προλαβαίνεις να τους αποχαιρετήσεις. Ή δεν θέλεις, αρνείσαι να τους αποχαιρετήσεις. Κάπως έτσι συνέβη και με την Παρασκευούλα. Την είχα μέσα μου αθάνατη, όπως ένα μικρό παιδί έχει τους γονείς του. Δεν πρόλαβα λοιπόν να την αποχαιρετήσω. Δεν πρόλαβα να πάρω την ευχή της για το υπόλοιπο του εξόριστου βίου μου. Όταν φευγαλέα άκουσα πως το απόγευμα της 4ης Ιουλίου θα κυδευόταν η Παρασκευούλα, έσπασα μέσα μου. Δεν έκλαψα. Δεν ήξερε κανείς τι σήμαινε για μένα η γλυκιά μου γιαγιά Παρασκευούλα. Όταν απομονώθηκα την αναζητούσα, πνιγόμουν στα δάκρυα, πνιγόταν η ψυχή μου. Μα να μην προλάβω. Όμως ο Θεός γρήγορα με παρηγόρησε με το βλέμμα της αιώνιας αγάπης του και έκανα ζευγάρι τη χαρά με τη λύπη. Το σπιτικό της, όπως σου ανέφερα, ήταν ένα μικρό αρχονταρίκι. Πολλές ψυχούλες βρήκαμε τη ζεστασιά εκεί. Στην κηδεία της κλαίγαμε με το συνέστημα της χαρμολύπης, άνθρωποι που περισσότερο δεθήκαμε μαζί της πνευματικό το τρόπο, που γνωρίσαμε τον πιο κρυφό της θησαυρό. Τον πιο κρυφό της θησαυρό. Γιατί πολλοί είναι ακόμη εκείνοι που τις συκοφαντούν. Θα έλεγα πως είχε μια πορφυριακή διάθεση απέναντι στην αγάπη για τον Χριστό. Πίστευε πως η αγάπη είναι ο δρόμος, ο πιο ουσιαστικός. Είχε βαρεθεί βλέπεις τους ξερούς κανόνες, τους ανεμικούς που γεννούν ίσως και έπαρση. Πριν κάποια χρόνια η Ιερά Μονή Μεγής της Βατοπεδίου ήταν υποσκέψη να εκδώσει ένα βιβλίο. Αναφορά σε απλές ταπεινές ψυχές που ζουν στον κόσμο και αγωνίζονται ακάματα τον καλόν αγώνα. Τότε ανέφερα στους πατέρες την κυρά Παρασκευούλα, τους εξέπληξε ο τρόπος ζωής της
Είχα όμως πολύ φόβο, ήταν εν ζωή. Και αν την ρωτούσα αν ήταν ευλογημένο κάτι τέτοιο, έστω και μετά την κοίμησή της, θα με αποκαλούσε τρελό και θα σταματούσε να μου λέει. Η έκδοση δεν πραγματοποιήθηκε. Ήρθε όμως η στιγμή, αδελφέ μου. Στα εμπιστεύτηκα όλα αυτά να ωφεληθούν ψυχές που θα ακούσουν, που θα διαβάσουν, που θα δακρύσουν με όλα αυτά τα φτωχά και πλούσια μαζί θυμητάρια μου. Τις ευχές όλων αυτών των ταπεινών ψυχών να έχουμε. Και ο Θεός να επιτρέπει να μας φανερώνονται. Το έχουμε πολύ ανάγκη, ιδίως σε μια τέτοια εποχή ισοπαίδωσης των πάντων. Εύχου, αδελφέ μου, θέατρο είμαι ενώπιον Θεού και αγγέλων, αναπολόγητος για την ευσπλαχνία του Θεού, με εγωισμό που ξεχυλίζει. Τίποτα δεν πήρα από εκείνη.

Είχε κι άλλα, είμαστε σίγουροι, να μας πει ο Γιώργης, ο Φούρναρης, ο Γραφιάς, ο Φιλομόναχος και Φυλάγιος, συναμαρτωλός αδελφός μας, με τη ρομαντική ποιητική ψυχούλα την αφιερωμένη, που ζητεί και φρονεί μόνο τα άνω πλέον. Τώρα πια γνωρίζει το γιατί επέστρεψε στα μέρη που πρώτο ανάσανε τον Θεό, όχι για να τον ανακαλύψει, μα για να του αποκαλυφθεί μέσα από ένα ταπεινό του πλάσμα. Λίγες ώρες πριν τη συμπλήρωση 40 ημερών από την κοίμησή της, ήρθε και στάθηκε μπροστά μας και μας τη σύστησε. Φωτογραφία δεν πρόλαβε να βγάλει μαζί της. Η γλυκιά άρνηση για αποχαιρετισμό που πιο πάνω μας περιέγραψε. Μόνο το φτωχό της μνημούρι που ακόμα δεν φτιάχτηκε, να φανερώνει τόσο ταιριαστά την φτωχή και περιφρονημένη αυτή μορφή. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχούλας τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση αυτού του μάταιου κόσμου. Μια ψύχα από το περίσευμά μας χορταίνει το σαρκείο τους και ένα αστέγνωτο δάκρυ τους τον βράχο του εγώ μας διαπερνά.

Είναι η Αγία Ταπείνωση το σημείο που συναντιούνται όλοι αυτοί οι διαλεκτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνους θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις σοπές της Αγίας Ταπείνωσης. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής και δύο τέτοιες γυναίκες, η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Παρασκευούλα, που έζησαν σε μακρινές χρονικά εποχές και που είμαστε βέβαιοι πως τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Τις γνωρίσαμε και ευχόμαστε ολόψυχα να διδαχθήκαμε και να πληροφορηθήκαμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

Δια πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δενόπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσιν εις γίνει την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομημά μου, επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήδια παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόνο.

όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημίας.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρία.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

Ευχόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάσα πολύ πόλη και χώρα απολυμού λιπέσισμου καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και θνητή.

0: Ελέησον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

λόγους και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, στην μεγάλη εορτή των κορυφαίων Αποστόλων του Χριστού Πέτρου και Παύλου θα είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή.

δεν έχει κανείς παρά να διαβάσει την εποποιία των κορυφαίων, όπως με συγκινητική απλότητα περιγράφεται από τον αυτόπτη και αυτίκο των περισσότερων περιστατικών, συγγραφέα των πράξεων των Αποστόλων, τον Ευαγγελιστή Λουκά. Τις ακούσαμε να διαβάζονται στους ναούς μας κατά την περίοδο του Πεντηκοσταρίου και παρακολουθήσαμε στα αποστολικά αναγνώσματα των Κυριακών από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής, τα μεγάλα βήματά των για την κατάκτηση της Οικουμένης, συνεχίζει ο Ιωάννης Φουντούλης. Πώς πήραν την σημαία του Χριστού, τον Σταυρό και τον περιήγαγαν στα πέρατα του κόσμου μέχρι που τον φύτευσαν στην καρδιά της Αυτοκρατορίας, την Ρώμη. Θα ειδεί στο βιβλίο των πράξεων τους αγώνας και τα παθήματά των, αλλά και τα περίλαμπρα τρόπεά των. Τα ίχνη των σημειώθηκαν άσβεστα στις καρδιές των πιστών. Κάθε πόλη και χώρα έχει να επιδείξει με ευλάβεια τα σημάδια που άφησαν τα πόδια των, τα ωραία πόδια των Ευαγγελιζομένων την ειρήνην, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά, την σωτηρία. Χαρακτηριστικά ομιλεί για τον Απόστολο Παύλο ένα τροπάριο, η υπακοή της ακολουθίας του όρθρου της μνήμης των. Ποια φυλακή ουκέσχε σε δέσμιον, ποια δε εκκλησία ουκέχει σε ρήτορα, Δαμασκός μέγα φρονή επίση Παύλε, είδε γάρσες και ληστέντα φωτή. Ρώμη σου το αίμα δεξαμένη και αυτή κομπάζει, αλυταρσός πλέον χέρι και πόθο τιμά σου τα σπάργανα. Αλλό Παύλε Απόστολε, το καύχημα της Οικουμένης, προφθάσας ημάς στήριξον. Και γύρω από αυτά τα ενθυμήματα της διαβάσεως των Αποστόλων πανηγύριζαν οι πόλεις και οι χώρες κατά την ημέρα αυτή, όσες δεν είχαν την τιμή, όπως οι Ρώμοι, να κατέχουν τα ιερά των λείψανα. Ιδίως ο ελληνικός χώρος είχε να επιδείξει πολλά τέτοια αναμνηστικά σημεία της διαβάσεως του μεγάλου Αποστόλου του, του Παύλου. Αλλού έδειχναν και τιμούσαν την φυλακή, όπως τους Φιλίππους, αλλού το βήμα, όπως τη Βέρεια, αλλού τον τόπο της δίκης, όπως το βήμα του Γαλλίων ως την Κόρινθο, αλλού τον βράχο, όπου πάτησαν τα πόδια του και εκήρυξαν το λόγο, όπως τον Άριο Πάγο, στας Αθήνας, αλλού το λιμάνι στο οποίο απεβιβάστη, όπως τους καλούς λιμένας της Κρήτης και στην Λίνδο. Αλλού συνέδεσαν το πέρασμά του με μύθους και τερατουργίες, όπως τη Μυτιλίνη, όπου έδειχναν τον τόπο όπου εφώνευσε δια προσευχής φοβερό δράκοντα. Δεν έχει σημασία αν το αφήγημα αυτό είναι μύθος. Δείχνει συμβολικά πώς αντελήφθη ο λαός το δυναμικό πέρασμα του Αποστόλου, την εξόντωση της θηριώδους ειδωλολατρίας με τη δύναμη του Χριστού.

Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, γράφει ο Ιωάννης Φουντούλης, επιδεικνύουν και σήμερα τον τόπο όπου κήρυξε ο Απόστολος των Εθνών στο αρχαίο παρεκκλήσιο της Μονής Βλατάδων και τον τόπο όπου καταδιωκόμενος κατέφυγε, στο μικρό σπήλαιο Αγίασμα, κοντά στην ομώνυμό του Συνοικία. Κατά τον 15ο αιώνα, ο Σιμεών, που είναι ο τελευταίος αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, πρώτης αλώσεως της πόλεως αυτής από τους Τούρκους, στα 1430, μαρτυρεί ότι στο ναό της Αχυροποιήτου, εφυλάσσετο και ετοιμάτο κατά τη μνήμη των Αποστόλων, ο λίθος επάνω στον οποίο εδόθηκε εραυδίστη ο Απόστολος. Το τυπικό του πανηγυρικού εορτασμού, όπως ετελεί το τότε στη Θεσσαλονίκη, μας το δίδει ο Σιμεών στο ανέκδοτο τυπικό του. Αφεσπέρασε τελεί το χωροστατούντος του Μητροπολίτου η ακολουθία του Εσπερινού στην Αγία Σοφία. Μετά το τέλος του Εσπερινού έγινε το Λιτανία και ψάλλοντες στα ιδιόμελα της Λιτής έφταναν στο ναό του Αγίου Παύλου το συγκειμένο το ναό της Θεοτόκου της Αχυροποιήτου ένθα και ο λίθος ενώ έτυψαν αυτόν. Πρόκειται πιθανώς για το παρεκκλήσιο το τιμόμενο σήμερα επωνόματι της Αγίας Παρασκευής, στη μέση του οποίου υπάρχει όριγμα, στο οποίο προφανώς εστηρίζονται οι βάσεις του λίθου. Στον λίθο είχε χαραχθεί το ακόλουθο επίγραμμα, ανέκδοτο επίσης, που σώζεται σε ένα χειρόγραφο της βιβλιοθήκης της Βιέννης. «Εν τόδε Παύλος τανηθείς πριν το λίθο, είναι γεράβδον αφορήτους εκείας». Ξεσθείς δε τα νυν μορφοτύπων γλυφίδι, τας προσκυνήσεις λαμβάνει και τα γέρα. Το πρωί συνεχίζει ο Σιμεών στο τυπικό του, εψάλλεται ο όρθρος στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας και μετά από αυτόν νέα λιτανία κατευθύνεται στο ναό των Αγίων Αποστόλων, όπου ετελείται η Θεία Λειτουργία.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Κατά τον 19ο αιώνα, Γάλλος πρόξενος στη Θεσσαλονίκη μνημονεύει τετράγωνο λίθινο όγκο που βρισκόταν στο εσωτερικό του ναού του Αγίου Γεωργίου Ρωτώντας, επάνω στον οποίο ανέβηκε κατά την παράδοση ο Απόστολος Παύλος και εκήρυξε τον Λόγο του Θεού στους Θεσσαλονικείς. Σήμερα και ο λίθος της Αχυροποίητου και ο λίθινος όγκος της Ρωτώντας έχουν χαθεί και μαζί με αυτούς εξαλείφθηκαν και οι σχετικές ευλαβείς παραδόσεις, όχι όμως και η τιμή του Μεγάλου Αποστόλου από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Λίθοι ζώντες που μαρτυρούν τη διάβασή του από εδώ είναι οι καρδιές των χριστιανών κατοίκων της παλαιάς ειδωλολατρικής πόλεως και άφθητο μνημείο, οι δύο προς τους Θεσσαλονικείς επιστολές του.

Για αυτούς λοιπόν, τους δύο κορυφαίους Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Παύλο, τι μεγαλύτερο εγκόμιο θα μπορούσε κανείς να επινοήσει, παρατηρεί το συναξάριο της ημέρας, παρά την μαρτυρία και ανακήρυξη του Κυρίου για αυτούς. Τον μεν ένα τον εμακάρισε και Πέτρα τον ονόμασε, επάνω στην οποία είπε ότι θα ιδρύσει την εκκλησία του. Για τον άλλον δε είπε ότι θα γίνει το σκεύος της εκλογής του και ότι θα βαστάσει το όνομά του ενώπιον τυράννων και βασιλέων.

στη σημερινή εόρτια εκπομπή μας ακούστηκαν ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Χατζηθεοδόρου, ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής, ο χορός των Βατοπεδινών Πατέρων, ο άρχον μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θεόδωρος Βασιλικός, ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Τζανάκος μαζί με τον πατέρα Νικόλα Διονυσιάτη και τέλος η Τρίκης Μελωδή με χωράρχη τον πρωτοψάλτη και καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτριο Παλαιογιώργο. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάββας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Κύριε, ευλογείτε.
2: Ο Κύριος.
1: Στην προηγούμενη εκπομπή φτάσαμε στο σημείο που εκεί ευχή μας λέει και περί ελεημοσύνης. Και ήθελα να σας ρωτήσω, είχα ακούσει ότι αν κάποιος δυσκολεύεται πραγματικά να δώσει ελεημοσύνη για τους οποιοσδήποτε λόγους, έλεγε κάποιος πνευματικός, να προσπάθησε να αγαπήσεις ακόμη περισσότερο το Χριστό εφόσον δεν μπορεί να δώσει ελεημοσύνη. Τι σημαίνει αυτό?
2: Σημαίνει ότι προχωράς κατευθείαν στο στόχο σου, που και η ελεημοσύνη στην Εκκλησία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Χριστού και έχει σκοπό να αυξήσει την αγάπη του Χριστού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, διότι ελεώντας ο άνθρωπος των αδελφών του ελκύει την χάρη. Εάν δεν έχει λοιπόν χρήματα κάποιος, είναι αχτίμων, όπως οι μοναχοί είναι αχτίμονες, και δεν μπορούν να κάνουν πρακτική ελεημοσύνη, στοχεύουν κατευθείαν στο κέντρο της στόχου, που είναι η αγάπη του Χριστού.
1: Και η αγάπη του Χριστού σε σχέση με τον συνάνθρωπο?
2: Η αγάπη του Χριστού, όταν έρθει στην καρδία του ανθρώπου, αμέσως αγκαλιάζει και όλον τον κόσμο και γίνεται ελεήμων καρδία προς πάντας. Και ο άνθρωπος που αγαπά τον Χριστό προσεύχεται υπέρ όλου του κόσμου. Και αυτή είναι η πιο μεγάλη ελεημοσύνη και η πιο ουσιαστική ελεημοσύνη.
1: Και αυτό πώς εφαρμόζεται ειδικά μέσα στο γάμο? Τι σημαίνει δηλαδή το ζευγάρι να αγαπήσει περισσότερο τον Χριστό και να έχει την έγνοια για τον συνάνθρωπό του?
2: Σημαίνει ότι ο νους του ανθρώπου και μέσα στο γάμο ακόμα είναι στραμμένος συνεχώς προς το σκοπό του, που είναι η αγάπη του Χριστού.
1: Τώρα, Γέροντα, σύμφωνα με την πείρα σας ως πνευματικός, ο κόσμος έχει περισσότερη ανάγκη από την οικονομική βοήθεια ή αυτό που έχετε πει πολλές φορές, τη συμπαράσταση και τη στήριξη? Γιατί τώρα το λέω αυτό. Το ακούει αυτό ο κόσμος και λέει ότι αν δεν έχω, δεν έχω να δώσω στα παιδιά μου λίγο ψωμί να φάνε, να πληρώσω τα φροντιστήριά τους, να πληρώσω το ρεύμα μου στο σπίτι, ή να πληρώσω το γιατρό για τη μάνα μου και τον πατέρα μου που είναι μεγάλοι άνθρωποι στην ηλικία, τι να την κάνω τη συμπαράσταση? Τι σημαίνει αυτό?
2: Σημαίνει ότι και τα δύο έχουν μεγάλο και ουσιαστικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Σίγουρα και τα πρακτικά θέματα, οι ανάγκες ιδιωτικές, υλικές, οικονομικές, είναι σημαντικές. Αλλά και η ουσιαστική ανάγκη, που είναι η παρουσία του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου, και αυτή είναι πιο ουσιαστική και πιο σημαντική από όλα τα άλλα. Διότι τα μεν υλικά είναι πρόσκαιρα, τα δε πνευματικά είναι αιώνια.
1: Άρα συμπαράσταση και στήριξη εννοούμε πνευματική?
2: Και τα δυο. Και τα δυο. Αν μπορούμε και υλική, πολύ καλά. Πνευματική και ψυχική και ψυχολογική σίγουρα μπορούμε, αν είμαστε κι εμείς σε κατάσταση τέτοια. Αλλά αν μπορούμε και υλικά να βοηθήσουμε, πρέπει να το κάνουμε, διότι και οι τρέχουσες ανάγκες είναι παρούσες και πιέζουν τον άνθρωπο.
1: Αυτή η συμπαράσταση και η στήριξη πνευματικά από ένα ζευγάρι στο γάμο προς τον συνάνθρωπο σημαίνει ουσιαστικά έγνοια? Δηλαδή να σε κόφτει, να σε νοιάζεται, να νοιάζεσαι τον άλλον? Τι σημαίνει?
2: Σημαίνει το πρόβλημα του αδερφού σου να είναι πρόβλημα δικό σου. Όταν ο αδερφός σου πεινά, να πεινάς και εσύ μαζί του. Όταν ο αδερφός σου διψά, να διψάς και εσύ μαζί του. Να είσαι το ίδιο με τον αδερφό σου. Όταν λέει ο Χριστός αγαπείς τον πλησίο σου ως σε αυτόν, σημαίνει αγαπάς τον πλησίο σου σαν να είναι ο ίδιος εαυτός σου. Να μην έχει διαφορά εσύ και ο πλησίο. Είσαι ένα πράγμα, εσύ και ο άλλος άνθρωπος, είσαι ένα άνθρωπος.
1: Ξέρετε, είναι ενδιαφέρον να το δούμε αυτό σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή κατά πόσο ελεήμων είναι ένας άνθρωπος ή κατά πόσο, επειδή δεν μπορεί να είναι ελεήμων, αγαπάει περισσότερο τον Χριστό κτλ. Αλλά μέσα στο γάμο, έχετε, αν έχετε κάποιο παράδειγμα που μπορεί να μας δώσετε από αυτή την όποιο είδους ελεημοσύνη ενός ζευγάρι προς τον συνάνθρωπό του?
2: Γνώρισα πολλούς ανθρώπους ελεήμονες, εν γάμους, οι οποίοι δεν είχαν βέβαια μεγάλη οικονομική δυνατότητα, αλλά με την προσευχή τους βοηθούσαν πάρα πολύ όλον τον κόσμο και είχαν μεγάλα μέτρα πνευματικά και θεωρούσαν ως αιτία ταπεινώσεώς τους το ότι δεν μπορούσαν και πρακτικά να προσφέρουν στον αδερφό τους. Αλλά ήταν έτοιμοι και την ψυχή τους ακόμα να προσφέρουν, τη ζωή τους και τον άλλον άνθρωπο.
1: Η ευχή που διαβάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μιλούσε και για τους παρόντες μέσα στο γάμο. Άρα η ευκλησία εύχεται και για τους παρόντες. Τι πρέπει να ξέρουν όσοι παραβρίσκονται στο γάμο για το σκοπό τον οποίο παραβρίσκονται?
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα βλέπουμε τι γίνεται σήμερα στον δικό μας χώρο, μέσα στα μυστήρια που τελούνται στους ναούς μας. Είναι δυστυχώς μια μεγάλη ακαταστασία. Αλλά ο λόγος που πηγαίνουμε στην εκκλησία, πηγαίνουμε για να προσευχηθούμε για αυτό το ανδρόγυνο, για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Δεν πάμε για άλλο λόγο. Και αν η στάση μας, η συμπεριφορά μας είναι οτιδήποτε άλλο παρά προσευχή, τότε καλύτερα να μην πηγαίνουμε. Καλύτερα να μένουμε σπίτι μας και αν θέλουμε να βάλουμε τα καλά μας ρούχα, να πάμε μετά στο τραπέζι. Αλλά στο μυστήριο του γάμου, στην εκκλησία, που τελείται η στέψη των δύο αυτών ανθρώπων, να πάμε για να προσευχηθούμε με όλη μας την καρδιά. Αυτό χρειάζονται οι νεόνυφοι.
1: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Εάν γίνει αυτή η καταστασία που γίνεται, αυτό που λέτε, ο κόσμος που δεν είναι προσευχόμενος στην ώρα του γάμου ή και στα άλλα μυστήρια, δεν γίνεται μόνο στο γάμο αυτό, και στα βαφτίσια και οπουδήποτε αλλού, κάνουν ζημιά στο ζευγάρι?
2: Πάντως δεν κάνουν ωφέλεια. Τώρα ζημιά δεν ξέρω αν επιτρέπει ο Θεός να γίνει ζημιά, αλλά ωφέλεια δεν κάνουν. Και βλάπτουν την όλη ιερή ατμόσφαιρα του μυστηρίου. Δεν πιστεύω να βλάπτει το ζευγάρι πνευματικά, αλλά ασφαλώς η ασέβεια και η ακαταστασία μέσα στον ιερό ναό είναι κάτι που δεν βοηθά κανένα.
1: Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε στο γάμο, που μπαίνουν στην εκκλησία μια φορά τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, ενώ αυτοί που δεν έχουν επαφή συχνή θα μπουν και στην εκκλησία έστω μια-δύο φορές το χρόνο. Όταν θα μπουν σε μια Θεία Λειτουργία ή θα πάνε την Ανάσταση ή θα πάνε τα Χριστούγεννα ή θα πάνε τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν έχουν την ίδια καταστασία που έχουν θα μπουν σε ένα μυστήριο?
2: Εντάξει, διαφορετικά αισθάνονται όταν πάνε στη λειτουργία και διαφορετικά σε ένα μυστήριο. Στο μυστήριο παίζει ρόλο και η κοσμικότητα που υπάρχει στους ανθρώπους. Αλλά βέβαια, εντάξει, η Εκκλησία χαίρεται όταν έρχονται άνθρωποι στον Ιερό Ναό, αλλά θλίβεται όταν όχι μόνο δεν ωφελούνται, αλλά ζημιώνονται με τη συμπεριφορά τους.
1: Είχαμε πει σε άλλη εκπομπή ότι, ότι είναι πολύ σημαντικό, δεδομένων αυτών των καταστάσεων, αυτή η λεγόμενη λειτουργική αναγέννηση, που είχαμε πει ότι ουσιαστικά τι σημαίνει? Επανακατήχηση του ποιμνίου. Ναι. Πώς μπορεί να επανακατηχηθεί το ποιμνίο έτσι ώστε, αφού πάει που πάει στα μυστήρια, έστω για κοσμικούς λόγους, να καταλάβει πραγματικά τι συμβαίνει εκεί, και να ωφεληθεί για τα υπόλοιπα πράγματα?
2: Είναι κάτι που με απασχόλησε και εμένα πάρα πολύ από τότε που έγινα επίσκοπος και έζησα πρακτικά αυτό το θέμα με τους ιερείς μας εδώ και με την όλη κατάσταση, και είδα πραγματικά, προβληματίστηκα πάρα πολύ τι μπορούμε να κάνουμε. Σκέφτηκα διάφορους τρόπους. Μίλησα με διάφορους άλλους επισκόπους και πατέρες ιερείς και ανθρώπους που μπορούσαν να με συμβουλεύσουν. Όλοι μας είπαν τα καλά τους λόγια και την εμπειρία τους. Και κατέληξα και εγώ ότι δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης ούτε οι πινακίδες, ούτε το να βγάλεις τον άλλο έξω από τον ναό που δεν βγαίνουν κιόλας, ούτε η φιλονικία, ούτε οι επιπλήξεις, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Διότι οι άνθρωποι αυτοί, όπως είπατε, συνήθως δεν έρχονται στον ναό να ακούσουν τα κηρύγματα, τις νουθεσίες, τις συμβουλές. Αυτά τα ακούν αυτοί που είναι παρόντες, που δεν έχουν και μεγάλη ανάγκη. Θεώρησα λοιπόν ότι από τη μικρή μου πείρα είδα ότι όταν ο ιερέας τελεί με ευλάβεια και με κατάνοιξη το μυστήριο και ο ιεροψάρτης μετέχει στο μυστήριο και ψάλλει όμορφα και ωραία και κατανοητικά και με φόβο Θεού και αγάπη Θεού, τότε αυτή η ιεροπρέπεια και η ευλάβεια του λειτουργού και του ιεροψάρτου επιδρά στις καλοπροαίρετες ψυχές και χωρίς να γίνεται κάτι το ιδιαίτερο, υπάρχει μία έτσι ατμόσφαιρα χάριτος. Ενώ εάν και ο ιερέας εκνευριστεί και αρχίσει να τα λέει γρήγορα, τελειώνει να φύγει, που είναι ανθρώπινο και αυτό, δηλαδή εγώ θαυμάζω τους ιερείς μας πως αντέχουν. Εγώ δεν σ' άντεχα να κάνω, εγώ δεν κάνω μυστήρια στεφανώματος και βαπτίσεων, γιατί δεν μπορώ, δεν έχω τις δυνάμεις και ο όγκος των ανθρώπων είναι μεγάλος. Αλλά λέω καμιά φορά, αν ήμουν εφημέριος σε μια εκκλησία, θα άντεχα? Νομίζω δεν θα άντεχα. Θαυμάζω τους ιερείς και τους επαινώ και τους θεωρώ ότι κάνουν ένα μεγάλο άθλο κάνοντας τόσα μυστήρια κάθε εβδομάδα. Αλλά λέω ότι η εκοσμίκευση αυτή πολεμάται με τη δική μας ευλάβεια, πρωτίστως με αυτή και μετά με την κατήχηση. Αλλά στην κατήχηση θα έρθουν αυτοί που θέλουν, δεν θα έρθουν οι άλλοι. Είναι γεγονός, θυμάμαι και εγώ που μεγάλωσα σε μια οικογένεια που δίναν της εκκλησίας. Μια φορά παρευρέθηκα σε ένα γάμο, ήμουν μικρό παιδί, 12 χρόνων θα ήμουν τότε, και τελούσε το γάμο ένα σεβάσμιος ιερέας σε ένα χωριό. Με πολύ ιεροπρέπεια, χωρίς να βιάζεται, χωρίς να αγχώνεται, χωρίς να επιδρά πάνω του το περιβάλλον που ήταν τελείως αδιάφορο. Και μετά οι άνθρωποι σχολίαζαν και έλεγαν, μα είδες τι ωραία έκαμε το μυστήριο αυτούς τους παππούς. Δηλαδή εκτίμησαν αυτήν την ευλάβεια και αυτό βοήθησε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
1: Εσείς τώρα πείτε μου όμως, τι θα λέγατε στους ιερείς στο πώς πρέπει να διαχειριστούν τις καταστάσεις? Μερικοί, είπατε, είναι ευλαβείς, είναι ήσυχοι, το κάνουν ωραία κτλ. Αλλά αυτά γίνονται και σε αυτούς που είναι ευλαβείς. Άλλοι έχουν θάρρος να μιλήσουν, άλλοι έχουν διάκριση να μιλήσουν, άλλοι φωνάζουν και γίνονται ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Ποια θα ήταν η οδηγία η δική σας προς τους ιερείς?
2: Σίγουρα δεν θέλω να βάλω σε καλούπια τους ιερείς μου εκ των προτέρων. Εάν αισθανθεί την ανάγκη να πει δύο λόγια για να ηρεμήσουν και να χαλαρώσουν οι άνθρωποι, ας το κάνει ο ιερέας με πολλή διάκριση, με πολλή ευγένεια και με πολύ φιδό, να μην γίνεται καυγάς μέσα στα μυστήρια. Και αν φτάσει το πράγμα στο απροχώρητο, εκεί πράγματι μπορεί να πει παρακαλώ κάμετε λίγη ησυχία και τα λοιπά. Και εγώ το έπαθα αυτό και διέκοψα κάποιες φορές την ακολουθία και έκανα παρατήρηση. Αλλά μπορώ να σας πω ότι δεν μου άρεσε και εμένα αυτό που έκανα. Βέβαια ήταν ίσως αναγκαίο, έπρεπε να γίνει. Αλλά δεν συνάδει με το πνεύμα της χάριτος που υπάρχει στα μυστήρια. Ασφαλώς ο ιερέας και ο επίσκοπος έχουν την ευθύνη της κατηχήσεως. Έχουν την ευθύνη της τηρήσεως του πνεύματος των Αγίων Μυστηρίων. Και μπορούν να επέμβουν με έναν τρόπο που μπορεί να φέρει τα πράγματα στη σωστή βάση. Αλλά με πολλή διάκριση και με πολλή ευγένεια.
1: Η ευχή μιλάει πάλι για τα πάντα προσωτηρία αιτήματα. Τώρα εδώ θέλω να σας ρωτήσω, η ευχή το λέει αυτό. Ας πούμε ότι το ζευγάρι έχει καταλάβει ότι μπαίνει στην πορεία του γάμου και ο κύριος στόχος είναι να σώσει την ψυχή του. Ποια είναι αυτά τα αιτήματα που θα πρέπει να ζητάει το ζευγάρι για να σώσει την ψυχή του? Δηλαδή ποια είναι τα της σωτηρίας αιτήματα?
2: Να ζητάει τον Χριστό. Όταν λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, το Χριστό ζητούμε. Το έλεος του Χριστού είναι ο Χριστός μας. Και όταν ζητούμε τον Χριστό, τότε αυτός γίνεται τη σπάση τα πάντα. Όπως το μάνα που γινόταν ό,τι χρειαζόταν ο άνθρωπος, έτσι και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός γίνεται αυτό που χρειαζόμαστε. Το Χριστό ζητούμε.
1: Αν πορευόμαστε λοιπόν μέσα στο γάμο με αυτό το στόχο, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, εγώ θα έλεγα τουλάχιστον με το βλέμμα προς το στόχο, αν δεν τον έχουμε πιάσει ακόμη καλά, που είναι, είπαμε, προς τη σωτηρία της ψυχής μας. όλα τα πράγματα μας έχετε πει, αν κοιτάζουμε προς τα εκεί, αγιάζονται. Και τα υλικά και η σχέση και η υγεία και τα πάντα. Η ερώτησή μου, επειδή μιλάμε για το γάμο, αγιάζονται και οι δυσκολίες? Και τι σημαίνει αυτό?
2: Δεν αγιάζονται αυτές καθεαυτόν οι δυσκολίες, αλλά αγιάζεται ο τρόπος με τον οποίο τις διαχειριζόμαστε. Δηλαδή η υπομονή, η δοξολογία Θεού, η προσευχή, η καρτερία, στη δυσκολία που έχουμε μπροστά μας, αυτός ο τρόπος γίνεται άγιος τρόπος που αξιοποιεί πνευματικά τις δυσκολίες. Η δυσκολία είναι η δυσκολία. Δεν τη θέλουμε, δεν μας αρέσει, δεν είναι καλό πράγμα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιώ πνευματικά τις δυσκολίες είναι αυτός ο άγιος τρόπος που μεταποιεί τη δυσκολία σε ευλογία.
1: Έχετε πει επίσης ότι όταν αυτονομούνται τα γύρω-γύρω, τα υλικά, η σχέση, η υγεία, η οικογένεια, η εργασία, εννοούμε από το στόχο της σωτηρίας, θα έρθει η στιγμή που θα μας προδώσουν. Τι θα γίνει δηλαδή?
2: Θα καταπέσουν. Όταν έχεις ξύλινα στηρίγματα και είδωλα τα οποία είναι χειροποίητα και δεν αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου, θα έρθει η ώρα που θα απογοητευτούμε. Άμα στηριζόμαστε σε σάπια στηρίγματα, θα συντριβούν. Διότι δεν στέκουν στον θάνατο, στην δυσκολία, στο πέρασμα του χρόνου. Και σίγουρα θα μας αφήσουν μόνους μας και θα συντριβούμε.
1: Πάντως, Γέροντα, όμως, θέλω να το λέω και το ξαναλέω, για να το χωνέψω εγώ πρώτα, ότι η σωτηρία της ψυχής δεν είναι κάτι εύκολο να το καταλάβει ο άλλος στο πετσί του. Εγώ νομίζω ότι είναι μια πορεία, τουλάχιστον να κοιτάς προς τα εκεί και σιγά σιγά μέχρι να το πιάσεις. Μιλάω για τα σάπια στηρίγματα. Πώς δηλαδή θα στεριώσεις όλα αυτά τα πράγματα μέσω του γάμου, την υγεία, τη σχέση, όταν ακόμη δεν έχεις πιάσει πραγματικά τι σημαίνει ο στόχος?
2: Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι αποτέλεσμα διανοητικών λειτουργιών και διεργασιών. Είναι και δύσκολο, είναι και εύκολο. Είναι και πολύπλοκο, είναι και πολύ απλό. Να στρέψεις την καρδιά σου στον Χριστό και να αρχίσεις να βαδίζεις το δρόμο αυτό της σωτηρίας. Και κάθε φορά αυτό που θα έρχεται μπροστά σου θα το αντιμετωπίζεις με πνεύμα Θεού και θα γίνει η σωτηρία πραγματικότης. Και όπως λέει Ισαάκ, σου μη δότος, ενώ εσύ δεν το πήρες χαπάρι, δεν το κατάλαβες, ήρθε η Βασιλεία του Θεού μέσα σου και θα το δεις ξαφνικά μέσα στην καρδιά σου και θα λες πότε έγινε αυτό το πράγμα και πώς έγινε αυτή η αλλίωση στη δεξιά σου υψίστου.
1: Άρα μένουμε στο ότι δεν είναι διανοητική υπόθεση, αλλιώς ήταν σάπια
2: δεν
1: τα πράγματα.
2: Δεν είναι διανοητική υπόθεση, είναι βίωμα.
1: Τώρα μιλήσαμε για δυσκολίες. Εγώ θέλω να ρωτήσω για τις αποτυχίες μες στο γάμο, είναι και αυτές τις δυσκολίες, αλλά εγώ όλο το αποτέλεσμα τώρα πια, αποτύχαμε σε κάποια πράγματα και μας έχετε πει και ζούμε ότι είναι ανθρωπίνος ότι θα έρθουν. Πώς είναι δυνατόν και οι αποτυχίες να λαμβάνουν αξία, το έχετε αναφέρει αυτό, αν έχουν προκληθεί κυρίως από αποσυντονισμό από το στόχο της σωτηρίας, δηλαδή το να έρθει ένας καρκίνος ή να έχουμε ένα πολύ τραγικό συμβάν μέσα στην οικογένεια, δεν φταίει κανένας, ας το πούμε, το λέω έτσι απλά. Αν όμως έχουμε κάνει κάτι και φταίμε και αποτύχουμε, τι γίνεται από εκεί και πέρα?
2: Καλό είναι να μην φορτωνόμαστε ενοχές. Οι ενοχές δεν μας βοηθούν στην αντιμετώπιση των δυσκόλων περιστάσεων. Μας βοηθά όμως η μετάνοια, η οποία μετάνοια απεργάζει τη σωτηρία μας, έχει ελπίδα. Λυπούμε για τα λάθη που έκανα, λυπούμε για την αστοχία μου, λυπούμε για τα τραύματα που επέφερα μέσα από την επιπολαιότητά μου, αλλά ελπίζω εις τον Πανάγαθο Θεό.

0: Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, αρχίζει εκείνα τα ατέλειωτα γιατί. Γιατί να το κάνω, γιατί να το πω, γιατί να μην το σκεφτώ, γιατί να συμπεριφερθώ έτσι. Και τα ατέλειωτα γιατί, με σκοπό να μας τρελάνει. Δεν έχει γιατί. Γιατί είμαι άνθρωπος, έκανα λάθη. Εντάξει, στάζω ψύχρεμα, στάζω στα πόδια σου, όπως είπε ο Θεός στον Ιώβ, στήθη, περίζωσε τη ζώνη σου και στάθουν μπροστά μου. Και πες το λόγο σου στο Θεό, πες Θεέ μου, είμαι άνθρωπος, έκανα λάθη. Έλα εσύ που είσαι Θεός να διορθώσεις τα λάθη μου. Ταπεινά και απλά, και αυτός είναι Πανάγαθος, είναι Πατέρας. Θα μας αφήσει ο Θεός έτσι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Γέροντα, και σκέφτομαι τώρα, αυτό είναι βασικό θέμα προσευχής. Το καταλαβαίνω πολύ καλά πώς το λέτε. Αλλά πείτε μας δύο κουβέντες παραπάνω για την απελπισία μετά από τέτοιες αποτυχίες και αυτά τα γιατί που λέτε, το κατάλαβα πολύ καλά, ως προς τη μετάνοια. Δηλαδή, το γεγονός της ύπαρξης της μετάνοιας ως διαδικασία, εννοώ, μας δίνει θάρρος έναντι της απελπισίας. Μάλλον, πώς θα μας δώσει θάρρος, εφόσον και αυτό νομίζω δεν είναι διανοητικό.
0: Όταν καταλάβαμε ότι ο Χριστός είναι διέξοδος στα διέξοδά μας, ότι ο Χριστός είναι η ελπίδα των απελπισμένων, εκεί που δεν έχεις ελπίδα, αυτός είναι η ελπίδα, αυτός είναι η διέξοδος, αυτός είναι οδός, και τίποτα δεν μπορεί να το φέρει σε δύσκολη θέση, τότε λέμε εντάξει Θεέ μου, εγώ τα κάμα θάλασσα, τα δίδω στα χέρια τα δικά σου, για σένα δεν υπάρχουν δύσκολα πράγματα, και κάνω υπομονή και ελπίδα και πίστη και ο Θεός θα τα φέρει εις αναψυχή.
1: Όταν βέβαια έχουμε χάσει την μπάλα πνευματικά, τώρα σκέφτομαι πάνω σε αυτό που είπατε, τολμώ να το πω, νομίζω έτσι είναι, συγχωρέστε με, αλλά πάνω στην απελπισία και σε όλο αυτό το χάος, αν έχουμε κάνει και την κουταμάρα κιόλας, που 99% την έχουμε κάνει, φοβόμαστε να δούμε τον Θεό ως αγάπη και τον βλέπουμε ως τιμωρό και μου λέμε τι θα του πούμε τώρα, εδώ έγινε... Δηλαδή δεν πάει το μυαλό μας να του πούμε αυτή την προσευχή που είπατε πριν.
0: Πρέπει να διαφυλάξουμε μέσα μας την αίσθηση του Θεού ως πατέρα μας. Και αν είμαστε κι εμείς πατέρες βιολογικοί, να χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητά μας αυτή της πατρικής αίσθησης και μητρικής αίσθησης, και να πούμε εάν εγώ το παιδί μου ό,τι και να κάνει δεν το απορρίπτω, ο Θεός Πατέρας θα απορρίψει εμένα, πούμε τελείως παιδί δικών του, έστω και άταχτον και χαμένο, αλλά περισσότερο θα με ελεήσει και θα με βοηθήσει. Εάν εγώ το κάνω ως βιολογικός πατέρας, ο Θεός θα το κάνει που είναι όντως πατέρας.
1: Εμείς πάνω στην αδιακρισία μας σαν βιολογικοί γονείς μπορεί να γυρίσουμε και το πρόσωπο στο παιδί. Εγώ το έχω κάνει. Το έχω μετανιώσει βέβαια πικρά, αλλά το έχω κάνει. Πάνω σε αυτήν την αδιακρισία και στην απελπισία, αυτό που λέτε. Νομίζω ότι ξέρω την απάντηση, αλλά θέλω να την ακούσω από εσάς. Ο Χριστός, υπάρχει ποτέ περίπτωση να μας γυρίσει το πρόσωπο πάνω σε μια τέτοια αποτυχία?
0: Ουσιαστικά όχι, δεν το κάνει ποτέ ο Θεός. Ουμή σε ανώου δε μη συγκαταλείψω. Δεν μας αφήνει αυτός μόνος μας. Και εμείς όταν το κάνουμε μέσα στο βάσος της καρδιάς μας, η καρδιά μας πονά, είναι η πατρική στοργή, δεν χάνεται. Παιδαγωγικά μπορεί ο Θεός να μας αφήσει κάπως να παιδαγωγηθούμε, αλλά παιδαγωγικά και αυτό είναι πάντα δίπλα μας και μας κρατά από το χέρι και δεν μας αφήνει ποτέ.
1: Τώρα για να κλείσουμε αυτό το μέρος, αυτή η κατάσταση με τις αποτυχίες και τη διαχείρισή τους και όλο αυτό που είπαμε τώρα, κατά πόσο έχει να κάνει και με την, ας το πούμε, την έλλειψη της ευχαριστιακής και δοξολογικής διάθεσης μες στο γάμο? Ή να πω, εντάξει, μπορεί να μην υπάρχει τόσο έλλειψη, αλλά λόγω των αποτυχιών ξαφνικά να το ξεχάσουμε, να ξεχάσουμε αυτή την ευχαριστιακή και δοξολογική διάθεση. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Πώς οφείλεται αυτό?
0: Εντάξει, ο Θεός δεν περιμένει από εμάς να το πούμε δοξολογίες και ένους. Ξέρει ο Θεός ότι είμαστε πνιγμένοι μέσα στα προβλήματά μας, στις αποτυχίες μας. Ξέρει ότι είμαστε ζαλισμένοι, δεν έχουμε εγρήγορση. Δεν περιμένει από εμάς να το πούμε πράγματα. Βλέπει την κατάστασή μας. Γι' αυτό λέτε και καρδιογνώστης.

0: Βλέπει την καρδία μας, βλέπει την καρδία του παιδιού του που είναι ταλαιπωρημένη, υποφέρει, πάσχει και ο Θεός καρδία συντετριμένη και πνεύμα συντετριμένο θα τον καταλήψει.
1: Μας δίνετε πολύ κουράγιο, Γέροντα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε, ξανά μαζί και σήμερα στο ό,τι καλόν μια απάντηση σε ερωτήσεις που προσωπικά λαμβάνω πάρα πολλές φορές τόσα χρόνια μέσα στη σχολική τάξη. Ποια είναι η ερώτηση αυτή? Επιτέλους κύριε, τι δουλειά κάνει ένας μαέστρος, τι χρειάζεται? Ξέρετε, στο μάθημα της μουσικής πολλές φορές έρχονται τα παιδιά σε επαφή με μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες, τους δείχνω πράγματα, αναλύουμε πράγματα, καταλαβαίνουν τι σημαίνει να παίζει ένας πιανίστας, καταλαβαίνουν τι σημαίνει να παίζει ένας βιολονίστας. Αλλά ένας άνθρωπος, ο οποίος κουνά απλώς τα χέρια του και μάλιστα για αυτόν που δεν ξέρει με ακατανόητες κινήσεις, την ερώτηση αυτή, σας διαβεβαιώ, δεν υπάρχει μια χρονιά, τουλάχιστον μια φορά να μην την ακούσω. Πάνω σε αυτή λοιπόν την ερώτηση, η οποία με βέβαιωσε ότι δεν αφορά μόνο παιδιά αλλά και πολλούς ενήλικες, στέκομαι και παίρνω αφορμή για να βρεθώ έτσι μαζί εδώ πέρα στα στούντιο της τηλεόρασης της Πεμπτουσίας με έναν μαέστρο. Συγχρόνως πολύ καλό συνθέτη, συγχρόνως πολύ καλό φίλο και συνεργάτη. Μαζί λοιπόν εδώ με τον Ελευθέριο Καλκάνη, μαέστρο στην Συμφωνική Ορχήστρα των Μουσικών Συνόλων του Δήμου της Αθήνας, μαέστρο επίσης στην νεοσύστατη Συμφωνική Ορχήστρα της Ιεράς Συνόδου. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να πάρω του μοναχικού αυτού ρόλου, γιατί δεν πάβει να είναι μοναχικός ο ρόλος, όλα τα όργανα, τα περισσότερα έχουν παρέα πάντα δίπλα τους, δεν ξέρω κι εγώ πόσα βιολιά, βιόλες, λίγα είναι τα μοναχικά όργανα, αλλά σίγουρα μόνος είναι ο μαέστρος. Λοιπόν, κύριε Καλκάνη, καλώς ήρθατε καταρχήν. Κάθε συζήτηση έτσι που βρισκόμαστε με διάφορες αφορμές, κυρίως είναι προσωπική και καρδιακή και μετά για αναμετάδοση, ίσως την κάνει και καλύτερη την εκπομπή μια τέτοια ατμόσφαιρα. Τι κάνετε εσείς πάνω σε ένα πόντιουμ, όπως λέγεται?
2: Καταρχήν, καλησπέρα σας και χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η χαρά επίσης είναι πολύ μεγάλη να βρισκόμαστε εδώ στα στούντιο της Πεμπτουσίας. Και ειδικότερα με εσάς, με τον οποίο συνδεόμαστε πολλά χρόνια. Έχουμε μια τεράστια διαδρομή.
1: Έτσι, με μεγάλος ιστορία, πολύ.
2: Από την Ελλάδα μέχρι το εξωτερικό. Έχουμε πάει, έχουμε κάνει πράγματα μαζί, έχουμε γράψει μουσική μαζί, έχουν γράψει έργα μάλλον μαζί. Έχω διευθύνει έργα τα οποία έχετε γράψει με την κυρία Χρυσούλα Τσιμούρη, εκλεκτή συνεργάτης και συνοδοιπόρος και εκείνη τώρα μαζί μας στο νέο εγχείρημα.
1: Αυτό είναι για τη χοροδία.
2: Είναι η υπεύθυνη της χοροδίας και η οποία είναι από τις καταπληκτικότερες μαέστρους χοροδιών που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Θέλω να εκφράσω δημόσια, ας πούμε, τη μεγάλη μου εκτίμηση στο πρόσωπό της, όπως και στον κύριο Δεμελή, βέβαια. Δεν είπα κάποια πράγματα.
1: Μια και το αναφέρετε, να πούμε ότι είναι τα τρία αυτά σύνολα τα οποία πλέον βρίσκονται υπό την αιγίδα και την ευλογία της Ιεράς Συνόδου και προσωπικά του Αρχιεπισκόπου του κυρίου Ιερονίμου, του Μακαριωτάτου, του οποίου ήταν η δημιουργία των μουσικών συνόλων και προσωπική του επιθυμία. Και αν δεν υπήρχε προσωπική επιθυμία, δεν ξέρω στον τόπο αυτό, εάν δεν βάλει κάποιος προσωπικό μεράκι, αν γίνεται κάτι.
2: Τίποτα δεν γίνεται.
1: Έτσι, ωραίοι θεσμοί, πίσω από κάθε θεσμό υπάρχει κάποιος που έβαλε πλάτη. Έτσι είναι η δομή της ελληνικής κοινωνίας, ας το αποδεχτούμε. Αλλά και αυτό που γίνεται τώρα εδώ, που βρισκόμαστε, όραμα προσωπικό είναι του γέροντα Εφραίμ στο Βατοπέδι και από εκεί πέρα οι υπόλοιποι εμπνέονται και τρέχουν.
2: Έτσι.
1: Αλλά δεν τρέχεις χωρίς έμπνευση.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι αντικειμενικά. Θέλω να πω όμως ότι η χαρά μου είναι τεράστια και το λέμε πρώτη φορά εδώ δημόσια, έτσι, που θα συνεργαστούμε τρεις, πιστεύω, κορυφαίοι στο είδος τους στη χώρα. Ο Γιώργος Δεμελής, η Χρυσούλα Τσιμούλη και εγώ. Δηλαδή, πραγματικά μου αρέσει, τους εκτιμώ αφάνταστα και η χαρά μου είναι τεράστια που θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, γιατί πράγματι ο κόσμος έχει να ωφεληθεί και να ωφεληθεί εντός παρενθέσεως και να ακούσει τόσο δημιουργικά και πρωτότυπα πράγματα που πραγματικά θα φτιάξουμε.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα πραγματικά να τονίσω. Ότι οι άνθρωποι, οι ακροατές μιας συναυλίας, οποιασδήποτε μουσικής, βλέπουν το τελευταίο στάδιο ενός Γολγοθά. Μιας τεράστιας πορείας. Που ίσως, και νομίζω το πιστεύετε και εσείς αυτό, το είχαμε ξανασυζητήσει, ίσως η τελική εμφάνιση είναι το λιγότερο που έχει να κάνει ένας μαέστρος. Ό,τι ήταν να κάνει, 80-90% το έχει κάνει.
2: Στις πρόβες.
1: Εδώ πέρα ξεκινάτε και ιδίως σε νεοσύστατες καταστάσεις όπως αυτή που συζητήσαμε τώρα, όταν ξεκινάμε από το μηδέν, όταν αρχίζει κανείς και έχει επίγνωση και ευθύνη του ότι πρέπει να βρω τον καλύτερο σε κάθε όργανο, τον οποίο θα κρίνω, τον οποίο θα οργανώσω.
2: Και θα είμαι και έντιμος και καθαρός στην κοινωνία απέναντι. Ναι. Ότι διάλεξα και δεν με έβαλε κάποιος να πάρω τον κολλητό του και τον κολλητό του που παίζει δεν παίζει.
1: Μεγάλος κίνδυνος, αλλά γνωριζόμαστε όλοι, συνέλληνες είμαστε και ξέρουμε τι γίνεται. Ας πάρουμε όμως αυτόν τον δρόμο.
2: Θα ήθελα να τονίσω κάτι εδώ πέρα. Στην Αθήνα, όποτε κάναμε ακροάσεις, από τον καιρό του Αβραμόπουλου μέχρι την τελευταία που ήταν ο Κακλαμάνης δήμαρχος, δεν πήραμε ούτε ένα χαρτάκι οι επιτροπές. Ήμουνα σε όλες τις επιτροπές. Εγώ ήμουνα είτε μέλος είτε πρόεδρος είτε οτιδήποτε. Ένα χαρτάκι που να λέει:
1: πάρτε το.
2: Βάλε μου αυτό να ναι. Βάλε μου τον ναι. άλλο να. Και αυτό οφείλω να το εκτιμήσω και να το αναφέρω και να το πω εδώ σε όλους τους δημάρχους που περάσανε. Αντίθετα σε άλλα οδεία που ήμουνα με δημάρχους και τα λοιπά, καλλιτεχνικός διευθυντής ή οτιδήποτε, πάντα έπαιρνα ας πούμε, τα φακελάκια, πάρε αυτό να ναι, πάρτε. Να λέμε και κάνει και δείξει, ας πούμε.
1: Πάντως είναι και το τι κύρος εκπέμπει ο κάθε θεσμός προς την κοινωνία.
2: Βέβαια.
1: Έτσι. Δηλαδή το κύρος μερικές φορές δεν βρέχει από τον ουρανό, χτίζεται από τις προσωπικότητες.
2: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, να ακολουθήσουμε λιγάκι τον μοναχικό δρόμο, γιατί είναι μοναχικός δρόμος του μαέστρου.
2: Το αρχιμουσικού έχει πολλά κεφάλαια, θα τα πούμε όλα τώρα.
1: Ξεκινάμε σαν Ωραία. Να στείνουμε, έτσι εδώ συζητάμε, να ξεκινήσουμε να στήσουμε μια συναυλία.
2: Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε ότι ο μαέστρος, ο αρχιμουσικός, γιατί λέγεται αρχιμουσικός, γιατί λέγεται μαέστρος, είναι δάσκαλος.
1: Ναι, σωστά.
2: Διρετόρε είναι στα ιταλικά. Και τέλος πάντων ο αρχιμουσικός είναι εκείνος που σηκώνεται, έχει εκείνο το ραβδάκι που λέγεται μπακέτα ή μπατόνι οτιδήποτε και με αυτό το πράγμα κάνει όλα τα θαύματα τα οποία κάνουν, αυτά που μπορεί να ακουστούν κάτω. Λοιπόν, ο στόχος που ξεκινάει ένας αρχιμουσικός είναι να μάθει σε βάθος το έργο του συνθέτη. Αυτό πρέπει να κάνει, δηλαδή πριν ξεκινήσει να κάνει η ορχήστρα πρόβες, πριν τίποτα, πριν μηδέν ας πούμε, εδώ είναι το μηδέν που ξεκινάνε οι πρόβες, εμείς είμαστε αρκετά χιλιόμετρα κάτω. Και παίρνει ο αρχιμουσικός λοιπόν το έργο και το διαβάζει. Τι πρέπει να ξέρει ο αρχιμουσικός? Πρέπει να ξέρει την οργανογνωσία και το στήσιμο του κάθε οργάνου, πώς ηχεί το κάθε όργανο, τι κάνει, γιατί βασικά κανονικά πρέπει να μπορεί να το διαβάσει χωρίς το πιάνο. Τι σημαίνει αυτό, να βλέπει
1: και να,
2: και να τα ακούει.
1: Να ακούει.
2: Έτσι, βλέπει, εδώ ακούει. Όπως γνωρίζουμε, τα μουσικά όργανα παίζουν καταρχήν σε διάφορα κλειδιά. Δεν παίζουν όλα στο κλειδί του σολ, στο κλειδί του φα, παίζουν κλειδί φα, παίζουν κλειδί ντο, παίζουν κλειδί του σολ, παίζουν κλειδί άλλο του ντο.
1: Ίδιες νότες βλέπουν οι μουσικοί, δηλαδή να το κάνουμε κατανοητό, και άλλη νότα καταλαβαίνουν.
2: Μπράβο. Αυτό είναι και τρασπορταρισμένα. Δηλαδή ένα κλαρίνο μπορεί να είναι σύφεση, ένα κόρνο είναι φα. Ο αρχιμουσικός λοιπόν όλα αυτά μαζί με τα κρουστά τα βλέπει, βλέπει τις μίξεις, καταλαβαίνει λοιπόν τις κεντρικές μελωδίες που είναι, τις δευτερεύουσες μελωδίες και μετά βλέπει τους διπλασιασμούς. Έτσι λοιπόν. Κατά κάποιο τρόπο πρέπει να ξέρει πολύ καλή φόρμα για να μάθει και να δει πώς είναι η φόρμα του έργου. Η περισσότερα φόρμα σονάτα, λέμε τώρα για τα κλασικά.
1: Φόρμα για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, δηλαδή τι σχεδιάγραμμα ακολούθησε ο ίδιος ο συνθέτης ουσιαστικά.
2: Ακριβώς.
1: Ποιο ήταν, όπως είναι η πολυκατοικία, το σχέδιό του. Το χαρτί που ανοίγει και χτίζουμε.
2: Μπράβο.
1: Πριν όμως κάτι φτιάχνουμε.
2: Μπράβο. Οι κολόνες λοιπόν είναι οι αρμονίες. Ταυτόχρονα πρέπει ο αρχιμουσικός λοιπόν να τα καταλάβει αυτά. Δηλαδή πώς παίρνει ο μηχανικός στο έργο του αρχιτέκτονα και ο αρχιτέκτονας σχεδιάζει, κάνει δείχνει ράνι αυτό εκείνο το έργο και το παίρνει ο μηχανικός και λέει εδώ θέλω τόσο βίδα, εδώ θέλω τόσο τσιμέντο, εδώ θέλω εκείνο να κάνω. Έτσι πρέπει ο αρχιμουσικός από πριν να το κάνει το έργο δικό του. Είτε διευθύνει μια όπερα, είτε μια συναυλία, είτε ένα κονσέρτο, οτιδήποτε διευθύνει. Mm-hmm. Πρέπει το έργο να γίνει δικό του, δηλαδή το μάθει πάρα πολύ καλά σαν το έχει γράψει εκείνος. Άρα ο αρχιμουσικός πρέπει να είναι συνθέτης εκ των ουκάνευ. Αν ο αρχιμουσικός δεν ξέρει, δεν έχει βάθος και γνώσεις γύρω από αυτά τα πράγματα και ξέρει μόνο κινησιολογία, δεν γίνεται. Υπάρχουν πολλοί αρχιμουσικοί οι οποίοι μόνο κινησιολογία. δεν έχουν το βάθος δηλαδή της μουσικής όσο θα έπρεπε.
1: Άλλωστε εκεί κρίνεται και η διαφοροποίηση των μαέστρων.
2: Βέβαια, τώρα πάμε λοιπόν ας πούμε τώρα. Όταν λοιπόν το μάθει το έργο αρχιμουσικός καλά, πάει στην ορχήστρα και στο κεφάλι του μέσα έχει σχεδιάσει πώς θα κάνει τις πρόβες. Θα πει, τη μία μέρα κάνω έγχορδα, την άλλη μέρα θα μοιράσω τα έγχορδα βιολιά πρώτα, βιολιά δεύτερα, βιολέ, τσέλα, μπάσα, να μάθουν το έργο. Μετά πάμε στα πνευστά, μετά πάμε στα ακουστά, μετά. Αλλά ομάδα έρχονται και δένουνε. Φανταστείτε πώς κάνει λάσπη, γαρμπίρι. Έτσι ακριβώς αρχίζει και πλάθει ο αρχιμουσικός όλα αυτά τα πράγματα. Πλάθει, φτιάχνει μέχρι την τελευταία μέρα που θα έρθει να κάνει τη γενική δοκιμή για να είναι όλοι έτοιμοι. Τι ακριβώς έχουν να παίξουν το βράδυ στην παράσταση. Το λέω γιατί η γενική δοκιμή είναι το πρωί και το βράδυ είναι παράσταση. Μετά στην παράσταση είναι εκείνος που του κοιτάνε όλοι στα μάτια για να δώσει. Καταρχήν πρώτον το ρυθμό, το πιο βασικό. Αλλά πριν ξεκινήσει να δίνει το ρυθμό, δίνει την έκφραση. Ανάλογα πώς θα είναι το κομμάτι. Το κομμάτι τι έχει, είναι άγριο, είναι μαλακό, είναι γλυκό, είναι τρυφερό, είναι εκφραστικό, είναι περιγραφικό, είναι το οτιδήποτε. Με το που ξεκινάει πρέπει να έχουν δει τους μουσικούς, πρέπει να είναι κατευθείαν όλοι να έχουν καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο θέλει ο μαέστρος. Είναι χαρούμενο, είναι διασκεδαστικό, είναι ό,τι είναι. Και μετά θα έχετε παρατηρήσει όλοι, μιλάω για τους ακροατές μας, ότι ο αρχιμουσικός απευθύνεται στον κάθε μουσικό. Mm-hmm. Ο κάθε μουσικός έχει ένα μικρό σόλο, η κάθε ομάδα, είτε τα βιολιά, είτε οι βιόλες, έχουν ένα σόλο, έχουν ένα σημείο που είναι πρώτη.
1: Έτσι,
2: έτσι, είναι η πρώτη μελωδία δηλαδή. Εκεί επεμβαίνει ο αρχιμουσικός και αρχίζει και κινείται μαζί τους. Και υπάρχει το interactive, αυτό το πράγμα,
1: η διάδραση
2: των μουσικών μαζί με το μαέστρο που εκείνος παίρνει και εκείνοι παίρνουν και όλοι μαζί δημιουργούν αυτό που πρέπει να δημιουργήσουν. Είτε έχει ένα σόλο τσέλο, γυρίζω από εδώ γιατί από εδώ τα τσέλο. Είτε έχει ένα σόλο τσέλο, είτε έχει ένα σόλο κόρνο, είτε έχει ένα σόλο φλάουτο, είτε έχει ένα σόλο όμποε. Και όλοι μαζί η ορχήστρα ανεβαίνει και δείχνει. Προσέξτε τώρα να δείτε. Όταν ο αρχιμουσικός λοιπόν, όπως είναι όρθιος, γυρίζει προς τα πρώτα βιολιά, επειδή ο κόσμος μοιραία τον παρακολουθεί τον αρχιμουσικό, κακά τα ψέματα, τσακ, γυρίζει στα βιολιά και εκείνοι καταλαβαίνουν, βλέπουν εκεί τη διείσδυση ότι γύρισε στα πρώτα βιολιά, άρα δίνει έμφαση και μοιραία το αυτή του
1: πάει. Αυτή κατευθύνεται.
2: Γυρίζει στη μέση, ανεβαίνει πάνω, είναι η χοροδία. Διευθύνει τη χοροδία. Δίνει δηλαδή, θέλω να πω, άλλος από κάτω, την εισπράττει αυτή τη διάδραση. Και όλοι μαζί στο τέλος βγάζουν αυτό το αποτέλεσμα, mm-hmm. το οποίο θεωρώ ότι πάντα θα είναι ένα υπέροχο αποτέλεσμα,
1: ναι.
2: το οποίο θα έχει δημιουργηθεί, δηλαδή δουλεύει, μέχρι να μπορέσει να τελειώσει το τέλος της παράστασης αυτού του πράγματος. Και γιατί λέμε ότι αυτό δεν ηχογραφείται, γιατί ο απόϊχος αυτού του πράγματος, όλο ό,τι η ηχοληψία και να κάνει, δεν είναι το ίδιο σαν να είναι το ζωντανό μέσα mm-hmm. στην παράσταση. Και αυτό που εισπράττεις, που ακούς και το μουσικός που λέει, ξεκινάει και αρχίζει και παίζει, ότι όλο αυτό είναι η μουσική, είναι μέσα στη μουσική όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm.
1: Με τι ορχήστρα είναι ευτυχισμένος ένας αρχιμουσικός? Δηλαδή, τι ποιότητα και τι προδιαγραφές πρέπει να έχει μια ορχήστρα για να δημιουργήσει στον αρχιμουσικό ασφάλεια και έμπνευση και καλή διάθεση? Φαντάζομαι είναι ωραίο πράγμα να παίζεις με μια καλή ορχήστρα. Αλλά τι σημαίνει για έναν αρχιμουσικό καλή ορχήστρα?
2: Καλή ορχήστρα καταρχήν σημαίνει καλή συνεργασία. Εκ των Λουκάνεφ ξεκινάμε ότι στην κάθε χώρα, στο κάθε σημείο, κάνουμε ακροάσεις, διαλέγουμε μουσικούς καλούς, είπαμε και προηγουμένως, διαλέγουμε τους καλύτερους. Εννοείται ότι θα έχουμε πάρει ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε δηλαδή να περιμένουμε μια Πόρσε τη στιγμή που η πόλη διαθέτει ένα Nissan. Άρα θα κάνουμε δουλειά με τον Nissan. Και θα πρέπει να δουλέψει ο αρχιμουσικός έτσι με τους μουσικούς, ούτως ώστε να μπορεί να έχει το αποτέλεσμα, να ξέρει τη δυνατότητά τους για να μπορεί να βγάλει το αποτέλεσμα που πρέπει. Στοιχειωδώς ο κάθε μουσικός, δεν υπάρχει περίπτωση, έχει τα στοιχειώδη πράγματα για να είναι πρώτο όργανο ή πρώτο βιολί ή φλάουτο ή όμπο ή κόρνο σε μια ορχήστρα. Δεν είναι δηλαδή κάποιον ο οποίος δεν τον παίρνει στην ορχήστρα, δεν έχει δηλαδή.
1: Ναι, αλλά βρίσκεται κάποια στιγμή και οι ορχήστρες έτοιμες. Δεν μπορείτε να επιλέξετε, είναι αυτό.
2: Αυτό όταν έχω ορχήστρα έτοιμη, κινούμε με την ορχήστρα την έτοιμη. Ό,τι έρχεσαι, παίζεις.
1: Ναι, ναι.
2: Προσπαθείς να τους δώσεις την καλή σου διάθεση και παίρνεις από τους μουσικούς την καλή διάθεση. Αν τώρα ο άλλος μπορεί να παίξει τόσο, αυτό θα εισπράξεις. και πρέπει να μπορείς να το αξιοποιήσεις αυτό που θες πράξεις. Mm-hmm. Πώς θα το αξιοποιήσεις, πρέπει να του δίνεις την ευχέρεια να τον θεωρείς σπουδαίο, να νιώθει και αυτό σπουδαίος για αυτό που κάνει, γιατί είναι σπουδαίο. Άσχετα πόσο ψηλά ή χαμηλά στο ελληνικό είναι, αλλά είναι σπουδαίος ένας να βάλει δηλαδή το όμποε και να παίξει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να παίξει. Δεν είναι τυχαίο, έχει δουλέψει, mm-hmm. έχει κάνει, έχει δείξει. Mm-hmm. Όσο λίγος είναι ή μεγάλος, δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Τώρα, όταν πας και διευθύνεις μια άλλη ορχήστρα, ακόμη καλύτερη, είναι καλύτερα. Όπως και ο μουσικός θέλει ένα καλύτερο αρχιμουσικό. Δεν θέλει ο αρχιμουσικός και ο μουσικός ένα στάνταρ αρχιμουσικό. Σου λέει, γιατί να μην έχω ένα καλύτερο, γιατί να μην έχω ακόμη ένα καλύτερο. Εντάξει, στις ορχήστρες όμως δεν έχεις περιθώρια
1: να
2: πεις. Αρχιμουσικούς αλλάζουν, παίζουν με διάφορους. Δεν μπορείς εσύ να πεις, εγώ δεν μου κάνει εμένα αυτό κλαρίνο. Τώρα θέλω ένα καλύτερο κλαρίνο να μου έρθει. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μιλήσαμε για την ευτυχία τη δική σας, αλλά ήθελα να μου πείτε και αντίστροφα το ερώτημα. Με τι αρχιμουσικό αισθάνεται ευτυχισμένη μια ορχήστρα, τι προσόντα περιμένει να δει από αυτόν τον άνθρωπο που διευθύνει, τι εκτιμούν οι μουσικοί?
2: Εκτιμούν καταρχήν τη γνώση, γιατί υπάρχουν αρχιμουσικοί που δεν έχουν τη γνώση που χρειάζεται. Τη στοιχειώδη γνώση του αρχιμουσικού, αυτό εννοώ. Εκτιμούν τη γνώση, δηλαδή θα βλέπουν ένα αρχιμουσικό που ξέρει το όργανό τους, θα του πούνε κάτι που ξέρει να μιλήσει για τη γλώσσα τους με το τρασπορτό, με τις αναπνοές, με το που θα είναι μαρκάτο, που είναι εδώ, είναι στα κάτω, εδώ κάνεις έτσι. Ναι, αυτή η νότα δεν είναι καλή, είναι, μπορεί να επέμβει και να τους εξηγήσει και να τους πει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, που να τους βάλει σωστά, ας πούμε, μέσα, που να τους δώσει μια ωραία ατμόσφαιρα, να τους δώσει μια σιγουριά ότι είναι σταθερός, ότι ξέρει το έργο, ξέρει τα τέμπη. Δεν είναι τη μία έτσι και την άλλη αλλιώς, με όλα αυτά τα πράγματα. Και όσο πιο σταθερός και όσο πιο φήμη έχει, γιατί είναι και η φήμη που μετράει, όσο πιο φήμη έχει ο αρχιμουσικός, τόσο πιο καλά και ευτυχισμένοι νιώθουν οι μουσικοί.
1: Πάντως η φήμη, ιδίως στα δικά μας, να το πω έτσι, τα επαγγελματικά, γιατί κατά κάποιο τρόπο επαγγελματικά με τη μουσική, έστω και από άλλο τομέα, εγώ είμαι, αλλά ήθελα να σας πω το εξής. Η φήμη ποτέ δεν έχει μεγάλη διάρκεια αν είναι fake φήμη. Έτσι δεν είναι? Η φήμη κερδίζεται, χτίζεται.
2: Βέβαια.
1: Έτσι.
2: Ναι, εννοείται αυτό. Δηλαδή η εκτίμηση, όλο αυτό αποκτιέται με τα χρόνια, με την εμπειρία και με την αξία ενός αρχιμουσικού. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας τεράστιος αρχιμουσικός που είχε πάντα, που είχε η Ελλάδα, ήταν ο Δημήτρης ο Μητρόπουλος.
1: Τον γνωρίσατε?
2: Όχι.
1: Όχι, έλεγα μήπως έχετε παραστάσεις έτσι λιγάκι από...
2: Τίποτα, δυστυχώς. Δυστυχώς. Αυτή η χώρα λοιπόν τον απέτρεψε και έφυγε στο εξωτερικό. Είναι ένα παράδειγμα που να πω, δηλαδή δεν τον δεχόντουσαν οι μουσικοί, τον θέλανε όταν ήταν στη χώρα. Ήταν ένας σπουδαίος πιανίστας και σπουδαίος τυμπανίστας κιόλας. Όταν πήγαινε λοιπόν, ας πούμε, στην τότε κρατική ορχήστρα, δεν τον αφήνανε να παρακολουθήσει ούτε πρόβα, τίποτα. Έγιναν λοιπόν τα πράγματα, έτσι και έφυγε στο εξωτερικό, πήγε στην Αμερική. Πήγε, πριν πάει, εκεί ξεκίνησε κιόλας, χρειάστηκε, ήταν μια μεγάλη πιανίστρια, η οποία σε μια μεγάλη ορχήστρα της Γερμανίας θα έπαιζε το δεύτερο κονσέρτο Προκόφιεφ για πιάνο και ορχήστρα, θα το διεύθυνε και θα το διεύθυνε από το πιάνο, αυτή συγκεκριμένη. Κάτι έγινε, δεν έγινε η παράσταση. Του λέει, είχε ένα μάνατζερ, του λέει: υπάρχει αυτό το πράγμα του Μητρόπουλου, μπορείς να το κάνεις. Δύο-τρεις μέρες πριν, φανταστείτε. Βέβαια, λέει. Πήγε, το έκανε με τεράστια επιτυχία και έγινε ο χαμός. Από εκεί πέρα ξεκίνησε τεράστια καριέρα του στην Αμερική. Πήγε στη Μινεάπολη, όπου έμεινε πάρα πολλά χρόνια και έφτασε να διευθύνει μετά την Συμφωνική της Νέας Υόρκης, έφτασε στο πόντιουμ της Νέας Υόρκης τρία χρόνια. Μετά στην σκάλα του Μιλάνου, που εκεί πέθανε κιόλας. Λοιπόν, ο Μητρόπουλος ήταν ο μαγικότερος μουσικός, δηλαδή τον εκτιμάνε παντού. Εγώ είχα πάει στη Βιέννη μια φορά, θυμάμαι σαν τώρα, σε ένα μαγαζί, σε ένα σκοπολείο. Και μόλις είπα Έλληνας αρχιμουσικός, και λέγα, είπαν Μητρόπουλος, είσαι απόγονος του Μητρόπουλου, και λες και ήμουνα κάποια μεγάλη προσωπικότητα. Τότε ήμουνα και μικρός κιόλας. Πόσο σεβασμό δείχνανε στο εξωτερικό εδώ, αν πας να πεις Δημήτρης Μητρόπουλος. Εκτός ορισμένων δεν θα τον ξέρουν.
1: Πάντως γύρισε πίσω τη φορά που γύρισε.
2: Να πω όμως αυτό που θέλω. Να πω αυτό που θέλω. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο Μητρόπουλος διεύθυνε Του λέει μια στιγμή το κλαρίνο, κάτι κάπου σε κάποια ορχήστρα, εδώ μαέστρο τι νότα είναι, ντο δίεση, ντο φυσικό κτλ. Απ' έξω δίφθηνε, πρόβα, απ' έξω. Και λέει, πείτε μου σας παρακαλώ την έκδοση που έχετε. Λέει τάδε και του λέει στο τάδε σημείο είναι ντο φυσικό. Δηλαδή για να καταλάβουμε το μεγαλείο αυτού του μουσικού εγκέφαλου. Ναι, γύρισε εδώ πέρα με μεγάλες δόξες και με τεράστιες δόξες και δυστυχώς του έκανε βροχή το Ηρώδιο.
3: Ναι, ναι, ήταν.
2: Και δεν μπόρεσε να. Με την Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, έτσι. Ναι. Τεράστια πράγματα.
1: Μια και αναφέραμε τον Μητρόπουλο από τα λίγα βίντεο που υπάρχουν. Υπήρχε ένας τεράστιος σωματικός κόπος την ώρα που δίφθηνε. Δηλαδή όλο το σώμα βρισκόταν σε μια απίστευτη εγρήγορση.
2: Ενέργεια.
1: Είναι τρομερό.
2: Όντως.
1: Δηλαδή ήθελα να ρωτήσω έτσι λιγάκι από αυτή τη σκοπιά. Είναι κοπιώδες το επάγγελμά σας?
2: Πολύ.
1: Ξοδεύεις.
2: Δηλαδή ξοδεύεις πολύ ενέργεια, ναι. Είναι τρελό πράγμα αυτό. Και έτσι και το ζεις κιόλας και είσαι και μανιώδης με τις κινήσεις, όπως ήταν και ο Μητρόπουλος, ας πούμε, και υπερβάλλον, δηλαδή πολλές φορές, αλλά ήταν αυτό που πρέπει. Είναι.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει, είναι πολύ μεγάλη κούραση.
1: Ναι.
2: Και μετά από μια παράσταση, εγώ δηλαδή, μετά από μια παράσταση δυνατή, δύσκολη κτλ., τουλάχιστον 5 μέρες θέλω τίποτα. Γιατί μετά ακριβώς είναι που βγαίνουν όλα.
1: Βγαίνει ο κόπος, ε.
2: Όλα.
1: Καλά, είναι και η έννοια πάντοτε. Είναι και η έννοια, είναι πολλά.
2: Είναι πολύ μεγάλη πίεση και η κούραση.
1: Ναι.
2: Μετά θέλει δηλαδή αρκετό χρόνο να ξεκουραστείς για να νιώσεις ξανά πάλι,
1: ναι,
2: στη φυσιολογική σου κατάσταση.
1: Ήθελα να ρωτήσω και κάτι για το απ' έξω. Μια και αναφέραμε τον Μητρόπουλο με την εκπληκτική του μνήμη. Η μνήμη είναι εργαλείο για έναν αρχιμουσικό?
2: Είναι ένα πρόβλημα. Πείτε μου ολοκλήρωση.
1: Αν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα το προτιμούσατε να το είχατε ως ένα προσόν, που σας έχω δει να διευθύνετε επανειλημμένως έτσι απ' έξω, αλλά γενικά αισθάνεται ο μουσικός, ο αρχιμουσικός, το να ξεφυλίζει ένα τεράστιο βιβλίο όπως έχουμε δει μπροστά μας. Αυτό επιβαρύνει το έργο καλύτερα απ' έξω?
2: Να σας πω, εάν είσαι ας πούμε με τη δυναμική του Μητρόπουλου που ήξερε και την παραμικρή νότα του έργου, δηλαδή τι ακριβώς παίζει το βιολί, το κλαρίνο, το φλάουτο, όλη την παρτιτούρα την ήξερε, να πας στην μικρή απ' έξω, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα προσόν. Δηλαδή αυτό λέγεται φωτογραφική μνήμη. Και
1: νομίζω είναι και για τους σολίστες το ίδιο.
2: Ναι, και για τους σολίστες και για πολλούς. Είναι ένα πρίκισμα, που, ένα ταλέντο που χαρίζει, ένα χάρισμα που κάνει ο Θεός, που δίνει ο Θεός σε κάποιους ανθρώπους, όπως είναι και το απόλυτο αυτή, για να πούμε κάποια άλλα μουσικά πράγματα. Αλλά ο κάθε ένας μουσικός έχει τα δικά του συγκεπλήν. Δεν σημαίνει ότι η παρτιτούρα, υπάρχει πρόβλημα με την παρτιτούρα ή με το απ' έξω. Εντάξει, έχεις μία άνεση, έχεις μία διαφορετικότητα. Μπορείς και κινείσαι πιο καλά με τους μουσικούς ή εκφράζεσαι πιο καλά ενδεχομένως με τους μουσικούς. Αλλά και πάλι, ο καθένας έχει βρει τη φόρμα του.
1: Εσείς στην ορχήστρα υπήρξατε πριν γίνετε μαέστρος, έτσι δεν είναι?
2: Αυτή την ορχήστρα όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Υπήρξατε ως
2: μουσικός.
1: Μουσικός.
2: Ναι, βέβαια, σε πολλές ορχήστρες. Και στούντιο και ορχήστρες και τα πάντα γενικά.
1: Αυτό που θα σας ρωτήσω περισσότερο έχει να κάνει με το να αφήσουμε έτσι μια γνώση, ένα μήνυμα για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική, αλλά. Ποια ήταν η δικιά σας πληροφόρηση ότι κάνετε για μαέστρος? Ήταν μια επιθυμία? Ήταν μια δυνατότητα που σας την υπέδειξε ένας άνθρωπος? Ήταν ένας πόθος να βρεθείτε εκεί που βλέπατε εσείς ως μουσικός κάποιος να διευθύνει? Ποιο ήταν το βασικό?
2: Ωραία.
1: Ή μια μίμηση κάποιου ανθρώπου που εκτιμούσατε?
2: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ πριν, πριν γίνω αρχιμουσικός, τελείωσα όλα τα μαθήματα των ορτέρων θεωρητικών. Και ήμουνα συνθέτης. Είχα τελειώσει δηλαδή τη σύνθεση. Έκανα ενορχήστρωση μετά. Μετά κατάλαβα τι είναι όλα αυτά τα πράγματα και δεν μου φτάναν όλα αυτά. Ήθελα κάτι άλλο ακόμη.
1: Α.
2: Και έτσι ήταν η δίψα αυτή που ήθελα, η διεύθυνση ορχήστρας. Ξεκίνησα με το να θέλω να διευθύνω μόνο τα δικά μου πράγματα, ενορχιστρώσεις, έργα κτλ. Γιατί όσες φορές μου τα είχαν διευθύνει άλλοι, δεν ήταν το αποτέλεσμα εκείνο το οποίο ήθελα. Και μετά δοθήκανε ευκαιρίες με μικρά σύνολα στην αρχή, με λίγο μεγαλύτερα άλλα και μετά να μπορέσω να διευθύνω μια ορχήστρα και να εξελιχθώ πάνω σε αυτό το.
1: Πάντως είναι μια δεξιότητα, είναι μια τεχνική. Διδάσκεται το να γίνει μαέστρος κάποιος, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, υπάρχουν σχολές και εγώ είμαι καθηγητής διεύθυνσης ορχήστρας.
1: Σωστά. Η πρώτη σας σπουδή ήταν εδώ, στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Δεν έφτασε όμως. Θελήσατε και το κάτι περισσότερο.
2: Ήθελα και το κάτι περισσότερο. Ήθελα τις γνώσεις. Έκανα και πολλά master classes με καθηγητές από το εξωτερικό, ο καθένας το είδος του. Δηλαδή, με έναν καθηγητή που είχε ειδικότητα στην όπερα, με έναν Ιταλό καθηγητή ο οποίος είχε ειδικότητα σε διάφορα πράγματα που έχουν οι Ιταλοί, με έναν Αμερικάνο, με έναν Γάλλο. Έκανα διάφορα πράγματα και που ήθελα να έχω για να μπορέσω να διευθύνω όλα τα έργα και σε όλα τα. Δηλαδή, ο κάθε καθηγητής σου δίνει κάτι. Δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα ότι είναι πανάκι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ να σου πω, εδώ θα το διευθύνεις έτσι, δεν έχει να κάνει. Εγώ πρέπει να σου πω πώς ακριβώς θα το νιώσεις, να σε βοηθήσω, να το νιώσεις και να το κάνεις δικό σου. Είναι όπως, δηλαδή κάποιος, για να το πω πολύ λαϊκίστικα και απλά, όταν βλέπεις έναν τραγουδιστή και μιμείται τον άλλον και ακούς, ας πούμε, αυτόν και είναι ίδιος με αυτόν, αν λες, τι γίνεται. Αλλά όταν βλέπεις ένα τραγούδι, μια άρια, ένα οτιδήποτε και το κάνει με ένα δικό του τρόπο, αυτό έχει ουσία. Έτσι είναι και ο μαέστρος. Παίρνεις τις γνώσεις, παίρνεις τις τεχνικές, δηλαδή βλέπεις και λες αυτός έχει φοβερή τεχνική. Τι σημαίνει αυτό το φοβερή τεχνική, να κάνω μια εδώ, μια μικρή.
3: Βεβαίως.
2: Σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί να έχει το ρυθμό πάνω του και την έκφραση πάνω του και να μπορεί να κάνει δύσκολα πράγματα είτε εύκολα και να μην χάνει, να μην αποπροσανατολίζεται, να μπορεί να είναι focus εκεί πέρα που πρέπει και focus στο έργο. Αυτό σημαίνει να έχει μια καλή τεχνική. Καλή τεχνική διεύθυνσης είναι να έχει, καταρχήν, να μην φεύγει καθόλου από τον προορισμό του. Από την αρχή, από το τέμπο που ξεκινάει μέχρι το τέμπο που θα τελειώσει. Πώς θα το παραλάβει, πώς θα το παραδώσει. Και στη μέση τι ακριβώς θα κάνει. Πώς θα κάνει τα ανοίγματα. Πώς θα τα φέρει να είναι τόσο φυσιολογικά. Πώς θα κάνει γκρεσέντα. Πώς θα κάνει γκρεσέντα. Πώς θα κάνει τα πιανίσιμα. Πώς θα τα φέρει όλα να τα καταλάβουν. Η μουσική να είναι πολύ ωραία. Να είναι πολύ απλά δομημένα και να είναι πολύ ωραία στη ροή τους. Εντάξει, αυτά είναι κομμάτια της τεχνικής, ας πούμε.
1: Στα χέρια σας έχετε ανθρώπους υποψήφιους μαέστρους, έτσι δεν είναι?
2: Έχω, ναι.
1: Είναι πολλοί, έρχονται άνθρωποι?
2: Εγώ δεν έχω πάρα πολλούς.
1: Καταρχήν, παίρνετε ανθρώπους με τι προϋποθέσεις? Πρέπει να έχουν τελειώσει κάτι. Το λέω για να βοηθήσουμε λίγα και αυτούς που ακούνε.
2: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται, εκείνο, ο δρόμος αυτός, πώς περπατιέται?
2: Εκείνο που λέει λοιπόν το Υπουργείο. Υπάρχουν πολλοί που θέλουν να γίνουν, που έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, την αγάπη και την επιθυμία να γίνουν μαέστροι, γιατί θέλουν να μπουν σε μια ορχήστρα και να δημιουργήσουν. Δεν λέω να είναι από πάνω και να είναι αφεντικά, δεν είναι έτσι. Ο αρχιμουσικός πρέπει με τους μουσικούς μαζί να δημιουργεί. Είναι ένα πακέτο. Είναι μαζί. Όλοι μαζί πρέπει να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα. Οραματίζεται ο συνθέτης, το παίρνει ο μαέστρος, το φτιάχνει λίγο στο μυαλό του και όλο μαζί πρέπει να βγει επάνω. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τις σχέσεις και να βάλει και ο μαέστρος μερικά πράγματα να μπορέσει. Λοιπόν, τι χρειάζεται τώρα, τι λέει το Υπουργείο? Το Υπουργείο λέει ότι πρέπει να έχει τα αναγκαία θεωρητικά, δηλαδή να έχει τελειώσει τουλάχιστον μέχρι αντίστοιξη και να είναι είτε πιανίστας, είτε δηλαδή διπλωματούχος, πτυχιούχος, είτε όργανο της συμφωνικής ορχήστρας. Και να έχει και προϋπηρεσία στην ορχήστρα είναι πολύ σημαντικό. Εκεί βλέπει δηλαδή μέσα, γιατί καταλαβαίνει. Αυτό φαίνεται ότι έχει ζήσει την ορχήστρα και ξέρει και πώς γίνεται η ζύμωση μεταξύ των μουσικών.
1: Εσείς βλέπετε ανθρώπους που λέτε αυτός είναι φτιαγμένος για μαέστρος?
2: Ναι, έχω δει κάποιους, κάποια παιδιά νέα, κάποια. Ένας μαθητής μου ήταν πάρα πολύ καλός, έφυγε στο εξωτερικό, πήγε στην Αμερική να σπουδάσει. Εδώ έχω 2-3 μαθητές που ο καθένας έχει το δικό του ταλέντο, τη δική του τάση, τη δική του αισθητική. Όλα αυτά είναι προσόντα που θα δείξει, γιατί εντάξει, εγώ δεν είμαι και κανένας καθηγητής που έχω 10 χρόνια. Πρόπερση ξεκίνησε αυτό η διδασκαλία και η άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Εντάξει, δεν είναι και πολλά χρόνια που είναι η Διεύθυνση Ορχήστρας κιόλας.
1: Είναι ανδρικό επάγγελμα?
2: Τώρα σιγά όχι βέβαια.
1: Όχι,
2: αλλά μόνο σιγά.
1: Πάντως, λίγο σπάνιο. Να δει κανείς μαέστρο.
2: Γιατί κομπλάρουνε. Όχι γιατί δεν ξέρουνε, δεν θέλουν. Δηλαδή, εγώ είδα μια κοπελίτσα τις προάλλες εκεί πέρα σε ένα οδείο που διεύθυνε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν μαέστρος μιας χοροδίας.
1: Χοροδία έχει πολύ και πολύ καλές κυρίες.
2: Αυτή διευθύνει και ορχήστρες, αλλά την έχω δει δηλαδή που διευθύνει και την Ορχήστρα Θεσσαλονίκης κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν πλέον πολλά κορίτσια που διευθύνουν και καλά και δεν αποτελεί αντρικό προνόμιο.
1: Όχι.
2: Καμία σχέση. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή πιο παλιά ναι, ήταν έτσι. Ήταν αλλιώς οι προϋποθέσεις.
1: Ήταν και οι κοινωνικές έτσι.
2: Δηλαδή πριν τον προηγούμενο αιώνα και πιο πριν έμπαινε ο μαέστρος Μίζα και ήταν δικτάτορας. Δεν υπάρχει τώρα αυτή η λογική. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να λειτουργήσει. Θέλει συνεργασία.
1: Θέλει συνεργασία. Πέστε μου και ένα αποθυμένο σας. Τι ακόμα δεν έχετε διευθύνει που το περιμένετε πώς και πώς?
2: Να, τίποτα.
1: Όλα.
2: Αυτά που ήθελα να κάνω τα έχω κάνει τώρα.
1: Μεγάλη δουλειά. Μεγάλη δουλειά, αλλά πολλά. Με ένα μειονέκτημα δεν δίνει κανείς στόχο για τα επόμενα.
2: Όχι, έχω κάνει πολλά πράγματα. Για μένα αποτελεί μεγάλο κίνητρο αυτό και μεγάλη αγάπη. Αυτό που κάνουμε τώρα με την Εκκλησία, δηλαδή, είναι, επειδή είναι το πρώτο που γίνεται και δεν υπάρχει κάτι, μπάγκι κτλ., με προβληματίζει συνεχώς και καθημερινώς. Τη ρεπερτόριο, τη μουσική, πώς, εκείνο, πώς θα δουλέψει, τι θα γίνει. Αυτό είναι κάτι πολύ. Μακάρι. Το περιμένω με πολύ μεγάλη αγάπη και με πολύ μεγάλη έτσι, αγωνία, πώς αυτό το πράγμα, σαν καινούριο παιδί που ξεκινάει και θα βγει.
1: Ωραία, νέα ξεκινήματα. Είναι ωραίο. Ευτυχία για μια ζωή.
2: Κοιτάξτε να δείτε, έχω διευθύνει δικά μου έργα στο Ηρώδιο. Μεγαλύτερος χώρος δεν υπάρχει εδώ. Έχω διευθύνει στο Μέγαρο. Έχω διευθύνει με όλες τις ορχήστρες, παντού. Έχω δισκογραφία. Δεν είναι κάτι που μου λείπει αυτή τη στιγμή να πω ότι, ξέρεις, θα ήθελα πάρα πολύ να διευθύνω, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, αυτόν τον συνθέτη. Μια χαρά είμαι. Δηλαδή, άμα θες να κάνεις δουλειά, εκείνο που έχω καταλήξει εγώ, είναι κάνεις δουλειά οπουδήποτε. Ό,τι διευθύνεις, μπορείς να κάνεις, να βγάλεις ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό.
1: Για να δούμε. Το μέλλον τότε μας περιμένει και το περιμένουμε.
2: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω εάν μάθατε κάτι περισσότερο για έναν ρόλο που πάντοτε ήταν ο μεγάλος άγνωστος. Κυρίως για έναν άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει συχνά σε συναυλίες ή παρακολουθεί. Δεν σας κρύβω ότι περισσότερο στο μυαλό μου είχα τους νέους ανθρώπους. Είναι, ας το πούμε έτσι, η διαστροφή του επαγγέλματος τόσα χρόνια μέσα στην τάξη. Η κρυφή μου επιθυμία ήταν, τώρα έτσι όπως τα λέμε, να βρισκόντουσαν νέα παιδιά που θα τους μεγάλωνε λίγο η όρεξη για έναν τέτοιο δρόμο, συναρπαστικό δρόμο.
2: Και σας ακούγαμε και απορίες ωραίες.
1: Μακάρι και
2: βγάζουν ίσως τα παιδιά πολύ ωραίες
1: και
2: απορίες.
1: Νομίζω ότι εάν αξιοθούμε και έρθουν έτσι τα πράγματα και στήσουμε πρόβες με ακροατήριο και μαγνητοσκοπήσουμε πράγματα, νομίζω θα είναι συναρπαστικό.
2: Βέβαια, σας το λέω από την εμπειρία μου. Από τα εκπαιδευτικά που έχω κάνει με την ορχήστρα του Δήμου, πιο παλιά που ήμασταν χωρίς τώρα αυτό το πράγμα που έχουμε, κάναμε τακτικά. Κάθε μήνα κάναμε 2 με 3 συνεχόμενα. Ερχόντουσαν τα παιδιά όλα και υπήρχε ένας μεγάλος διάλογος. Τους λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι είναι κομική μουσική και τους πήραμε ένα κομμάτι. Τους λέγαμε τι είναι, δηλαδή και μαθαίνανε και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Όπως βλέπετε, μας περιμένουν πολλά. Αν υπάρχει μεράκι και υπάρχει και διάθεση για καινούργια και ωραία πράγματα. Και μακάρι όταν γίνουνε να μπορέσουμε και μέσα από το κανάλι αυτό να σας κάνουμε κοινωνούς αυτών των πραγμάτων.
2: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Χαίρετε, καλή αντάμωση με την πρώτη ευκαιρία.

0: Υπόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκληκτο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χωρικός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νέοι και άοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημί, Άγιε Επίσκεψε Κύριε της ασθενείας ημών, ένα και το ονοματό Σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά Σου, ελθέ τη βασιλεία Σου, γεννηθείο το θέλημά Σου, στον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου, ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου, ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκυρώματά Σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Καρδία μου και σάρξ μου γαλιάσαντε επί Θεό ζώντα. Και γάστρο θείον έβαινε αυτό υγείαν και τριγών ουσίαν εαυτή. Ουθείς ήταν ουσία αυτής. Τα θυσιαστήριά Σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούνται εν το οίκος Σου, εις τους αιώνας των αιώνων εσούς είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά Σου, αναβάσαι την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνου, στον τόπο νονέθετο, και γάρι ευλογίας δώσε νομοθετών, πορεύσον την δυνάμεως εις δύναμη, οφθήσε το Θεός των Θεών εσιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού Σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλές ο Βερχιλιάδας. Ξέλεξά μου παραρρυπτήστε το οίκο του Θεού μάλλον, εκείν με σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι ένεως και ανήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, θάνει και δόξα δώσει. Κύριος ο στερείς τα αγαθά της πορευωμένης είναι κακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γη σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκας τα συνομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσα την οργή σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν το θυμό σου αθυμών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ιδιατενείς την οργή σου από γενάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός εμφραθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσιν ημίν, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, του σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξανε τη γη ημών. Έλεος και νύχθια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και εκεί ημώ δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύση οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το όσου και πάκουσον μου ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημείς όσον το δούνος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησόν με, Κύριε, ότι προσέχει κράξου μόνη την ημέρα. Έφεραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω τυπικουσάς μου. Ουκέστη να μειώσει εν θεής κήρυκ, ουκέστη κατά έργα σου. Πάντοτε έθνιωσα επί εισάς, ήξη και προσκυνήσου συν ενώπιό σου Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος, οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Εφρανθεί την καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέσα Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι έλειο σου μέγα επ' εμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάβω το δοθάτου. Ο Θεός παράνο με επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεώνα ζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρμον και ελεήμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με έδωσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και δέντωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
2: Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και δέντωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ή των Αποστόλων πρωτόθρονοι και της Οικουμένης διδάσκαλοι, το Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνη τη Οικουμένη δωρήσαστε, και τες ψυχές ημών το Μέγα Έλεος. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου, και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας, και έγιες συνδείξεως Θεός. Ην παρήδησος έμπλασσα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε τεκούσε σε Θεοτόκον, πρεσβεύσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρι μόνον απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος για το όνομά σου το Άγιον και με διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστείς το λαιό σου αφημών. Δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Αγιό σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και ήγεσαι της ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, ηγεστείο το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού. Τους ασφαλείς και θεοφθόγους κήρυκα, στην κορυφή των Αποστόλων, Κύριε, προσελάβεις απόλαυσιν, τον αγαθό σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, δέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκων τα εγκάρδια. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν πάντη καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτης ενδεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Ασυχάσιμον αγίασον τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κηρύσσι ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλοι, σαν την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτης των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ιέπι του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον, δοποίη σας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλε σας, η λάστη τίμην της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γάρκε νομίσαμε, κι ούκες μεν άξια αρετό όματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέους σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων αντισώμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων κατοικία σίγαρι όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός ο μεγαλήν θυσφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν εδίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνω των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επιβασίν αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής. Ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου, καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών, δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσον εν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνα σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουσι, του ρουδιού η κατοικία εγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, Έθου σκότω και γένετο νίξεν αυτοί, διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνιο ριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στα μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτοί, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταρακτήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετο νίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες.

Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτια να αμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπηροι λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος.

αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τα σανομία σημείν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθένεια σημών ενε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, εύθετο η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μην σήμερα και αφέσει μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμαι τις οφείλετες ημών και εμείς ενέκησή μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόνου.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.

0: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η σημασία των πειρασμών. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Κανείς δεν μπορεί να προκόψει στην πνευματική ζωή εάν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς. Οι πειρασμοί είναι πολλοί, γιατί επιτρέπει ο Θεός να δοκιμάζεται το παιδί του και να φαίνεται η ποιότητα της πνευματικής του εργασίας. Γι' αυτό λένε και οι Άγιοι Πατέρες πολύ σοφά, έπαρον τους πειρασμούς και οδύσσος ο ζώμενος. Όταν πάρει ο Θεός τους πειρασμούς, κανείς δεν πρόκειται να σωθεί. Γιατί οι πειρασμοί, όπως λέμε, δίνουν νόημα και περιεχόμενο στην πνευματική μας ζωή. Αυτοί μας χειραγωγούν πραγματικά να κατανοήσουμε τι είναι να είσαι μαθητής του Χριστού. Ο Χριστός δεν είχε πειρασμούς. Τους γνωρίζουμε. Όσοι διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, όσοι διαβάζουμε την Αγία Γραφή, βλέπουμε ότι ο Χριστός πειράστηκε στο σαραντάριον όρος, εκεί έξω από την Ιεριχώ που βρίσκεται το μοναστήρι του. Του σαρανταρίου όρους, εκεί για 40 ημέρες και 40 νύχτες νηστευόμενος ο Χριστός, δέχτηκε τους πειρασμούς και βγήκε νικητής από αυτούς. Ο πειρασμός λοιπόν πείραξε και τον ίδιο τον Θεό μας, τον Χριστό μας. Γι' αυτό κάθε φορά που έρχεται ένας πειρασμός, αντί να παρηγορούμε, οφείλουμε εμείς να δοξολογούμε το Θεό που επιτρέπει στη ζωή μας κάποιον πειρασμό. Οι πειρασμοί είναι πολλές οι δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Και να χαιρόμαστε γι' αυτό. Αλλά μέσα από τις δοκιμασίες και τις περιπέτειες του βίου μας βγαίνει κάτι πολύ ωραίο. Ο Θεός μπορεί να βγάλει νερό μέσα από την πέτρα. Στην έρημο πολλές φορές ο Μωυσής για 40 χρόνια που περιπλανούνταν χτυπούσε και έβγαζε η πέτρα νερό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να μας φαίνεται στην πνευματική μας έτσι πορεία δυσβάσταχτος ο πειρασμός που αντιμετωπίζουμε. Για παράδειγμα, δεν έχουμε επιτυχία στην ολοκλήρωση της ζωής μας, δηλαδή να κάνουμε μια οικογένεια. Και φαίνεται αυτό σαν ένας μεγάλος βράχος, σαν ένα μεγάλο βουνό. Είναι μια δοκιμασία. Άλλος παντρεύεται και δεν έχει ένα παιδί. Είναι μια δοκιμασία αυτή. Ένας βράχος που φαίνεται, νομίζω ότι θα σε πλακώσει. Ή αποκτάς ένα παιδί και το παιδί είναι προβληματικό στην υγεία του. Είναι ένας βράχος, ανυπέρβλητος. Και εκεί φαίνεται η ποιότητα του χριστιανού. Δίνει το παιδί σου εξετάσεις. Δεν περνάει στις εξετάσεις. Ενώ κουράστηκε, το είδες, ταλαιπωρήθηκε. Τον επιτρέπει ο Θεός αυτόν τον πειρασμό, αυτή τη δοκιμασία, για να πετύχει κάτι καλύτερο από αυτό. Να κάνουμε μια ενδοσκόπηση βαθύτερη μέσα στη ζωή μας, στην ψυχή μας. Να την εξερευνήσουμε το βάθος. Πώς αντιμετωπίζουμε την ζωή? Επιπόλαια? Με αγώνα? Συνήθως οι περισσότεροι αισθανόμαστε ότι απέναντι στον Θεό μας, τον αισθανόμαστε σαν έναν μεγάλο έμπορο που πρέπει να μας πουλάει μόνο και να μας δίνει ωραία προϊόντα. Ή η προσευχή μας να είναι μόνο οικετευτική, δηλαδή Κύριε ελέησον, σαν να μας δώσει κάτι ο Θεός. Δεν έχουμε την υπομονή να φτάσουμε να βιώσουμε την προσευχή «Γεννηθήτω το θέλημά σου». Οι περισσότερες προσευχές που ακούω ως πνευματικός από τους προσερχόμενους στο μυστήριο της εξομολόγησης είναι διατυπωμένες αλλιώς από ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός προσευχόταν. Γιατί η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, είναι η προσευχή που έκανε ίδιος ο Χριστός μας στον κήπο της αγωνίας, στη Γεστημανή. Εμείς ακούω περισσότερες φορές να λέμε «Γεννηθήτω το θέλημά μου, Θεέ μου». Βλέπεις εκεί, έχεις μια ανημποριά, έχεις μια δυσκολία, ένα πειρασμό, μια δοκιμασία μεγάλη. Εμείς επιμένουμε εκεί. Δεν λέμε την ευχαριστιακή προσευχή. Δόξα σε ο Θεός, ευχαριστώ που είμαστε εδώ. Έχουμε περιπέτεια μέσα στο κράτος μας. Δεν ξέρουμε αύριο τι μας ξημερώνει. Ειλικρινά δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Φαίνεται πραγματικά δυσεπίλητο το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά εκεί, σε αυτή τη δοκιμασία, δεν βλέπω γόνατα παραλληλημένα, να δω δηλαδή γόνατα να γονατίζουν και να προσεύχονται. Είμαστε στην κοσμάρα μας, εκτός τόπου και χρόνου. Δεν θέλουμε να δώσουμε λίγο χρόνο να προσευχηθούμε για να διορθωθεί η κοινωνία μας. Δηλαδή αντιμετωπίζουμε τον πειρασμό και τη δοκιμασία που έχουμε στην κοινωνία μας, η οποία πέφτει πάνω στο κεφάλι μας, την αντιμετωπίζουμε μια αφέλεια, η οποία αφέλεια αυτή μας βλάπτει, διότι μας δοκιμάζει ο Κύριός μας. Ξέρετε, μας είπε ένας ασκητής, τι γίνεται, πώς θα πάει γέροντα η κοινωνία έτσι μπροστά, και λέει ο Θεός ένα κουμπάκι, λέει, τσακ, θα το γυρίσει και αμέσως αλλάζουν όλα τα πράγματα. Και εμείς δεν πιστεύουμε ότι μπορεί ο Θεός να τα αλλάξει αυτό, και πιστεύουμε ότι χανόμαστε, πνιγόμαστε. Ψυχολογικά δε θέματα, καλά είναι οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι κάνουν business τώρα, χρυσές δουλειές. Τρέχουν όλοι σαν τα κοπάδια. Οι δε γιατροί όλοι, παθολόγοι, καρδιολόγοι γράφουν ψυχοφάρμακα. Μουρλάθηκε όλος ο κόσμος, μουρλαθήκαμε όλοι μας. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προσευχητικά τα θέματά μας. Μας βρίσκει πραγματικά ανέτοιμος ο πειρασμός. Ενώ αν έχουμε προσευχή, πραγματικά φαίνεται εκεί η δυνατότητα να ξεπερνούμε οτιδήποτε. Οτιδήποτε παρουσιάζεται στη ζωή μας. Μην ξεχνάμε στην πνευματική μας αυτή χειραγώγηση που έχουμε ως πνευματικό χειραγωγό στα μαθήματά μας αυτά της συνάξεως των νέων. Με το θέμα της πνευματική χειραγωγία έχουμε γέροντα τον Αβά Ισαάκ τον Σύρο. Λέει, μην ξεχνάμε ότι το καλό συνοδεύεται πάντοτε από την θλίψη. Οποιοδήποτε πράγμα καλό στη ζωή μας έχει θλίψη. Θέλεις να πάρεις πτυχίο, πρέπει να διαβάσεις, να τρέχει ο υδρότας πάνω από το κεφάλι σου και να τον αισθάνεσαι ότι πέφτει κάτω ακριβώς στα πόδια σου, να φτάνει στις κάλτσες ο υδρότας. Θέλεις να πετύχεις να φτιάξεις ένα σπίτι, πρέπει να παραϊδρώσεις εκεί πέρα, να κάνεις τις οικονομίες σου, να βρεις τα φθηνά υλικά αλλά και τα καλά ταυτόχρονα. Θέλεις, ας πούμε, να πετύχεις τις γλώσσες σου, να πάρεις τα πτυχία, να πάρεις 1, 2, 3 πτυχία, πρέπει να υδρώσεις, να διαβάσεις. Όλα λοιπόν τα καλά κόπης κτώνται, λέγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Θέλει τον κόπο του. Η οκνηρία και η έλλειψη φροντίδας για την σωτηρία μας παραλύουν την ψυχή και δεν την αφήνουν να πλησιάσει τον Θεό και να υπομείνει σωστά τους πειρασμούς που παραχωρεί για το καλό μας. Είδατε άνθρωπο αργό? Πολλές φορές και εμείς εδώ πέρα θα έχουμε πολλούς αργούς μέσα. Έτσι είναι. Εάν είμαστε αργοί, ποτέ δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλό για την ψυχή μας. Γιατί ο αργός άνθρωπος κατεργάζεται μεγάλες κακίες. Γι' αυτό λέω πολλές φορές, να κάνετε παρέα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αγωνιστικό φρόνημα. Εργάζονται και πνευματικά και σωματικά. Και δεν τον βλέπεις τον άνθρωπο να είναι μαλθακός. Τον μαλθακό να τον φοβάσαι πάρα πολύ. Τον ξαπλωμένο στο κρεβάτι, τον ανειδίκευτο μονίμως με 10 πτυχία που είναι μονίμως ανειδίκευτος, να τον φοβάσαι. Χρειάζεται τσαγανό να μπορούμε να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι και παρόλη την ανεργία μπορούμε εμείς μέσα σε αυτό να δείξουμε τι είμαστε. Διότι μια κοπέλα μπορεί να καθαρίσει όλο το σπίτι της, μπορεί να ξεκουράσει τη μάνα της που κουράζεται, μπορεί να ξεκουράσει τον πατέρα ο οποίος είναι συνταξιούχος και φέρνει τη σύνταξη. Ένας φιλότιμος όμως γιος η θυγατέρα μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Και όχι να περιμένει από τον εργαζόμενο, από τον συνταξιούχο που τον συντηρεί με τα χρήματά του, να του πίνει και το αίμα και το μεδούλι του κιόλας να του ρουφάει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτή η ασπλαχνία οδηγεί πραγματικά σε μεγάλη πτώση. Γι' αυτό και η οκνηρία και έλλειψη φροντίδας για την σωτηρία μας παραλύουν την ψυχή μας. Γι' αυτό βλέπω παραλελειμμένες ψυχές, οι οποίες είναι παραμελημένες με όλη τη σημασία της λέξεως. Στους πειρασμούς, την ώρα εκείνη της μεγάλης ψυχικής φουρτούνας, μας φαίνεται ότι όλοι μας εγκαταλείπουν και δεν υπάρχει από πουθενά σανίδα σωτηρίας. Αυτό φαίνεται στους πειρασμούς. Μπλοκάρεις, λες τι γίνεται. Βλέπεις να πέφτει ένα ολόκληρο βουνό επάνω σου, θα σωθώ, δεν θα σωθώ. Βλέπεις ένας Βεζούβιος χτυπάει και πετάει τη λάβα χιλιόμετρα μακριά. Θα σωθώ, δεν θα πέσει το κεφάλι μου καμιά από αυτές τις κάφτρες που φεύγουν μέσα από το ηφαίστειο. Όλα μας φαίνονται μαύρα και σκοτεινά. Αλλά μην χάνουμε το θάρρος μας και μην απελπιζόμαστε. Μετά από την τρικυμία έρχεται η γαλήνη. Ο καλός Θεός τα οικονομεί τόσο ωραία για τον καθένα μας, ώστε να μην επιτρέπει να μας έρχονται πειρασμοί μεγαλύτεροι από τη δύναμή μας. Είναι αυτός ο κανόνας. Σε κάθε πειρασμό, όσο μεγάλος κι αν είναι, όσο ανυπέρβλητος κι αν είναι, υπάρχει η δυνατότητα ο άνθρωπος να φτάσει και ο πειρασμός να φτάσει μέχρι ενός σημείου που μπορεί ο άνθρωπος να τον αντέξει. Στους πειρασμούς είναι συγκερασμένα η παρηγοριά και η δυστυχία, το φως και το σκοτάδι, η στεναχώρια και η ευτυχία. Αυτοί οι πειρασμοί είναι το σημάδι της ψυχικής προκοπής του ανθρώπου. Την ώρα των πειρασμών έχουμε βοηθό μας τον ζωντανό Θεό. Γιατί λοιπόν να φοβηθούμε? Λέει μια ψυχή. Λέει, όταν γίνονται καταιγίδες, μπόρες, φοβάμαι. Ανυπαρξία Θεού. Λέει κάποιος, όταν ακούω για πολέμους, ότι θα έρθει η δυστυχία μεγάλη, με έρχεται, λέει, να γεμίσω τις αποθήκες μου με πράγματα, να πάω να ψωνίσω, με πιάνει ένας πανικός και πηγαίνω ψωνίζω ό,τι βρω μπροστά μου. Θα φάω, δεν τα φάω? Από μια αγωνία. Πού είναι η εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού? Πήγε μια ηγουμένη μια μέρα στο γέροντά της και τα λοιπά, και του λέει, γέροντα, έρχεται η κρίση, λέει, ακούμε και τα λοιπά, δώστε μας ευλογία να γεμίσουμε, λέει, τις αποθήκες μας με πράγματα, να έχουμε, λέει, να μην στερηθούμε τίποτα. Και της λέει ο γέροντας, μπράβο, αυτή είναι, λέει, εμπιστοσύνη και, που έχεις στο Θεό. Εσύ, λέει, θα τρως και άλλα απ' έξω θα πεινάν. Γι' αυτό εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, γιατί σε όλους μας πιάνει πανικός, είναι ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Έχει ο Θεός για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αν υποφέρουμε όλοι, θα υποφέρουμε και το μοναστήρι θα υποφέρει. Αυτή είναι η ουσία, να καταλάβουμε ότι ο Θεός δίνει τον πειρασμό για να δοκιμαστούμε όλοι μας. Ό,τι θα φάει ο ένας, θα φάει και ο άλλος. Τότε θα αποδείξουμε πραγματικά κατά πόσον μπορούμε να είμαστε αδέλφια στις δύσκολες στιγμές και περιστάσεις. Υπάρχει αντίρρηση? Ναι, υπάρχει. Γιατί γίναμε άσπλαχνοι. Ο καθένας κοιτάει στο δικό του κομμάτι. Αυτό μας έφερε ο δυτικός πολιτισμός. Αυτόν που εμείς δεν τον γνωρίζαμε, σε αυτόν που δώσαμε εμείς τα φώτα με τον χριστιανισμό, να διαπρέψει και πραγματικά να δώσει ένα βλέμμα και ένα σπλάχνο εκτιρμό στον πάσχοντα αδελφό, εμείς το εισπράττουμε τώρα σε απαξία για οποιονδήποτε άνθρωπο και ο οποίος μας λένε αυτά τα δόγματα του δυτικού πολιτισμού, ότι όλοι εποφθαλμιούν να σε φάνε. Πρέπει να πατήσεις επιπτωμάτων για να ανέβεις. Δεν βλέπετε? Αυτό δεν γίνεται σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Πού είναι εκείνο το τραπέζι που ανοιγόταν και έμπαινε μέσα οποιοδήποτε και έτρωγε στο σπίτι? Πού είναι τα σπίτια τα ανοιχτά που δεν είχαν κλειδαριές και έμπαινε ο κόσμος μέσα, όποιος, φίλος, συγγενής? Πού είναι εκείνα τα ραντεβού, τα που δεν υπήρχαν πριν ραντεβού? Πήγαινε στο σπίτι και σου άνοιγε άλλη στο σπίτι σου και σε φιλοξενούσε. Ερχόταν άλλος από το χωριό και έμενε στο σπίτι σου. Σήμερα δεν μπορούμε να ανοιχτούμε τα παιδιά μας μέσα στο σπίτι. Θέλουμε να έχουμε την ηρεμία, την ησυχία μας. Φαίνεται και επέκεινα αυτό και μέσα στη λειτουργική μας εκκλησιαστική ζωή. Δεν μπορούμε να ανοιχτούμε έναν πατέρα ή μια μάνα που έχει 4-5 παιδιά, γιατί γκρινιάζουν τα παιδιά μέσα και δεν με αφήνουν εμένα να εκκλησιαστώ τον καλό το χριστιανό. Μπρε, ποιος είσαι εσύ? Ποιος έβαλε για να ησυχάσεις μέσα στην εκκλησία? Αλλά έχεις λόγο να τοποθετηθείς. Βλέπεις, η ασπλαχνία έχει πολλά μέτωπα, μπαίνει παντού. Λέει, εγώ έρχομαι στην εκκλησία και να προσευχθώ, μπορεί να έρθει. Στη σύναξη, βλέπετε, μεταξύ σας δεν χαιρετιέστε ο ένας με τον άλλον. Άλλοι σηκώνουν το κεφάλι, τη μύτη μέχρι το ταβάνι. Εγώ δεν επιθυμώ τέτοια σύναξη που δεν ενώνει ανθρώπους και μεταξύ σας έχετε ελλείμματα αγάπης και τα κουβαλάτε και μέσα στη σύναξη που έρχεστε για μια ώρα και δεν δίνετε σημασία ο ένας τον άλλον και παραπονούνται οι μεν και έρχονται μου το λένε στην εξομολόγηση, λέει, πω πω, λέει, δεν περίμενα από τη σύναξη να μην μας χαιρετάει ο ένας. Καθένας κοιτάει στο κομμάτι του. Να κάνει την πάρτη του, να έρθει να πάρει ένα κομμάτι, τι διεκδικεί μέσα από μια χριστιανική σύναξη και να σηκωθεί να φύγει. Άσπλαχνοσον. Και τι ζητάμε, τι Θεό να αποκαλύψουμε, τι Θεό να βρούμε μέσα σε μια σύναξη. Αυτή η σύναξη που μιλάει για το Θεό και προσπαθεί να μας βάλει σε έναν τόπο σωστό. Πειρασμός δεν είναι? Αλλά εμείς δεν το παίρνουμε ως πειρασμό, το θεωρούμε ως δεδομένο. Πρέπει να κατακτήσω, να πάρω. Ποιος θυσιάζεται για τον άλλον? Τόσες δραστηριότητες κάνουμε, θα είναι ένα μέρος στις δραστηριότητες. Ποιος βάζει από τον χρόνο του να μην κοιμηθεί μία-δύο ώρες και τα λοιπά? Κλείνει ο άλλος ραντεβού, να έρθει να εξομολογεί, δεν πατάει, γιατί κοιμήθηκε. Και αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να έρθει ένας που είχε φιλότιμο, να έρθει να εξομολογηθεί, και ο άλλος που είναι αφιλότιμος κλείνει το ραντεβού και κλείνει τη θέση. Είναι αυτό εσπλαχνία? Είναι αγάπη? Είναι έλεος? Ποιος είσαι? Τι σηκώνεις τη μύτη σου? ο Θεός μπορεί να την κατεβάσει πολύ εύκολα. Γι' αυτό δεν κάνω μερικές φορές προκοπή. Είμαστε πάντα σταθεροί, σταθεροί. Μου λέει μια ψυχούλα ευλογημένη, λέει, χρόνια έρχομαι στη σύναξη, λέει, δεν με ωφελήσαν. Λέω, λάθος κάνεις. Οι συνάξεις μπορούσαν να σε βοηθήσουν πάρα πολύ. Εσύ δεν θέλεις να βοηθηθείς. Γιατί αν έχεις κλειστά τα αυτιά σου, δεν πρόκειται ποτέ να βοηθηθείς. Γιατί έρχεσαι μόνο για να την παρουσία σου. Εμείς δεν θέλουμε, θέλουμε ψυχές ανοιχτές, ψυχές καθαρές, ψυχές καλλιεργημένες, έτοιμες να δεχθούν το σπόρο. Αυτό ζητάει η Εκκλησία. Και αυτό είναι ένα είδος πραγματικά που είναι προς εξαφάνιση. Να φιλεσπλαχνίζεσαι τον άλλον άνθρωπο και να δίνεσαι ολοκληρωτικά για τον διπλανό σου. Εδώ θα φύγετε μερικοί και δεν γνωρίζετε μεταξύ σας. Θα δώσετε ούτε ένα χαιρετισμό με το που μπαίνετε μέσα στην αίθουσα της συνάξεως. Τι να το κάνω αυτό, να το βράσω? Δεν χρειάζεται να έχουμε έτσι, να είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας. Αν δεν μπορούμε να ενωθούμε σε μια ομάδα που είμαστε 150-200 άτομα, θα ενωθεί η κοινωνία που είναι τα εκατομμύρια? Για να δούμε τώρα με αυτές τις μίξεις και με αυτές τις προσβάσεις αλλογενών, αλλοεθνών, οι οποίες μπαίνουν μέσα στην κοινωνία μας, τι είδους αγάπη θα δείξουμε? Εύκολα λέει ο άλλος, δίνω ένα κομμάτι ψωμί. Αύριο όμως θα σου κλέβει το ψωμί σου, εσύ να δούμε τι θέση θα πάρεις. Γιατί αυτό έχει και ένα μέτρο. Η φιλανθρωπία έχει και ένα μέτρο. Πρέπει να φτάνει μέχρι εκεί που πραγματικά δύναται ο άνθρωπος χωρίς να κολλαστεί να το κάνει. Και αν φτάσει στη θέση του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, ο άνθρωπος να δίνει χωρίς να περιμένει απολαβή και να δίνει και στο ίδιο ακόμη πρόσωπο, το οποίο μπορεί να έρχεται 5, 10, 15, 20 φορές την ημέρα για να εισπράττει και να κάνει το χαζό ότι δεν τον βλέπεις και να του δίνεις, τότε είναι η πιο τέλεια κατάσταση. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή να δείξουμε. Ακούγονται πολλές τοποθετήσεις για πολλά πράγματα στη ζωή. Είναι ένας πειρασμός που μας τον επιτρέπει ο Θεός να τον έχουμε. Δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε την ομοθρησκεία μας. Την εγκαταλείψαμε εμείς οι ίδιοι. Εξαιτίας του οχαδελφισμού μας. Εξαιτίας του ότι οι γονείς κάποιων από εμάς δεν ήθελαν το παιδί τους να κουράζεται την Κυριακή το πρωί να το σηκώνεις για να το πηγαίνεις στην εκκλησία. Το αποτέλεσμα. Η γενιά το έδειξε. Έπεσε μέσα στην αθεία. Διότι δεν είχε παραδείγματα, δεν είχε εμπειρίες πνευματικές, λειτουργικές να αναγεννήσουν. Δεν έχει αυτή την εμπειρία, πούμε, να σηκωθεί κάποιος τη μεγάλη Παρασκευή, να πάει το βράδυ στην εκκλησία, να ακολουθήσει τον επιτάφιο, να περπατήσει τους δρόμους, να κρατήσει το κερί, τη λαμπάδα, να πάει την Ανάσταση και να μείνει στην Αναστάσιμη Λειτουργία. Δεν έχει εμπειρίες ο άνθρωπος. Δεν σηκώθηκε ένα Χριστούγεννο να πάει πρωί-πρωί από τις 4:30 ώρα στην εκκλησία να έχει μια διαφορετική κατάσταση πνευματική. Όταν δεν έχει εμπειρία ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ανακαλύψει τον Θεό. Εδώ σου λέει ένα παιδάκι, έβλεπα τη γιαγιά μου που άναβε το καντήλι και εμένα αυτό δεν σβήνει ποτέ μέσα από το μυαλό μου. Πέθανε η γιαγιά και πρέπει να αναζητήσω να βρω το Θεό της γιαγιάς μου. Γιατί οι γονείς μου δεν μου έδωσαν Θεό. Και αναζητάει μέσα να βρει από το καντιλάκι, να ξετυλίξει, να βρει τον μύτο της Αριάδνης και να φτάσει πραγματικά μέσα στη βαθιά θεολογία, την εμπειρική της εκκλησίας μας. Να τι κάνουν μερικές φορές και οι γιαγιάδες και οι παππούδες, τις οποίες εξοβελίζουμε από τη ζωή μας. Αλλά έχει μεγάλη σημασία ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε στη ζωή μας απολύτως τίποτα. Έλεγε ο συγχωρεμένος ο Παπαφώτης, ο Διαχριστόσαλος, μου έλεγε, πρόσεξε, μου λέει, να μην φοβάσαι, λέει, κανέναν, να φοβάσαι, λέει, μόνο τον Θεό. Μόνο ο Θεός, λέει, βλέπει όλα τα πράγματα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε να τα εκτιμήσουν, ούτε να τα σεβαστούν, ούτε να τα κατηγορούν συνήθως τα περισσότερες φορές. Βλέπεις ένα πνευματικό άνθρωπο και τον πετάνε 500 πέτρες, ας πούμε, και τα λοιπά, να τον εξοβελήσουν. Σίγουρα δεν αρέσει σήμερα ένας λόγος ξεβολευτικός, ελεγκτικός. Γιατί σου λέει, ποιος εσύ που θα ελέγξει, είσαι παλιά άνθρωπος. Θα σου πει, πριν προσπαθεί να βρει μέσα από τη φαρέτρα του βέλη για να σε ακονίσει. Αν δεν σε βρει εκεί, θα σε βρει αλλού. Αν δεν σε πιάσει από αλλού, θα σε πιάσει από αλλού. Αν δεν σε πιάσει από αλλού, θα σε βρει από αλλού. Ποιος είναι ο καθαρός σήμερα για να βγει να ελέγξει? Ποιος έμεινε σήμερα στην κοινωνία να βγει να ελέγξει τους ανθρώπους? Τι κάνανε οι προφήτες, για παράδειγμα, στη ζωή? Πείραζαν τους ανθρώπους. Ένας προφήτης πείραζε τους ανθρώπους, ναι. Πήγαινε κάτω από ένα μπαλκόνι και έλεγε, είσαι πόρνη. Φώναζε. Μας φαίνεται αστείο, αλλά για να

Μια γάτα λιγότερη ζημιά θα σου κάνει αν είναι θυμωμένη με τα νυχάκια της. Αλλά δυο φίλες αν μαλώσουν, μπορεί μια να βγάλει στην επιφάνεια τα πάντα, όσα μυστικά κι αν είχαν. Βλέπετε, η κοινωνία δεν δείχνει την ασπλαχνία που προσδοκά ο άνθρωπος, προσδοκά οποιοσδήποτε άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που έχει φόβο Θεού δεν θα ξεμπροστιάσει ποτέ άνθρωπο, να το ξέρετε. Που έχει φόβο Θεού, που αγαπάει τον Θεό. Γιατί ο Θεός, παιδιά, μας δίνει κάτι πολύ σημαντικό για όσους τον πλησιάζουν από σωστή οπτική γωνία. Είναι μερικοί δε, έχουν πάρει εργολαβία που θέλουν να σώσουν τον Χριστό. Είναι οι σωτήρες του Χριστού. Πάρα πολλοί σωτήρες υπάρχουν σήμερα που κυκλοφορούν μεταξύ μας. Αυτοί έχουν πάρει εργολαβία να σώσουν τον Χριστό και μόλις βρουν έναν πεσόντα, υπερυπεσόντα εις αμαρτίαν, τον χτυπάνε στο κεφάλι ανελέητα. Ακούς παράξενα πράγματα από ανθρώπους που κοινωνούν τακτικότατα στην εκκλησία, αλλά το στόμα τους δεν το προσέχουν. Προσέχουν μόνο την Κυριακή το πρωί πώς θα τους δει ο κόσμος να μεταλαμβάνουν. Όμως η ζωή τους πραγματικά είναι για την κόλαση, την προσωπική τους κόλαση. Γιατί οι άλλοι άνθρωποι έχουν την υπομονή να βλέπουν όλη την ανεσχυντία όλες τις εβδομάδες και να υπομένουν να βλέπουν το θέαμα της Κυριακής. Είναι τρομερό, εσχρόνεστη και λέγει, να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ξεμπροστιάζουν άλλους και οι ίδιοι δεν βλέπουν τα δικά τους δοκάρια που έχουν μπροστά στα μάτια. Βλέπει την αγκύθα του άλλου. Και αυτό είναι έλλειμμα πνευματικής αγάπης. Δεν σηκώνει ο άνθρωπος εύκολα σήμερα έναν πειρασμό γιατί δεν μπορεί να αγαπήσει. Το έλλειμμα αυτής της αγάπης, που η οποία λέει μέσα στο Ευαγγέλιο και κρατήστε το, διαβάστε, έχει πολύ ωραία πράγματα, λέει στα έσχατα χρόνια η αγάπη των πολλών ψυγίσεται, κατάψυξη, πάγος. Δεν υπάρχει έλεος αγάπης. Γι' αυτό και βλέπεις, επειδή τώρα κατεψύγει όλη η αγάπη των πολλών, χάνεται και η χάρις του Θεού και φεύγει η χάρις του Θεού. Παρότι μπορεί να είσαι βαπτισμένος, χάνεται η χάρις του Θεού. Γιατί δεν δίνεις, δεν βάζεις τον εαυτό σου να ξεπαγώσει αυτόν τον πάγο τον μεγάλο και κρατάς δυναμικά τα σκύπτρα να ζεις μονίμως στην βαθιά κατάψυξη. Αν δεν λιώσεις, δεν σώζεσαι. Και για να λιώσεις θέλει πολύ κόπο, μεγάλη θερμοκρασία να αναπτύξεις για να λιώσεις τον πάγο της καρδιάς σου, της ψυχής σου. Αυτό βλέπεις, δεν δείχνεις ασπλαχνία σε κανέναν. Γίναμε άσπλαχνοι. Ο δυτικός πολιτισμός μας τον έφερε. Αρχιτεκτονικός μέσα η Εκκλησία η Ορθόδοξη, με τις καμπύλες η οποία δημιουργεί ο αρχιτέκτον, ο οποίος έχει το φωτισμό, τη χάρη και τη θεολογία του Θεού, δημιουργεί καμπύλες μέσα στην Εκκλησία για να δείξει ότι ο χριστιανός δεν μπορεί να υπεραίρεται, πρέπει να σκύβει μονίμως το κεφάλι και να κοιτάζει την γη. Γιατί δεν έχει δικαίωμα ο χριστιανός να ατενίσει τη θωριά του Θεού, διότι αισθάνεται πραγματικά ανάξιος στη θωριά του Θεού. Και γι' αυτό βλέπετε κατά βάση οι Βυζαντινοί ναοί δεν είναι φωταγωγημένοι πλήρως με παράθυρα και με άπλετα φώτα μέσα, αλλά δείχνει αυτή την εσωστρέφεια την οποία πρέπει να ανακαλύψει ο άνθρωπος προκειμένου να επικοινωνεί με τους άλλους. Πρέπει να έχει ενδοεπικοινωνία πρώτα με τον εαυτό του. Λείπει η κατανόηση, η προσωπική του εαυτού μας, δηλαδή δεν γνωρίζουμε, η αυτογνωσία που λέμε, δεν υπάρχει αυτογνωσία, και πας να ανακαλύψεις, να βρεις, να κάνεις μια σχέση με άλλον άνθρωπο, με σεχή σχέση, άνδρα-γυναίκας, γυναίκα-άνδρα και τα λοιπά, ή φίλων μεταξύ τους, ή φίλων, φιλενάδων μεταξύ τους και τα λοιπά, και δεν έχει αποκαλύψει άνθρωπος τον εαυτό του, δεν ξέρει τι είναι και λέει διάφορες μπαρούφες, ό,τι του κατεβεί λέει. Και πέφτει σε φάσκι, αντιφάσκι, και άλλος λέει μα τι χαρακτήρας, τι άνθρωπος. Για φαντάσου κι ο άλλος να είναι. Μιλάει δε περισσότερο, βλέπετε βγαίνει παρέα δύο παιδιά να μιλήσουν μαζί, ένα ζευγαράκι ας πούμε, και μιλάνε και οι δύο ταυτόχρονα. Ή αν μιλάει ο ένας, πήρε την ρεβάνα του και μιλάει συνέχεια αυτός, λέει ο άλλος δεν μπορώ να τον αντέξω ή να την αντέξω. Μιλάει συνέχεια αυτή για τον εαυτό της, δεν μπορώ να κάνω παρέα μαζί. Και χαλάει η σχέση. Δεν έχει δυνατότητα να... Σήμερα όλοι μιλάμε. Όλοι μιλάμε, δεν μπορούμε να ακούσουμε όμως. Και οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, εγώ σας το καταθέτω από το πετραχύλι μου, θέλουν να ομιλήσουν.

0: Μιλούν. Πρέπει να σιωπήσω εγώ, να καθίσω να ακούσω, να μιλήσω. Επειδή σιωπώ και επειδή ακούω, έχω πελατεία πολύ. Αν μιλούσα πολύ την ώρα της εξομολόγησης, θα φεύγανε οι άνθρωποι. Αυτό το έλλειμμα υπάρχει σήμερα. Να ακούς. Δεν υπάρχει άνθρωπο να ακούει. Στο σπίτι δεν μιλάνε οι άνθρωποι, γιατί αν μιλήσουν θα μιλάει ο ένας. Σου λέει, δεν με αφήνει, δεν γίνεται διάλογος. Να πει κάτι, να απαντήσει ο άλλος, να πει κάτι, να πει κάτι. Δεν γίνεται αυτό. Είναι, δεν δεχόμαστε δηλαδή μύγα στο σπαθί μας. Είναι το έλλειμμα αυτής της εσπλαχνίας της αγάπης. Δεν μπορούμε να δεχθούμε οποιοδήποτε πειρασμό. Αισθανόμαστε ότι πρέπει να είμαστε πάνω από όλα. Πρέπει να είμαστε οι αφέντες, οι κυβέρνητες, αλλά ο Θεός ξέρει τι κάνει και πώς το κάνει. Συνεχίζει ο Βάσης Ισαάκ στους υπερήφανους που με την ανεσχυντία τους αυτοί προσβάλλουν την αγαθότητα του Θεού, έρχονται μεγάλοι πειρασμοί. Και αυτό το επιτρέπει ο Θεός για να τους ταπεινώσει. Σε εκείνους που σηκώνουν το ανάστημά τους απέναντι του Θεού, παραχωρεί ο Θεός φοβερές δοκιμασίες, όπως είναι ο πόλεμος που κάνει ο Σατανάς με τους αισχρούς λογισμούς, με τον θυμό, με τις κακές συναναστροφές και με τα τόσα άλλα κακά. Η αρχή όλων των πειρασμών είναι το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του σοφό και φρόνιμο. Γι' αυτό χρειάζεται να πολεμήσει κανείς από την αρχή την υπερηφάνεια, ώστε να μην ρίξει ρίζες μέσα στην ψυχή, οπότε είναι δύσκολο να ξεριζωθεί. Έρχεται να εξομολογηθεί ο άλλος, σου λέει, δεν έχω τίποτα, πάτερ, τίποτα. Είμαι ένας καλός άνθρωπος. Να σε δώσω και το φώτο Στέφανο να φύγεις. Δεν μπορείς να πας με αυτή την τοποθέτηση απέναντι στο Θεό. Βλέπετε οι μεγαλοβδομαδιάτες, αυτοί που έρχονται μεγάλη εβδομάδα να εξομολογηθούν, κατά βάση είναι όλοι άγιοι. Είναι άγιοι. Δεν χρειάζονται εξομολόγηση να έρθουν να εξομολογηθούν. Αφού αφήνουν τον εαυτό τους στο τέλος να φτάσει στη Θεία Κοινωνία, είναι άγιοι. Γιατί σου λένε, διάβασέ με μια ευχή για να κοινωνήσω. Και λες, τι ευχή να σας διαβάσω? Συγχωρητική, πρέπει να σε εξομολογήσω. Επενητική, πρέπει να σε επενέσω. Τι να σε διαβάσω? Και εννοεί να το διαβάσει μια ευχή για να πάει να κοινωνήσει. Δηλαδή αισθάνεται μαγικό το τρόπο, όλα γίνονται μαγικά. Ξέρετε πόσοι λένε, και μεταξύ μας μπορεί να το λέμε, που δεν αγωνιζόμαστε με δυνατότητα έτσι μεγάλη, με τσαγανό, με φρόνημα μεγάλο, να χτυπήσουμε ένα άλαδο Δευτέρα Παρασκευή. Αρχίζει το νυχάκι μας πονάει, βγάλαμε παρονυχίδα να βάλω λίγο λαδάκι. Κοιτάμε, ο άλλος κοιτάει το ημερολόγιο, πόσες, ποιοι μεγάλοι άγιοι μπορεί να πέσουν, ας πούμε, μέσα στη βδομάδα, να καταλύσει το λάδι και τα λοιπά, να πει δόξα σε ο Θεός έφαγα και λάδι. Πού είναι το φιλότιμο εκείνο των ασκητών και των οικογενειών και των μητέρων και των γιαγιάδων που κάναν τριήμερα ολόκληρα? Σήμερα πού να μιλήσει σε κάποιον για νηστεία? Και νηστεία φαγητού μιλάμε. Άμα βάλουμε και τις άλλες νηστείες σαρκικές, θα φας και ξύλο. Να βάλουμε και τις άλλες, ας πούμε, τις νηστείες φιλανθρωπίας, θα σου πούνε, εμείς δεν έχουμε να φάμε. Εκεί μάσους, δεν έχουμε, δεν πληρωνόμαστε, δεν κάνουμε. Κανένας θέλει να φιλανθρωπήσει. Να πάρει όμως, θέλει. Να πούμε για άλλες νηστείες εγκρατείας. Τι να πω. Είμαστε πολύ ελλιπείς να μιλάμε για τέτοια πνευματικά κεφάλαια μεγάλα, δεν έχουμε καταπιαστεί με τα μικρά. Έλεγε και κάποια ψυχούλα ευλογημένη, ήρθε να πάρει την ευλογία, ήθελε να διαβάσει τα απόκριφα Ευαγγέλια. Μα λέω, εσύ ευλογημένη δεν διάβασες και τα φανερά? Τα απόκριφα θα διαβάσεις. Διάβασε πρώτα τα φανερά, τα 27 πρώτα βιβλία της Καινής Διαθήκης και μετά βλέπουμε αν διαβάσεις και τα απόκριφα. Δηλαδή, πού πάει ο πειρασμός δηλαδή? Λέει ο άλλος, μπαίνει στην πνευματική ζωή, θέλει αμέσως να πετάξει, να ανεβεί στον ουρανό, να γίνει ασκητής. Μου λέει κάποιος και τα λοιπά, να βάλει και το μεγάλο σχήμα, να γίνει το αγγελικό μασί, ακόμα δεν έγινες ούτε δόκιμος. Δεν έφαγες 5-10-20 μπάτσες από το πνευματικό σου να συνέλθεις πρώτα. Με το που μπαίνεις στο μοναστήρι τρως καμιά 10-20 και τα λοιπά και μετά λέμε, αν υπομείνεις προχωράς. Πώς θα πάρεις το μεγάλο σχήμα, αφού δεν έγινες ούτε δόκιμος, δεν πέρασες από όλα τα διακονήματα, δεν πέρασες τίποτα και θέλεις να φτάσεις στο μεγαλόσχημο? Ένας μεγαλόσχημος την ημέρα πρέπει να χτυπήσει οπωσδήποτε 300 μετάνοιες, έξτρα τα κομποσκήνια το αυξάνουν πάρα πολύ και πρέπει να αποφασίσει τι ζωή θα κάνει. Δεν μπορεί να είναι κρεατοφάγος, πρέπει να αποφύσεις να γίνει και τα λοιπά πραγματικά ασκητικός. Αυτό είναι το μεγάλο σχήμα. Στη Ρωσία, άμα δείτε κάποιους μεγαλόσχημους που φοράνε αυτά τα μεγάλα σχήματα εξωτερικά με τις κουκούλες που είναι σκεπασμένοι, γέροι αυτοί, φτασμένοι πολύ ψηλά, ασκητικότατοι και όλα αυτά, και όλος ο κόσμος τον μεγαλόσχημο τον έχει ακόμα μεγαλύτερο στη Ρωσία από ότι έναν επίσκοπο, ε. Θεωρεί ότι είναι πολύ ανεβασμένος πνευματικά. Μου έλεγε και μια ευλογημένη ψυχή, ένας ηγούμενος εδώ από την Ελλάδα, «Αχ, λέει, δεν ξέρεις, λέει, τι έπαθα. Πήγαμε, λέει, με έναν επίσκοπο μαζί, μεταφέραμε τα Άγια Λείψανα, λέει, του τάδε Αγίου που είχαν στο μοναστήρι του στη Ρωσία. Και μόλις μας είδαν, λέει, εκεί πέρα, είπαν από εδώ επίσκοπος, από εδώ καθηγούμενος μεγαλόσχημος συστήθηκε». Μεγαλόσχημος. Πήγα, λέει, του δώσαν το καλύτερο δωμάτιο που είχαν στο μοναστήρι και τον δεσπότη τον φάταξε στην αποθήκη. Τι τιμή, λέω, για έναν που πραγματικά αγωνίζεται ασκητικά. Δεν είναι το θέμα ότι πρέπει να ζητούμε τις τιμές, και ο επίσκοπος ταπεινώθηκε περισσότερο, γιατί ο επίσκοπος έχει το υπέρτατο της ιεροσύνης και φυσικά. Αλλά βλέπετε, καμιά φορά πέφτουμε και σε υπερβολές. Ο ασκητής είναι ανώτερος από όλο τον κόσμο. Αυτά είναι τα της εκκλησιαστικής έτσι κατάστασης πράγματα, αλλά χρειάζονται και ιδιαίτερη προσοχή να τα προσέχουμε. Η υπερηφάνεια δεν πρέπει να ρίξει τις ρίζες μέσα στην ψυχή. Αυτό θέλει προσοχή. Να σας πω τώρα ένα πρακτικό θεματάκι για αυτό το θέμα. Γιατί ό,τι λένε οι πατέρες είναι το απάβγασμα. Αυτό είναι το πενταπόσταγμα. Ας πούμε όμως πώς φτάνει εκεί ο άνθρωπος. Έχει μεγάλη σημασία. Θέλεις να κάνεις πνευματική ζωή. Είπαμε, χρειάζεται πνευματική χειραγωγία. Πρώτη βάση ο πνευματικός. Όταν πας στο πνευματικό πρέπει να θεωρήσεις ότι είσαι υποτακτικός. Δεν μπορεί να κάνεις τον γέροντα στον γέροντα. Έτσι δεν είναι? Στον πνευματικό θα κάνεις τον πνευματικό. Ή θα ακούς τον πνευματικό, ή αν δεν θέλεις να τον ακούς τον πνευματικό, δεν πας στον πνευματικό. Είναι πολύ εύκολο το πράγμα. Είναι, το θεώρημα είναι πολύ απλό. Όταν λοιπόν παραδίδεσαι στα χέρια του πνευματικού, και δεν είναι ένα θέμα εύκολο αυτό να το καταλάβουμε έτσι, ή μάλλον είναι εύκολο να το καταλάβουμε, αλλά δύσκολο να το κατανοήσουμε ίσως στο βάθος. Πηγαίνεις, ζητάς, λέει, θέλω να εξομολογηθώ. Όταν το λες αυτό στο πνευματικό, δηλαδή του ζητάς να γίνεις πνευματικό του παιδί, και σε αναλαμβάνει ο πνευματικός. Και μάλιστα όταν σε αναλαμβάνει, σε βάζει στο λαιμό του. Γιατί? Γιατί φοράει το επιτραχύλιόν του, επί του τραχύλου το ύφασμα αυτό, το οποίο είναι ένα κατακόρυφο ύφασμα που λέγεται επιτραχύλιον, στο τέλος απολύγει σε δυο σειρές φούντες με κρόσια. Ένα κρόσι είναι ο κάθε ψυχή, η οποία αναλαμβάνει ο κληρικός να τον φέρει στη σωτηρία. Δεν θα έχεις θέλημα, διότι αν έχεις θέλημα είναι εγωισμός. Ο εγωισμός, αν μπει μέσα στη ρίζα, όσα χρόνια και να εξομολογήσει, προκοπή δεν θα κάνεις. Και στο τέλος, αναπολόγητος και ο πνευματικός ενώπιον του Θεού, σου λέει, δεν τον συμβούλευες? Το συμβούλευα. Δεν τον κανόνιζες αυτόν? Τον κανόνιζα. Τι ισόη κανόνα του βάζες, αφού τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου? Και εσύ λες από φιλότιμο, άντε να κοινωνήσεις, άντε πάλι να κοινωνήσεις, την άλλη να κοινωνήσεις, αλλά θα έρθει και ο κανόνας της ακοινωνισίας. Σου έδωσα το δικαίωμα του δεσμήν και λύν. Να δεσμεύεις και να λύνεις. Δεν μπορεί να είναι πάντα λυμένος και να προσέρχεται στη κοινωνία τη στιγμή που δεν κάνει προκοπή. Έχει εγωισμό, τσάκισε τον από την αρχή στο κεφάλι. Έχει θέλημα, τσάκισε τον από την αρχή στο κεφάλι. Δεν υποτάχτηκε, δεν ήρθε, ήρθε. Λέω τον διάλογο που θα κάνει ο πνευματικός με το Θεό τώρα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Υποτάχθηκε, ναι. Γιατί δεν έκανε προκοπή? Εκεί τι να απαντήσεις? Πόσες φορές θα οικονομήσει ο πνευματικός τα πράγματα? Εάν υπάρχει ο εγωισμός μέσα, οδηγεί πραγματικά σε καταστροφή. Γιατί καταστρέφεται αυτή η ψυχή, καταστρέφεται και ο πνευματικός που την εξομολογεί. Είπαμε, δεν είναι αστυνομικός ο πνευματικός, αλλά αν υπάρχει εγωισμός, υπερηφάνεια, αταπείνωτη, τότε πρέπει να λάβει τα μέτρα το πνευματικός και να πει, τι με συμφέρει εμένα ως πνευματικός να κάνω, να τον σώσω? Του έχω μιλήσει 100, 150 φορές, 200, 300 φορές, δεν καταλαβαίνει. Πάρε παιδί μου δρόμο, πήγαινε βρες άλλο επιτραχύλιο, μήπως και μπορέσεις να σωθείς. Δεν μπορεί να τον κρατήσει ο πνευματικός, το κάνω αυτό πνευματική πολύ. Διότι τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν μπορεί αυτό να γίνεται, πρέπει να λάβουμε. Γιατί αν ο εγωισμός μπει στο βάθος μέσα της καρδιάς, είναι δύσκολο πράγμα μετά να ξεριζωθεί. Δεν μπορεί μπουλντόζα να ξυλώσει μέσα τον εγωισμό από τον ανθρώπο, ούτε ένα δυνατό βίντσι να το τραβήξεις και τα λοιπά να το βγάλεις. Θα ξυλώσει και χρήσιμα πράγματα. Το ζήτημα να μην μπει βαθιά, γιατί θέλει λεπτή χειρουργική επέμβαση μετά ο εγωισμός. Και αυτό βλέπετε, οι εγωιστές άνθρωποι δεν κάνουν ποτέ προκοπή. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή πρακτικά να κάνουμε υπακοή. Πας να εξομολογηθείς, να πεις γυμνά και τετραχυλισμένα τα πράγματα στο πνευματικό. Ο εγωισμός με οδήγησε εκεί. Η υπερηφάνεια και η αλαζονία μου με οδήγησε εκεί. Το πείσμα μου. Να τα καταφέρουμε, να τα πούμε αυτά ένα-ένα, να ξεντροπιαστούμε μπροστά στο πνευματικό μας, να φανεί το μέγεθος του βάθους που άνοιξε πραγματικά αυτό το χάσμα το οποίο δημιουργείται μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Να πούμε το χάσμα, μπας και φέρει κανένα φορτίο ο Θεός και ρίξει μέσα υλικό για να σκεπάσει αυτό το κενό το οποίο δημιουργήθηκε και να μπορέσει η ψυχή να πάει στην αγκαλιά του Θεού. Αλλά αυτό οφείλεται στον άνθρωπο. Γι' αυτό οι πειρασμοί που πολλοί θεωρούν τον εαυτό του σοφό και φρόνιμο, βλέπεις, ελέγχει άλλο τον πνευματικό. Είναι δυνατόν, μπήκε στην πνευματική ζωή, να ελέγχεις τον πνευματικό σου? Πες το στον πνευματικό σου όταν τον ελέγχεις. Πες, σας κατηγορώ, σας συκοφαντώ, κάνω λογισμούς άσχημους για σας. Έτσι φεύγει ο εγωισμός. Να ταπεινωθείς. Μερικοί λένε να μην το ακούσει ο πνευματικός αυτό που έκανα. Ή άλλος λέει το χειρότερο. Καλά, όλα τα λες στον πνευματικό. Α, ο σοφός. Ο φρόνιμος. Καλά, όλα τα λες στον πνευματικό. Δεν κρύβεις τίποτα. Ε, τι προκοπή θα κάνεις μετά? Ο σοφός συμβουλεύει. Γι' αυτό πρέπει και η παρέα στην πνευματική πορεία που πορευόμαστε να είναι εξυψωτική. Αν είναι να μας ρίχνει κάτω, απορρίψτε την. Κάθε δεσμόν φιλίας συντρίψτε τον. Γιατί καλύτερα να είμαι αμαρτωλός στην αγάπη του Θεού, παρά να φαίνομαι στους άλλους αναμάρτητος και να με μισεί ο Θεός. Δεν ομοφωλούν όλες οι φιλίες. Οι φιλίες που ανεβάζουν με ωφελούν, και αυτό φαίνεται από την πρώτη ώρα της συνδιάλεξης, της επαφής, της επικοινωνίας που κάνεις, που προσπαθεί ο άλλος να σε ρίξει. Αν σε ρίχνει και η ψυχή σου πέφτει, τότε δεν έχεις κανένα όφελος. Το χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή σε αυτό το θέμα. Στις θλίψεις και στις δύσκολες καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουμε χρειάζεται και υπομονή. Αχ, αυτή η υπομονή. Άλλος τρόπος αντιμετωπίσεως δεν υπάρχει. Η υπομονή διώχνει την πικρία των συμφορών. Και αυτό τώρα είναι ένα θέμα που σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει. Γιατί την υπομονή την έχουν άνθρωποι που αγωνίζονται και λιώνει το κομποσκίνη στο χέρι τους, λιώνουν με την αγάπη, με τη συγχωρητικότητα στους άλλους, που ανέχεσαι και το σκαμπύλι και την κλωτσιά και δεν κάνεις ότι εσύ είσαι και άλλος δεν είναι μέσα στο σπίτι. Που ανέχεσαι, ας πούμε, μέσα στο σπίτι σου τον ή τη σύζυγό σου και τα λοιπά, να σου πει και καμιά κουβέντα, καμιά παρόλα έτσι δυνατή, και να μην απαντήσεις, να συγχωρείς, να κάνεις ό,τι δεν άκουσες, για να φέρεις την ηρεμία μέσα στο σπίτι. Πρέπει να πέφτουν και μερικά στο κενό. Όλα δεν μπορούν να απαντηθούν, γιατί άμα τα πιάσουμε όλα εργολαβία να τα απαντήσουμε, φανταστείτε σε τι διαδικασία θα μπούμε στη ζωή. Αν όλα όσα βλέπουμε, και από αυτά που βλέπουμε και τα 10, από τα 100 βλέπουμε, και τα 100 είναι χάλια, για φαντάσου να απαντήσεις και στα 100, τι θα γίνεται το σπίτι? Πέφτουν μερικά βολές. Πέφτουν. Ρυπές. Τέλειωσε. Υπόθηκαν, δεν τα σχολιάζω. Τα αφήνω και στο θέλημα του Θεού, κάνω το χαζό που λέμε. Ωφελεί να κάνεις και λίγο το χαζό στην πνευματική ζωή. Αλλά όχι με εγωισμό, που λέει καταπίνω, καταπίνω, καταπίνω και μετά τα βγάζω και τα ξερνάω στη στιγμή μιας προσωπικής διαμάχης με την σύζυγο ή τον σύζυγό σου, και ο άλλος μένει ενεός με ανοιχτό το στόμα, που τα έχεις τόσα χρόνια που δεν μου τα έλεγες αυτά όλα τα πράγματα. Βλέπεις που μπορεί να οδηγήσει η ανυπομονησία ή αυτό το μάζεμα, το οποίο είναι δαιμονικό, ξέρετε, γιατί αν έχεις κάτι πρέπει να το ξεκαθαρίσεις. Γι' αυτό πρώτου γάμου μας ωφελεί πάρα πολύ, παιδιά, ειδικά για τις οικογένειες, μας ωφελεί να έχουμε ξεκαθαρίσει τα πάντα από πριν. Γι' αυτό το χρυσωμένο χάπι που λέγεται κρεβάτι, ας μετατίθεται για μέσα στο γάμο, το χρυσωμένο χάπι. Γιατί αυτό το χρυσό χάπι που μας φέρνει στο κρεβάτι μας κάνει να ξεχνούμε να συζητήσουμε μεταξύ μας τι θα αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Μερικές φορές το χρυσωμένο χάπι του κρεβατιού ξεχνάει ότι υπάρχει ένας Θεός. Ξεχνάει ότι υπάρχουν γονείς. Ξεχνάει ότι υπάρχουν φίλοι, αυτό το χρυσωμένο χάπι του κρεβατιού. Γιατί την ευτυχία του γάμου δεν την κάνει η επίδοση ή προγαμιαία. Την κάνει ενδογαμιαία. Μέσα στο γάμο φαίνεται πραγματικά η αξία της σαρκικής επαφής. Μέσα στο γάμο ωφελεί αυτό. Πρώτου γάμου πρέπει να βάζεις όλες τις συντεταγμένες. Πρέπει να κάνεις πολύ προσευχή. Χωρίς Θεό δεν μπορείς να ξεκινήσεις. Δεν μπορείς να πεις ότι θα γίνει, σιγά σιγά θα έρχεται. Ξέρετε πόσα ζευγάρια μέχρι τώρα, άνθρωποι που έχουν 15, 20 χρονών, 25 χρονών παιδιά, και δεν πάτησε ο σύζυγός τους ή η σύζυγος ποτέ στην εκκλησία, και αυτοί πίστευαν ότι θα μεταπίσουν τον άνθρωπο που θα πάρουν, ότι κάποια στιγμή θα αλλοιωθεί, θα τον φωτίσει χάρις του Θεού κτλ. Άμα εξ αρχής δεν υπάρχει σε αυτό το θέμα μία καλή συζήτηση και δεν υπάρχει μια εντός εισαγωγικών καλώς νοούμενη υποχώρηση σε μερικές αγγυλώσεις που υπάρχουν, δεν αλλάζουν μέσα στο μυστήριο του γάμου. Ή αν βγαίνει το ζευγαράκι έξω και ο άνδρας λέει εσύ τα δικά σου και εγώ τα δικά μου, να πας σε ένα καφέ, πού είναι εκείνη η αρχοντιά του άνδρα να κεράσει? Πού είναι αυτές οι αρχοντιές? Σήμερα έχουν χαθεί. Εγώ το ρωτάω πολύ ως πνευματικός αυτό. Λέει, γνώρισε μια κοπέλα και τα λοιπά. Λέω, την κέρασες που βγήκες έξω? Λέει, καθένα στα δικά του. Λέω, αποτυχία. Αποτυχία. Τι να εμπιστευτεί μια κοπέλα σε έναν τσιγκούνι, ας πούμε, που δεν θέλει να πληρώσει έναν καφέ 2 ευρώ, ας πούμε? Τρομερό πράγμα. Τώρα το βρει, τώρα είναι εύκολο το χάπι, λέμε, ας πούμε, και τα λοιπά, δεν έχω δουλειά, κέρασε με εσύ, λέει. Τρομερό, δηλαδή δεν πάει. Δεν πάει. Γι' αυτό και η υπομονή διώχνει όλη την πικρία των συμφορών. Όποιος υπομένει, ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται. Αυτός θα σωθεί, όποιος υπομείνει στη ζωή. Βλέπεις, έρχονται αναποδιές, περιπέτειες, λέει πνίγομαι, φεύγω, τα εγκαταλείπω. Μα κάθε μέρα θα τα εγκαταλείπεις, γιατί σου λείπει το χάρισμα της υπομονής. Εκεί ξεκινάει η μεγάλη φαγούρα και η μεγάλη, ας πούμε, γκρίνια. Όταν δεν υπάρχει υπομονή. Αυτό κρατήστε το, γιατί δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει να το πάρουμε από κάπου. Από πού λοιπόν θα πάρουμε την κατάσταση της υπομονής? Φυσικά όχι από την κοινωνία στην οποία ζούμε. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Δεύτερη, να ανακαλύψουμε ποιοι κάναν υπομονές. Ο Χριστός, ο Κύριός μας έκανε υπομονή. Ποιοι άλλοι κάναν υπομονή? Οι Άγιοι. Να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τους Αγίους. Τι κάναν, βρε, για να υπομείνουν? Λέει, πήγαινε ο άλλος, τους έβριζε και τα λοιπά. Αυτοί δεν έβριζαν. Πήγαινε ο άλλος, τους έκλεβε τα προϊόντα, τα οποία με κόπο, ταλαιπωρία μεγάλη και τα λοιπά, τους έκλεβε το προϊόν. Δεν λέγαν τίποτα. Σήμερα βλέπεις, όλοι γεμίσαμε τα δικαστήρια. Για το τίποτα. Βλέπω πολλές φορές ζευγάρια που χωρίζουν, τα δικαστήρια τα περισσότερα του εγωισμού. του εγωισμού είναι τα δικαστήρια. Με αποτέλεσμα, μου λέει μια ψυχή, μεγάλη σε ηλικία, λέει, αυτά που πλήρωσα στα δικαστήρια, αν τα είχα, θα έχτιζα 5 σπίτια, μου είπε μια ψυχή. Λέω, πολύ καλά έκανες. Λέω, κόβε δικαστήρια, τρώγε σουβλάκια. Λέω, μεγαλύτερο όφελος θα έχεις να τρώ σουβλάκια, της λέω. Τι να πεις αυτή την ψυχή που κόπτεται και τρέχει και ξεφτελίζονται. Το τι μου λένε οι δικαστικοί, το τι λένε ζευγάρια που πάνε κατά αντιπαλότητα έτσι να πάρουν το διαζύγιο κτλ. Μέχρι και κρυφές πτυχές του συζυγικού τους βίου. Γελάει και η παρδαλή κατσίκα μέσα στο δικαστήριο. Το τι λένε. Πράγματα ακατονόμαστα. Μόνο και μόνο να συκοφαντήσουν, να λιδωρήσουν, να ξεφτυλίζουν τον άνθρωπο. Λέω, όταν δεν υπάρχει, λέω, η ασπλαχνία. Αυτό δεν υπήρχε ποτέ. Για να βγάλει αυτή που ήταν πολύ ερωτευμένοι και παντρεμένοι και βγήκαν και ξεφτυλιστήκαν πίσω, αυτοί δεν είχαν αγάπη, είχαν συμφέρον. Στους πειρασμούς λοιπόν χρειάζεται αντίσταση. Δεν πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με απραξία και ακιδεία. Όταν ανοίξουμε τις πόρτες της ψυχής μας, τότε θα μπει μέσα η σύγχυση, η ταραχή, η βλασφημία, η μεμσημερία, η διαστραμμένη λογισμή και τόσα άλλα κακά που βλάπτουν την ψυχή μας. Και η αιτία αυτών των κακών είναι η αμέλειά μας. Για να θεραπευθούμε από τις αρρώστιες αυτές χρειάζεται ταπείνωση, να το επιστέγασμα. Ό,τι και αν διαβάσουμε στους πατέρες, παιδιά, δεν υπάρχει να μην βρούμε μπροστά μας σε όποιο πνευματικό κεφάλαιο τη λέξη ταπείνωση. Χωρίς την ταπείνωση οι πειρασμοί θα έρχονται μεγαλύτεροι και σφοδρότεροι. Αυτή είναι η αλήθεια. Προσπάθησε να αποκτήσεις την ταπεινοφροσύνη και θα σε λεήσει ο Θεός. Ανάλογα με την ταπείνωση στέλνει ο Θεός και την υπομονή. Άρα η βάση είναι πάντα η ταπείνωση. Και με την υπομονή γίνεται πιο ελαφρό το βάρος των θλίψεων και των συμφορών. Τότε το Πνεύμα το Άγιο θα κατοικήσει στην καρδιά σου. Ο Θεός που είναι όλος αγάπη δεν διώχνει αμέσως τους πειρασμούς, γιατί γνωρίζει ότι αυτό δεν είναι για το ψυχικό μας συμφέρον, αλλά δίνει την υπομονή και με αυτήν έρχονται όλα τα καλά. Ένοχοι ενώπιον του Θεού είμαστε όταν υποχωρούμε στους πειρασμούς και όχι όταν μας προσβάλλουν οι πειρασμοί. Η προσβολή των πειρασμών θα γίνει οπωσδήποτε, γιατί έτσι θα δοκιμαστούμε. Εμείς όμως δεν πρέπει να τους δεχόμαστε για να μην μολύνεται η ψυχή μας. Οι Άγιοι υπομένοντας τους πειρασμούς έφτανσαν σε μεγάλα μέτρα αρετής. Η δοκιμασία κάνει τον άνθρωπο δυνατό και ξεκαθαρίζει μέσα του το καλό από το κακό. Αυτό για να το κατανοήσουμε, που είναι πολύ σημαντικό, είναι αυτή η υπέρβαση η οποία μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας. Λέει κάποιος, δεν μπορώ να μην δε φάω κρέας, είμαι κρεατοφάγος. Έχεις νηστέψει ποτέ? Όχι. Δύνασαι να νηστέψεις? Έχεις επιθυμία? Ναι. Αλλά δεν μπορώ να κόψω το κρέας. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πείραμα. Φέτος για πρώτη σαρακοστή που θα ξεκινήσει τη ζωή σου, εφόσον θέλεις να εξομολογήσει, κάνε μία εγκράτεια μιας εβδομάδας στην αρχή και μιας εβδομάδας στο τέλος. Και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή μην τρως κρέας. Δύναμη, δύναμη. Και ξεκινάει και μπαίνει στη δικασία. Πάει αυτή η χρονιά. Την άλλη χρονιά βάλουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή χωρίς κρέας. Και την άλλη σιγά σιγά, το φιλότιμο όταν δουλεύει, η υπομονή όταν κατεργάζεται, πετυχαίνει να χτυπάει άλαδες νηστείες όλη την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, να κρατάει άλαδο. Του λες, βρε, εσύ δεν ήσουν που δεν μπορούσες χωρίς κρέας? Πάει, λέει, πάτερ, ήταν θέμα. Εδώ, λέει, το είχα στο κεφάλι. Όλα λοιπόν εδώ γεννιούνται στο κεφάλι. Λέει ο Άρκος, πέφτω σαρκικά. Μπορείς να μην πέσεις σαρκικά, εάν το βγάλεις από το κεφάλι σου. Άμα το έχεις εδώ μονίμως φινωμένο μέσα, βλέπεις, βάζεις ας πούμε ένα στήλο, ένα ξύλο μέσα στη γη και παλαντζάρι αυτό πάει από εδώ, βάζεις και δυο σφήνες και δεν κουνιέται καθόλου. Ρόπαλο αυτό, με τίποτα. Έτσι είναι και οι πειρασμοί. Τους βάζουμε μέσα μας και δεν βάζουμε και τις σφήνες μας και μετά δεν μπορεί να μας φύγει ο πειρασμός. Και μένει μέσα και μονίμως μας ρίχνει σε πτώσεις, σε πτώσεις, σε πτώσεις. Μπαίνει αυτή η κακία, η ζήλια, ο φθόνος, μπαίνει αμέσως και η κατάκριση. Να έρθει το ξύλο, βάζεις και τις σφήνες μαζί μέσα, βοηθούν πολύ και βγαίνει όλο αυτό, η κατηγορία, η συκοφαντία, τα κακά λόγια, η ύβρις, πόσα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν η δοκιμασία κάνει τον άνθρωπο δυνατό και ξεκαθαρίζεται μέσα το καλό από το κακό. Γι' αυτό και οι ασκητές πέτυχαν, γιατί μόλις ερχόταν η δοκιμασία του πειρασμού, αυτοί υπέμειναν. Ερχόταν, ας πούμε, η δοκιμασία του ύπνου. Έλεγε, εγώ θα γρυπνήσω σήμερα ο μοναχός. Και ερχόταν το ύπνος, σε όλους μας έρχεται. Δηλαδή, μερικές φορές κοιμόμαστε όρθιοι, δηλαδή. Πώς, τι να κάνει ο ασκητής για να μην κοιμηθεί? Μετερχόταν διαφόρους τρόπους. Άλλος έβαζε, είπαμε, δύο αλυσίδες πάνω τις κρεμούς, έβαζε δύο χαλκάδες μεγάλους, έβαζε τα χέρια του μέσα και καθόταν, σου λέει, εάν χαλαρώσω τα χέρια μου, τα μπράτσα μου έτσι από εδώ και πέσω κάτω, θα χτυπήσω. Και ξανά σηκωνόταν. Ή έφτιαχνε τον τεμπελόξυλο, εκείνο το τάφ που καθόταν επάνω και τα λοιπά, και έκανε την προσευχή. Ή έβαζε πιο δυνατά την προσευχή. Έδιωχνε τον πειρασμό του ύπνου, κάνοντας πολύ προσευχή. Ένας τρόπος αυτός. Ο άλλος τα σαρκικά. Έρχονται σαρκικά. Είσαι σε νηστεία, είσαι σε αγωνία. Δεν σημαίνει ότι επειδή δύναση να τα κάνεις όλα μπορείς να τα κάνεις κιόλα. Λέει, πάντα μη έξεις, την αλλού πάντα συμφέρει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλα μου επιτρέπεται να κάνω, δεν με συμφέρει να τα κάνω όλα. Άρα λοιπόν κρίνεις μέσα σου. Τι αγώνα μπορείς να κάνεις, πώς να τον κάνεις αυτόν. Και σιγά σιγά το αποστρέφεσαι. Γι' αυτό έρχεται μετά η καθαρότητα του νου. Φωτίζεται ο άνθρωπος από την εγκράτειά του, από τον αγώνα του. Γι' αυτό πάμε και βρίσκουμε ασκητές, ανθρώπους οι οποίοι βίωσαν με πολύ κόπο, εξασθένησαν τη σάρκα, υποπίασαν το σώμα τους. Δεν λεμάργησαν, δεν έφαγαν φαγητά 10 ποικιλίες. Τρώγανε ένα παξιμάδι, μια ελιά κτλ. Και ήταν ευχαριστημένοι και είναι ευχαριστημένοι οι ασκητές. Δεν δίνουν προτεραιότητα στο φαγητό ή στο τραπέζι που θα είναι στρωμένο. Δίνουν περισσότερο προτεραιότητα στην προσευχή και πώς θα κατεβάσουν και να έχουν μονίμως μέσα στην καρδιά τους τον Χριστό. Εμείς τι κάναμε για όλα αυτά τα πράγματα? Για τον Χριστό τι κάνουμε? Η νηστεία μας θα μας ωφελήσει όταν θα κατεβάζουμε κάτω, είπαμε, καθαρές Δευτέρες, θα κατεβάζουμε τα καλαμαράκια και τις σουπιές, τα τηγανιτά και τα στρίδια και τα μύδια, όλα αυτά τα πράγματα για να πούμε ότι ξεκινάμε την νηστεία? Θέλει αγώνα αυτό το πράγμα. Θέλει να ελεήσουμε τον εαυτό μας. Η ελεημοσύνη προς τον εαυτό μας είναι να τυθασέψουμε τα πάθη μας. Τους πειρασμούς μας δηλαδή, να μπορέσουμε να τους τυθασέψουμε. Να μην τους δίνουμε σημασία. Έχεις ένα λουλούδι, το ποτίζεις. Άμα δεν το ποτίσεις θα μαραθεί. Έτσι είναι και ο πειρασμός. Σαν λουλούδι φαίνεται στην αρχή και τα λοιπά. Πολύ ωραίο φαίνεται από μακριά. Αν πας όμως να το μυρίσεις από κοντά, μπόχα και δυσοδεία. Αν το ποτίζεις, γιατί οι πτώσεις στις αμαρτίες έρχονται όταν ποτίζουμε τους πειρασμούς μας. Με πολλούς τρόπους τους ποτίζουμε. Με το αταπείνωτο φρόνημά μας, χωρίς υπομονή, με την μη εγκρατειά μας, με πολλά άλλο είδος θέματα, με κακή γλώσσα, με βρισχές, με καταλύσεις νηστειών. Πώς θα πετύχεις μετά να πει αρετές, αυτές τις αρετές οι οποίες μας μιλούν οι πατέρες, για να μπορέσει να έχεις μέσα σου αυτή τη χάρη του Θεού και το φως του Χριστού μέσα στη ζωή σου? Όταν δεν αγωνίζεις, δεν κάνεις τίποτα. Θα μπορούσε, λέει ο Αββάς Ισαάκ, να ρωτήσει κάποιος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μας δοκιμάσει ο Θεός? Γιατί ο Θεός επιτρέπει να υποφέρουν τα παιδιά του? Ο Θεός όρισε έτσι γιατί αν δεν δοκιμάσει κανείς το κακό, δεν θα ενσταθεί ποτέ τη γλυκύτα του καλού. Για δείτε πόσο φιλέσπλοκος είναι ο Θεός, επιτρέπει καμιά φορά και την πτώση. Γιατί άμα δεν φτάσεις στην άβυσσο, δεν καταλαβαίνεις μετά τι είναι ο παράδεισος που τον χάνεις. Μπορεί να λυγίζουμε σαν άνθρωποι. Ο Θεός δεν μετράει την πτώση όσο μετράει την ανόρθωση και τον αγώνα για την κατάκτηση της αρετής. Γιατί είναι μερικοί φοβισμένοι, μόλις κάνω μια αμαρτία αμέσως θέλουν τον πνευματικό stand-by. να μπουν μέσα αμέσως να εξομολογηθούν. Λέει αμάρτησα. Μα ο τρόπος της ανόρθωσης έχει σημασία. Ποιος είναι ο τρόπος? Η μετάνοια, η πρώτη συγγνώμη. Αν φύγεις δηλαδή για ταξίδι και πας και το αεροπλάνο κατέβει σε μια αφρικανική γη που δεν έχει κανέναν να σε δει εκεί πέρα και κάνεις μια ομαλή προσγείωση, παρότι το αεροπλάνο ήταν δυνατόν να πέσει, και δεν βρεις κανένα πνευματικό, πώς θα μετανιώσεις? Έχετε υποψιαστεί ποτέ αν δεν βρούμε το πνευματικό μας? Τώρα είναι όλα δεδομένα, ε? Τσάκα τσάκα στο κινητό, γιατί δεν απαντάει? Αμέσως ατάκα και επιτόπου πρέπει να απαντήσει ο πνευματικός. Μα σε δοκιμάζει ο πνευματικός που δεν απαντάει. Τον εγωισμό σου. Σε δοκιμάζει την υπομονή σου. Σε δοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο θα ανορθωθείς. Λέει δεν με οικονομεί ο πνευματικός, πρέπει σώνει και καλά εκείνη τη στιγμή. 30 τηλεφωνήματα, 40 στη σειρά. Δεν είναι τρόπος πνευματικής άσκησης αυτός. Γιατί αυτό είναι ο δυτικός πολιτισμός της μετανοίας. Ο ανατολικός πάει διαφορετικά. Πάει πρώτα να κλάψω, να μετανιώσω, να μην ξαναπέσω, γιατί με το δυτικό τρόπο θα ξαναπέσω και την ίδια στιγμή. Για να τον ξανακαλέσω αμέσως τον πνευματικό, να σηκώσω το τηλέφωνο και πάλι να του πω τα ίδια γίδια. Ενώ ο ανατολικός τρόπος είναι διαφορετικός. Πας αργά γιατί βιάζεσαι. Αυτό δείχνει το νόημα της μετανοίας, που δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε φυσικά, αφού ζούμε με το δυτικό πολιτισμό. Οτιδήποτε αμαρτωλό το κάνουμε αμέσως, ατάκα και επιτόπου. Γιατί χρησιμοποιείς το τηλέφωνο. Και εγώ που έχω ασκητή γέροντα δηλαδή και δεν σηκώνει, δεν υπάρχει τηλέφωνο, πώς επικοινωνώ? Κάτσε να γράψεις. Κάτσε να περιμένεις να πάει να τον δεις. Να μετανιώσεις, να κλάψεις πρώτα για τις αμαρτίες σου. Να έπεσες μια φορά και να μην ξαναπέσεις επόμενη. Αφού πήρες την πρώτη κόλασή σου, κάνε να ανορθωθείς. Με την υπακοή και την ευχή του πνευματικού σου. Και προσπάθησε. Τα μάθαμε τώρα, όλοι το μάθαμε μέσω τσάκα τσάκα το κινητό. Και μήνυμα αμέσως, σας ψάχνω οπωσδήποτε. Πρέπει να εξομολογηθώ. Αυτού του είδους ο τρόπος είναι δυτικός, κρατήστε τον. Ο ανατολικός είναι άλλος. Πας σιγά, υποφέρεις, υπομένεις όμως. Αγωνίζεσαι αλλά δεν ξαναπέφτεις. Γιατί τώρα με τα 1,002 μέσα πέφτουμε τόσο πολύ, ενώ πριν οι πατέρες που λέγαν το πίπτην ανθρώπιν το εμένει δαιμονιώδες. Ακόμη στους πειρασμούς νιώθουμε και την ανθρώπινη αδυναμία και συνειδητοποιούμε ότι χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στο ραδιοφωνικό μας αυτό ταξίδι μέσα στον πλούτο της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης. Έχουμε εδώ και αρκετό καιρό που προσπαθούμε με τη χάρη του Θεού, με την συμβολή των πατέρων της Εκκλησίας, να ερμηνεύσουμε ή καλύτερα να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά την επιστολή του Αγίου Ιακώβου. Έχουμε μείνει στο δεύτερο κεφάλαιο και είδαμε στους πρώτους 14 στίχους και ιδιαίτερα στον 14ο την αναφορά του Ιερού Συγγραφέα στην πίστη σε σχέση με τα έργα. Και είδαμε πως η πίστη από μόνη της δεν ωφελεί αν δεν βεβαιώνεται με έργα, και έρχεται στη συνέχεια ο Ιερός Συγγραφέας να επιβεβαιώσει, να θεμελιώσει περισσότερο την άποψή του αυτή μέσα από μία σειρά παραδειγμάτων. Και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές να γίνεται από τους συγγραφείς της Αγίας Γραφής, καθώς μέσα από μία σειρά παραδειγμάτων και ιδιαίτερα βιβλικών παραδειγμάτων, παραδείγματα από την Παλαιά Ιδιαίτερα Διαθήκη, έρχονται να επικυρώσουν και να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά τους. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια τον Ιερό Συγγραφέα να τονίζει και πάλι πως η πίστη από μόνη της, όπως είπαμε, δεν ωφελεί αν δεν επιβεβαιώνεται με έργα. Όπως δεν μπορεί κανείς να θερμάνει τον γυμνό ή να χορτάσει τον πεινασμένο μόνο με λόγια. Έτσι στη συνέχεια βλέπουμε να αναφέρεται στον Αβραάμ και στην πόρνη Ραάβ, οι οποίοι δικαιώθηκαν με τα έργα. Όμως και τα έργα χωρίς την πίστη είναι κενά και μάταια, όπως είδαμε. Συνεπώς ο άνθρωπος σώζεται με την πίστη και τα έργα, διότι μόνη η πίστη της χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Ας έρθουμε όμως πρώτα στο βιβλικό κείμενο για να δούμε τι λέγει ο ίδιος ο Ιερός Συγγραφέας και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά το κείμενο. Έχουμε μείνει λοιπόν στον 14ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου και συνεχίζουμε στον 15ο. Ας διαβάσουμε ίσως και τον 14ο για να συνδέσουμε λίγο ακριβώς τον λόγο μας και τη σκέψη μας με την τελευταία μας συνάντηση. «Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστην λέγει τις έχειν, έργα δε μη έχει, μη δύναται η πίστης σώσε αυτόν? Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή, υπάρχωση και λυπόμενη όση της εφημέρου τροφής, ήπιδε της αυτής εξημών, υπάγεται εν ειρήνη, θερμένεστε και χορτάσεστε, μη δότε δε αυτής τα επιτίδια του σώματος, τι το όφελος? Ούτω και η πίστης, εάν μη έργα έχει, νεκρά εστί καθεαυτήν. Αλλά ρήτης, σύ πίστην έχεις, καγω έργα έχω. Δείξω μη την πίστη σου εκ των έργων σου, καγω δείξω σύ εκ των έργων μου την πίστη μου. Σύ πιστεύεις ότι ο Θεός είσαι στη, καλώς πεις. Και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις δε γνώνε ο άνθρωπε κενέ ότι η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί? Σταματάμε εδώ στον 20ο στίχο, γιατί ακριβώς στη συνέχεια ο Ιερός Συγγραφέας θα αναφερθεί στο παράδειγμα του Αβραάμ. Ας έρθουμε όμως και στην ερμηνευτική απόδοση του κειμένου για να γίνει ακόμα περισσότερο κατανοητό το κείμενο στους ακροατές μας. Ποιο είναι το όφελος, αδελφοί μου, εάν κάποιος λέει ότι έχει πίστη αλλά δεν έχει τα έργα που παράγει η αληθινή και πραγματική πίστη? Μήπως η θεωρητική αυτή πίστη που δεν συνοδεύεται από τα έργα της αγάπης έχει τη δύναμη να τον σώσει? Για να πιστείτε για το θέμα αυτό, σας φέρνω ένα παράδειγμα. Εάν ένας αδελφός ή μία αδελφή είναι γυμνοί και δεν έχουν τα απαραίτητα ρούχα να ντυθούν και στερούνται ακόμη και την αναγκαία καθημερινή τους τροφή, και τους πει ένας από εσάς: «Πηγαίνετε στο καλό. Σας εύχομαι να ζεσταθείτε και να χορτάσετε καλά». Δεν τους δώσατε όμως και τα αναγκαία εφόδια για τη συντήρηση του σώματός τους. Ποιο είναι το όφελος? Έτσι και η πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα αρετής, είναι ολοκληρωτικά και από την ίδια της την ρίζα νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος σε έναν άλλον: «Εσύ έχεις θεωρητική πίστη και εγώ έχω έργα αρετής χωρίς να έχω πίστη». Αυτό όμως είναι απαράδεκτο και ακατανόητο. Ούτε αληθινή πίστη μπορεί να υπάρξει χωρίς έργα αρετής, ούτε αληθινή και τέλεια αρετή μπορεί να αποκτηθεί χωρίς την πίστη. Η πίστη είναι κάτι που δεν φαίνεται παρά μόνο στα αποτελέσματά της. Απόδειξέ μου λοιπόν ότι πιστεύεις από τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω από τα έργα της αρετής μου ότι έχω πίστη. Διότι εάν δεν είχα πίστη, δεν θα είχα ούτε τους καρπούς της πίστεως, δηλαδή τα έργα της αρετής. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας. Καλά κάνεις και πιστεύεις την αλήθεια αυτή. Μην ξεχνάς όμως ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού και κυριεύονται από τρόμο μπροστά στη δικαιοσύνη του και τη δύναμή του. Θέλεις λοιπόν να μάθεις, ανόητε άνθρωπε, ότι η πίστη είναι νεκρή και δεν έχει τη δύναμη να σώσει όταν δεν συνοδεύεται από τα έργα της αρετής? Βλέπουμε λοιπόν εδώ τον ιερό συγγραφέα στο παράδειγμα που παραθέτει στους στίχους αυτούς, ιδιαίτερα στον 15ο και στον 16ο, να κάνει σαφές το νόημα και της πίστεως και των έργων. Οι καλοί λόγοι και οι ευχές προς αδελφό γυμνό και πεινασμένο σε τίποτα δεν ωφελούν. Αδελφός ή αδελφοί αποκαλούνται όσοι έχουν την ανάγκη των ενδυμάτων εδώ και της τροφής, για να τονιστεί ακόμη περισσότερο ότι η αληθινή βοήθεια και συμπαράσταση, όχι προς ξένους και αλότριους, αλλά προς αδελφούς, αντικαθίσταται από καλούς λόγους και ευχές. Πρέπει τους λόγους και τις ευχές «υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε» να τους συνοδεύουν και πράξεις. Αλλιώς οι λόγοι και οι ευχές είναι ανοφελείς. Και βέβαια κάνουμε εδώ αυτήν την αναφορά για να σημειώσουμε ότι πόσο κανείς θα μπορέσει να βοηθήσει αυτόν που είναι αλότριος, που είναι ξένος, όταν δεν βοηθάει ακόμα και τον ίδιο του τον αδελφό ή αυτόν που θεωρεί αδελφό, έχοντας κάποια κοινή πίστη ή κοινή καταγωγή, για να μπορέσει να διευρυνθεί οι σκέψεις, το ενδιαφέρον προς όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την όποια καταγωγή ή θρησκευτική πεποίθηση. Και αυτή άλλωστε είναι η διαφορά, είναι αυτό το οποίο εισάγει η χριστιανική πίστη μέσα στον κόσμο. Το αγαπήσεις το πλησίον σου ως εαυτόν. Να αγαπήσεις δηλαδή τον άλλον, όχι σαν τον εαυτό σου, αλλά βλέποντάς τον ως προέκταση του εαυτού σου. Και ο πλησίον στην Κοινή Διαθήκη δεν είναι πια όμορος, δεν είναι πια ομοεθνής, δεν είναι πια ομόθρησκος, αλλά είναι κάθε άνθρωπος επί της γης. Πρέπει λοιπόν τους λόγους και τις ευχές, όπως είπαμε, «υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε», να το συνοδεύουν και πράξεις. Αλλιώς οι λόγοι και οι ευχές είναι ανοφελείς. Είναι πολύ εύκολο, πολύ ανέξοδο να αποφεύγει κανείς την μετοχή του στο πρόβλημα του αδελφού του μέσα από τα ευχολόγια, μέσα από τις ευχές και μέσα από τους καλούς λόγους και εν τέλει τον λόγο και αν θέλετε την ίδια την πίστη να μην την κάνει πράξη. Να μην δίνεις φαΐ στον πεινασμένο, νερό στον διψασμένο, ένδυμα στο γυμνό. Θυμηθείτε την Ευαγγελική περικοπή όπου ο Κύριος αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία και θέτει ως κριτήριο για τον Παράδεισο και αντίστοιχα για την κόλαση την παρουσία της αγάπης προς τον πλησίον, προς τον αδελφόν. Ήμουνα γυμνός και με ντύσατε. Ήμουνα διψασμένος και με ξεδιψάσατε. Γυμνός ήμουν και με ενδύσατε. Ήμουνα στη φυλακή και με επισκεφθήκατε. Και στην ερώτηση πότε Κύριε σε είδαμε πεινώντα και διψώντα και σε φροντίσαμε, λαμβάνουν δίκαιοι την απάντηση. Εφόσον επίησατε αυτό στον ελάχιστο εκ των αδελφών σας, είναι σαν να τον επίησατε σε μένα. Ομοίως, εκείνοι οι οποίοι κατά τα άλλα μπορεί τα είναι ήταν καλοί άνθρωποι ή αν θέλετε και καλοί χριστιανοί, όμως με είδατε λέει ο Κύριος πεινώντα και δεν με ταΐσατε, διψώντα και δεν με ξεδιψάσατε, γυμνό με είδατε και δεν με ντύσατε, ήμουνα στη φυλακή και δεν με επισκεφθήκατε και γεμάτη απορία ρωτούν πότε Κύριε σε είδαμε πεινώντα και διψώντα και δεν σε φροντίσαμε. Για να λάβουν και αυτοί με τη σειρά την απάντησή τους ότι εφόσον δεν επίησατε τίποτε από αυτά στον ελάχιστο των αδελφών μου, τίποτε δεν επίησατε και σε μένα. Όπως δε στον γυμνετεύοντα και τον πεινώντα αδελφό είναι ανώφελοι οι καλοί λόγοι και οι ευχές, εάν δεν συνοδεύονται από πράξεις αγάπης, έτσι και η πίστης, δηλαδή η αποδοχή, και η ομολογία με το νου και με τα χείλια ορισμένων αρχών της πίστεως είναι ανώφελη εάν δεν συνοδεύεται από τα έργα που φανερώνουν αυτήν την πίστη. Η πίστη χωρίς τα έργα νεκρά εστίν καθεαυτήν. Δηλαδή είναι από τη ρίζα της νεκρή, ανίκανη να οδηγήσει στην ζωή της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό και στην Ευαγγελική περικοπή ο Κύριος θέτει ως κριτήριο την αγάπη, η οποία είναι έκφραση της πίστεως. Δεν θέτει ούτε την τήρηση του νόμου, ούτε την τήρηση του λειτουργικού μέρους της πίστεως μας, τα οποία είναι τα μέσα και τα εφόδια για να μπορέσει ο άνθρωπος να εφαρμόσει στην ζωή του την πίστη μέσα από την αγάπη. Βλέπουμε λοιπόν πως τα παρηγορητικά λόγια δεν βοηθάνε τους πάσχοντες αν δεν συνοδευτούν από πράξεις αγάπης και επιμένουμε σε αυτό. Έτσι και η αγάπη, η πίστη, αν μείνει μόνο θεωρητική παραδοχή και ομολογία ορισμένων αρχών, είναι ανώφελη. Και είναι ανώφελη αν δεν συνοδεύεται από τον φυσιολογικό καρπό της που είναι η πράξης αγάπης. Υπάγεται εν ειρήνη. Είναι μία εβραϊκή έκφραση, ανάλογη με τη δική μας σήμερα, πήγαινε στην ευχή του Θεού. Δηλαδή αναθέτουμε στον Θεό να τους βοηθήσει, χωρίς να κάνουμε εμείς καμία προσπάθεια. Νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να το ερμηνεύσουμε παρά να θέσουμε την θέση των εαυτών μας μάλλον σε αυτήν την ίδια θέση. Όταν εμείς βρεθούμε και μην αμφιβάλλει κανείς, γιατί πάντοτε θα υπάρξουν στιγμές στη ζωή μας που θα βρεθούμε εμείς σε δύσκολη θέση, να να στραφούμε προς τους αδελφούς μας, να τίνουμε χείρα βοηθείας, να ζητήσουμε, να έχουμε φοβερή και τρομερή ανάγκη από ένα ένδυμα, από ένα πιάτο φαγητό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι απίθανο να συμβεί αυτό. Το είδαμε και στον τόπο μας με την οικονομική κρίση. Και αυτός που θεωρείς αδελφός σου να σου λέει πήγαινε στο καλό του Θεού και θα ντυθείς και θα χορτάσεις. Εδώ τίθεται το διαχρονικό ζήτημα και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας των χριστιανών αλλά και όλου του κόσμου, ότι πρέπει κανείς να κάνει στον αδελφόν του αυτό το οποίο θα ήθελε να κάνει ο άλλος σε αυτόν. Είναι το μοναδικό κριτήριο το οποίο με σαφήνεια, με αλήθεια και χωρίς κανέναν προβληματισμό μπορεί να βεβαιώσει στον άνθρωπο ότι πορεύεται ορθώς. Και βέβαια εδώ κάνουμε την διάκριση την οποία έχουμε κάνει και άλλοτε. Διότι ακούγοντας όλα αυτά τα οποία λέμε θα πει κάποιος επομένως σημασία έχει κανείς να είναι καλός άνθρωπος ανεξάρτητα αν είναι χριστιανός ή όχι. Εδώ υπάρχει μία διαφορά την οποία όπως είπα και άλλοτε έχουμε θέσει και την επαναλαμβάνουμε τώρα. Το γεγονός ότι όντως καλοί άνθρωποι υπάρχουν και εκτός εκκλησίας αυτό είναι αναμφισβήτητο. Όμως καλός άνθρωπος είναι καλός μέχρι να θέσει κάποιος άλλος σε κίνδυνο την ζωή του, την περιουσία του, την αξιοπρέπειά του, εν τη αυτή περιπτώσει τον εαυτό του. Εύκολα δηλαδή μπορεί ο καλός άνθρωπος όταν νιώσει ότι κινδυνεύει να πάψει να είναι καλός και να ενεργήσει κακός. Η διαφορά λοιπόν του καλού ανθρώπου με τον χριστιανό και εδώ υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχει καλός και κακός χριστιανός ή είσαι χριστιανός ή δεν είσαι. Προσπαθούμε να είμαστε εμείς μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι ο αγώνας μας ο διαρκής. Να γίνουμε χριστιανοί. Μπορεί να είμαστε βαφτισμένοι, μέλη της Εκκλησίας, αλλά δεν είμαστε χριστιανοί. Προσπαθούμε να γίνουμε χριστιανοί. Και πώς ξεχωρίζει ο χριστιανός, ο συνειδητός χριστιανός από τον καλό άνθρωπο? Ότι όταν ο χριστιανός κινδυνεύσει, όταν θυχθεί το εγώ του, όταν κινδυνεύσει η ζωή του, η περιουσία του, δεν οργίζεται, δεν αντιδρά βία, αλλά αντιδρά αγαπητικά. Επιτρέψτε μου μια λαϊκή φράση την οποία χρησιμοποιούμε συχνά. Καλός άνθρωπος είναι καλός μέχρι να του πατήσει κανείς τον κάλο. Έτσι δεν λέμε? Ο Άγιος λοιπόν είναι εκείνος που όταν όπως μας βεβαιώνει η Γραφή τον χαστουκίσεις από το ένα μάγουλο θα γυρίσει και το άλλο. Όχι από ιτοπάθεια, όχι από ανικανότητα, αλλά από αγάπη και συγχωρετικότητα. Θυμηθείτε τους μάρτυρες της πίστεως. Την ώρα που οι διώκτες τους βασάνιζαν, αυτοί, βιώνοντας το πόνο του μαρτυρίου, δεν γόγγιζαν, με τη χάρη βέβαια του Θεού, αλλά προσήφιεντο για τη σωτηρία των διωκτών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, αν θέλετε εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, τιμωρία από την αγάπη. Γιατί έρχεται ο άλλος να σου επιτεθεί και σου επιτίθεται γιατί περιμένει ότι θα ανταποκριθεί στην επίθεση επιτιθέμενος. Όταν όμως σε πλησιάζει να σε επιτεθεί και εσύ αντί να σηκώσεις το χέρι ανοίγεις την αγκαλιά σου να τον βάλεις μέσα, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο μαρτύριο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από την ίδια την αγάπη. Ας κλείσουμε την παρένθεση αυτή όμως και ας επανέλθουμε στο κείμενό μας. Βλέπουμε λοιπόν στον 17ο στίχο να λέει ο συγγραφέας ότι έτσι και η πίστη αν δεν έχει έργα είναι και αυτή η ίδια πεθαμένη, ανύπαρκτη. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, δηλαδή μόνο με τα λόγια, αυτό εννοεί εδώ, νεκρά εστί καθεαυτήν. Μας το έχει πει και στο πρώτο κεφάλαιο αυτό. Να θυμηθούμε στο πρώτο κεφάλαιο τον 26ο στίχο όπου λέει ο Ιερός Συγγραφέας Αν νομίζει κανείς πως είναι θρήσκος ανάμεσά σας χωρίς να διευθύνει με χαλινάρι τη γλώσσα του και ξεγελώντας τον εαυτό του, αυτού του ανθρώπου η θρησκεία είναι μάταιη, είναι άχρηστη. Εδώ μας το υπενθυμίζει λίγο αυτό ο ιερός συγγραφέας. Όπως λοιπόν είχε πει στο πρώτο κεφάλαιο, στον 26ο στίχο, θρησκεία μάταιη, τώρα χρησιμοποιεί πιο απόλυτο επίθετο, έχει σβήσει, είναι πεθαμένη μας λέει, δεν υπάρχει ανδρανή πίστη. Και με το καθεαυτήν τονίζει το γεγονός πως έχει χαθεί, έχει αρρωστήσει από μέσα της και μέχρι τη ρίζα της. Επομένως είναι νεκρή τελείως. Δεν αναπτύσσεται σε υγιές φυτό που θα δώσει τους καρπούς του υγιεσμού.

Για να ζωντανέψει λοιπόν εδώ το κείμενο, ο ιερός συγγραφέας παρεμβάλλει τώρα συλλογισμό σε ύφος διαλόγου. Κάποιος όμως θα μπορούσε να μιλήσει πάνω στο θέμα αυτό και θα πει σε κάποιον άλλον. Ζωντανεύει και λίγο το κείμενο εδώ ο ιερός συγγραφέας. Εσύ ισχυρίζεσαι ότι έχεις πίστη. Εγώ που δεν λέω μεγάλα λόγια για την πίστη μου, έχω εν τούτης πράξεις αρετής και αγάπης. Αυτός που μιλάει είναι προφανώς σύμφωνος με τον Άγιο Ιάκωβο. Θέλει να αποδείξει μαζί με αυτόν ότι ο μόνος τρόπος για να φανερωθεί η πίστη μας είναι η καλή καρπή της, δηλαδή η Αγία Ζωή, οι πράξεις. Γι' αυτό τον προκαλεί τον άλλο συνομιλητή. Μπορείς να μου δείξεις, να μου καταστήσεις φανερή και αποδεδειγμένη την πίστη σου από τις πράξεις σου. Έχεις έργα αρετής. Γιατί αν δεν έχεις, είναι αδύνατο να αποδείξεις σε μέναν ότι έχεις πίστη. Δείξου μου την πίστη σου εκ των έργων σου. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει, και θα το δούμε εδώ, γραφή αυθεντική χωρίς των έργων. Και οδηγεί στο ίδιο νόημα με λογικότατο τρόπο. Ότι δηλαδή η ενάρετη ζωή, τα έργα, είναι η μόνη απόδειξη ότι υπάρχει πίστη. Καγώ δείξωση. Εγώ μπορώ να στα δείξω. Μπορώ να στο αποδείξω αυτό και πράγματι θα έρθει και θα φέρει στη συνέχεια τα παραδείγματα αυτά. Ο Ιάκωβος λοιπόν εδώ εισάγει κάποιον τρίτο να επιβεβαιώνει τους δικούς του λόγους, είτε από μετριοφροσύνη είτε για λόγους ύφους, και βέβαια για να δώσει βαρύτητα στα λεγόμενά του. Ισχυρίζεται κάποιος στο παράδειγμα αυτό ότι έχει πίστη χωρίς να έχει έργα. Με καλούς δε λόγους και ευχές νομίζει ότι εκπληρώνει την εντολή την προς τους αδελφούς αγάπης. Αλλά θα του πει κάποιος, άλλε ρητής, σε πίστην έχεις, καγώ έργα έχω, δείξον μη. Η συζήτηση αυτή με τους αντιλέγοντες θυμίζει και λίγο το σχήμα το οποίο συναντάμε στον φιλοσοφικό λόγο και αποσκοπεί να τονίσει ότι ο μόνος τρόπος απόδειξης ότι κάποιος έχει πίστη είναι τα σύμφωνα με αυτήν την πίστη έργα. Και ολοκληρώνει στον 19ο στίχο, πριν να έρθουμε στα παραδείγματα τα οποία θα δούμε την επόμενη φορά, λέγοντας ότι εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας, καλά κάνεις, και τα δαιμόνια τον πιστεύουν και φρύτουν. Βλέπουμε λοιπόν πως σε αυτόν τον στίχο ο ιερός συγγραφέας αναφέρεται στην ουσία της πίστεως και δίνει, θα λέγαμε, την χριστιανική έννοια της πίστεως. Είναι φανερό από την συνάφεια του κειμένου του Αποστόλου ότι δεν πρόκειται απλώς περί πίστεως στον έναν Θεό, αλλά περί πίστεως στην εν Χριστώ απολύτρωση. Δεν αναφέρεται σε έναν γενικά Θεό, αλλά σε έναν Θεό που έχει ουσία και υπόσταση. Και μάλιστα εδώ αναφέρει ο ιερός συγγραφέας και μέσα από την παρουσία των δαιμόνων ότι και αυτοί πιστεύουν, με την έννοια ότι και αυτοί γνωρίζουν τον αληθινό Θεό, αλλά στη θέα του Θεού δεν αναπαύονται όπως οι άνθρωποι, αλλά φρύτουν. Σχετικά με την πίστη των δαιμονίων στον Θεό και τον τρόμο τους μπροστά στη δύναμή του, το βλέπουμε να συμβαίνει σε πολλές διηγήσεις των Ευαγγελίων, όπου ο Ιησούς Χριστός συναντά δαιμονισμένους ανθρώπους, τους οποίους και απελευθερώνει από τα δαιμόνια. Και βλέπουμε πως εκεί οι δαίμονες αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Χριστού τον Κύριο του κόσμου. Μετά το «καλός ποιήν» εννοείται το «δείξον μη την πίστη σου χωρίς των έργων, καγώς η δείξω εκ των έργων μου την πίστη». Η πίστη δηλαδή στον έναν Θεό, δίχως την τήρηση των

0: των εντολών του δεν είναι χριστιανική αλλά σατανική ιδιότητα. Διότι τα δαιμόνια θεωρητικά πιστεύουσιν και φρύτουσιν. Παρά τα αυτά όμως αντιστρατεύονται στην πράξη το θέλημα του Θεού. Αρκεί από αυτό κανείς να καταλάβει την ουσιαστική διαφορά. Απ' τη μία αναφέρεται στον άνθρωπο και φέρνει ως παράδειγμα τους δαίμονες. Ο φόβος, η απελπισία και η ταραχή είναι το αποτέλεσμα αυτής τους της πεποίθησης. Το αντίθετο από ό,τι στους ανθρώπους του Θεού που νιώθουν την ειρήνη της σωτηρίας στην θέα του Θεού. «Δεν έχουν αγάπη ούτε ελπίδα», λέει ο ιερός Αυγουστίνος για τους δαίμονες. Βγαίνει αυτομάτως το συμπέρασμα ότι η πραγματική πίστη δεν είναι μόνο θεωρητική αλλά συνοδεύεται από την αγάπη σε Αυτόν που επιβεβαιώνεται μέσα από την τήρηση των εντολών Του. Η μνήα της πίστεως στον έναν αληθινό Θεό φέρνει αυτόματα στο νου του συγγραφέα το παράδειγμα ζωντανής πίστεως σε Αυτόν τον έναν Θεό και για τον Ιουδαϊσμό και για τον Χριστιανισμό, όπως θα δούμε στην επόμενη συνάντησή μας. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
4: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
3: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο είπα...
5: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
6: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
7: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
8: Τριακοστών έκτων. Το να αρχίσει κάποιος να πενθεί με επενετά δάκρυα και να καταλήξει σε άσχημα δεν είναι και τόσο περίεργο. Το να αρχίσει όμως με δάκρυα που προέρχονται από τα πάθη ή έστω από τη φυσική ιδιοσυγκρασία και να τα μεταποιήσει σε πνευματικά είναι πράγματι κάτι το αξιέπαινο. Αυτό το ζήτημα το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι ρέπουν προς την κοινοδοξία. 37. Μην εμπιστεύεσαι τις πηγές των δακρύων σου πριν από την τέλεια κάθαρση. Δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ως καλό τον ίνο, το κρασί, που μόλις μετά το πατητήρι το βάλαμε στα βαρέλια. Όλα βέβαια τα κατά Θεόν δάκρυα μας είναι ωφέλιμα. Κανείς δεν έχει αντίρρηση σε αυτό. Ποια όμως είναι η ωφέλειά τους, θα το γνωρίσουμε την ώρα του θανάτου μας. 38. Όποιος περνά τη ζωή του συνεχώς με το κατά Θεόν πένθος, δεν πάβει από το να εορτάζει καθημερινά. Εκείνον όμως που συνεχώς πανηγυρίζει υλικά και σωματικά, τον περιμένει το αιώνιο πένθος.

39. Δεν μπορεί να έχουν χαρές οι κατάδικοι των φυλακών, ούτε οι πραγματικοί μοναχοί πανηγύρια. Γι' αυτό ίσως εκείνος ο Καλύπενθος έλεγε με στεναγμό, «Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου», Ψαλμός ρο μη αλφα, «για να εφρανθώ στο άρρητο και απερίγραπτο φως σου». 40. Να γίνεις σαν βασιλεύς στην καρδιά σου καθισμένος στον υψηλό θρόνο της ταπεινοφροσύνης. Να διατάζεις το γέλιο να απομακρυνθεί και αμέσως να απομακρύνεται. Το κλάμα να έρθει και αμέσως να έρχεται. Και στο δούλο μας, το σώμα δηλαδή, που είναι συγχρόνος και τύραννος, να επιτελέσει κάποιο έργο και αμέσως αυτό να το επιτελεί. Ματθαίος ήταν κεφάλαιο. 41. Όποιος εφόρεσε το μακάριο και χαριτωμένο πένθος σαν νηφική διπλοίδα, αυτός γνώρισε το πνευματικό γέλοτα της ψυχής. Ποιος είναι άραγε ο μοναχός αυτός που δαπάνησε τόσο θεάρεστα τον καιρό του στη μοναχική ζωή, ώστε ούτε μια μέρα, ούτε μια ώρα, ούτε μια στιγμή να μην την ξοδεύσει επιζήμια, αλλά να την προσφέρει στον Κύριο, με τη σκέψη ότι είναι αδύνατο την ίδια ημέρα να την συναντήσει δύο φορές στη ζωή του.

Τεσσαρακοστόν δεύτερον. Μακάριος είναι ο μοναχός που έφτασε στο σημείο να αντικρίζει με τα μάτια της ψυχής τις αγγελικές δυνάμεις. Άπτωτος όμως είναι μόνο ο μοναχός που ακατάπαστα βρέχει το πρόσωπό του με τη ροή των δακρύων του που αναβλίζουν από τους οφθαλμούς του με τη μνήμη του θανάτου και των αμαρτιών του. Δεν δυσκολεύομαι μάλιστα να πιστέψω ότι από τη δεύτερη αυτή κατάσταση εδιάβηκε η πρώτη.

43. Συνάντησα μερικούς επέτες και φτωχούς που δεν είχαν ντροπή και που με μερικά αστεία έκαναν και τις καρδιές των βασιλέων να καμφθούν και να τους συμπαθήσουν. Και συνάντησα πάλι ανθρώπους φτωχούς από αρετές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν όχι αστεία, αλλά λόγια ταπεινώσεως και σκοτεινής απογνώσεως βγαλμένα από το βάθος της απελπισμένης καρδιάς τους. Με τα λόγια αυτά, χωρίς ντροπή και με επιμονή, ανέκραζαν προς τον επουράνιο βασιλέα και κατόρθωσαν με τη βία τους να παραβιάσουν την απαραβίαστη θεϊκή φύση και ευσπλαχνία. 44. Εκείνος που υπερηφανεύεται μέσα του για τα δάκρυά του και κατακρίνει με το νου του όσους δεν δακρύζουν, μοιάζει με εκείνον ο οποίος ζήτησε από το βασιλέα όπλο εναντίον των εχθρών του και με αυτό εφώνευσε τον εαυτόν του. 45. Ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν έχει ανάγκη από δάκρυα, ούτε επιθυμεί να πενθεί ο άνθρωπος από την οδύνη της καρδιάς του, αλλά μάλλον να το βλέπει να αγάλεται και να ευθυμεί εσωτερικά από την αγάπη του προς Αυτόν. 46. Θανάτωσε την αμαρτία, και τότε θα είναι περιτά τα δάκρυα της οδύνης στους οφθαλμούς σου. Όπου δεν υπάρχει πληγή, δεν χρειάζεται νηστέρι. Στον Αδάμ, πριν από την παράβαση, δεν υπήρχαν δάκρυα, όπως ακριβώς και στους δικαίους, μετά την Ανάσταση των νεκρών, εφόσον θα έχει καταργηθεί η αμαρτία και θα έχει εξαφανιστεί η οδύνη, η λύπη και ο στεναγμός. Ισαΐα, λάμδα ε, 10.

0: 47. Είδα σε μερικούς πένθος. Είδα κι άλλους οι οποίοι πενθούσαν, διότι δεν είχαν πένθος. Οι οποίοι, μολονότι στην πραγματικότητα έχουν πένθος, ζουν σαν να μην έχουν. Και με την καλή αυτή έγνοια παραμένουν ασφαλισμένοι. Ασφαλισμένοι από το δαίμονα της κενοδοξίας. Και για αυτούς μάλλον έχει λεχθεί στη γραφή «Κύριος σοφή τυφλούς». Ψαλμός ρο μη έψιλον 8.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα, η Εκκλησία της Ελλάδος τίμησε την ιερά μνήμη του Αποστόλου των Εθνών και Ιδρυτού της Παύλου. Επίκεντρο των συνοδικών εορτασμών ήταν η Κόρινθος και η Αθήνα. Σήμερα το πρωί στον καθεδρικό ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο τελέστηκε πανηγυρική πολυαρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Πατρών κυρίου Χρυσοστόμου.

Εχθές, αμέσως μετά το πέρας του πανηγυρικού Εσπερινού, πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της εικόνας του Αποστόλου Παύλου στους κεντρικούς δρόμους της Κορίνθου.

Πανηγυρικά εόρτασαν και οι κατατόπους ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, με επίκεντρο εκείνες από όπου διέβη και κήρυξε ο Απόστολος Παύλος, όπως η Βέρεια και η Καβάλα. Σήμερα το πρωί, στον πανηγυρίζοντα παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Βερίας, τελέστηκε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία με τη συμμετοχή εκπροσώπων των παλέφατων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Ορθόδοξων Εκκλησιών. Στην Καβάλα, εχθές το απόγευμα, λιτανεύτηκε η ιερά εικόνα του Αποστόλου Παύλου. Και στο Φανάρι τίμησαν σήμερα την ιερά μνήμη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Κατά τη Θεία Λειτουργία χωροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος.

Με την τέλεση πανηγυρικής Ιεράς Αγρυπνίας στον καθεδρικό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Δαμασκό, τιμήθηκε η Ιερά Μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Πατριαρχείο Αντιοχίας. Της πανηγυρικής Αγρυπνίας προέστη ο Πατριάρχης Αντιοχίας κ. Ιωάννης.

0: Έτσι λειτουργήσαν Μητροπολίτες και Επίσκοποι της Εκκλησίας της Αντιοχίας. Τα ονομαστήριά του εόρτασε σήμερα ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, κύριος Παύλος. Ο Σεβασμιότατος κατά την ομιλία έκανε αναφορές στην αποστολή της Ορθοδοξίας, τον ιδιαίτερο ρόλο του ελληνισμού στη διάδοση του χριστιανισμού, αλλά και στην ευθύνη όσων ασκούν εξουσία.
1: Ο Παύλος ήταν Ρωμαίος μεν, Έλληνας, γεννημένος στην Ταρσό. Οι περισσότεροι των Αποστόλων. Γι' αυτό και ο Μακεδόνας του είπε, έλα στη Μακεδονία. Πού είναι οι επιστολές του Παύλου γραμμένες? Κορινθίους, Θεσσαλονίκης, Φιλιππισίους, μάλλον Κολοσσίους. Και μετά είναι στη Ρώμη και βέβαια σε Έλληνες πάντα. Κορινθίους και πρώτη και δευτέρα Θεσσαλονικής, πρώτη και δευτέρα Φιλιππισίους, εκεί που είναι η Καβάλα και πάει λέγοντας. Αδελφοί, σε μας έλαχε ο κλήρος. Μας έκανε χάρη ο Θεός? Όχι. Ήταν προετοιμασμένο το γένος μας. Από τους προγόνους μας, τους προ-Χριστού. Σοκράτη, Πλάτων, Αριστοτέλη. Τους ποιητάς, τους λογοτέχνας, τους τραγωδούς και όλους που έψαχναν να βρουν τον έναν.
0: Και από την εορταστική επικαιρότητα να περάσουμε στη δύσκολη κατάσταση στη Βενεζουέλα, η οποία θρυνεί τα θύματά της από τους φωνικούς σεισμούς. Την ίδια ώρα τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ανέβρεση επιζώντων. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, ενώ τουλάχιστον 774 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές την περασμένη εβδομάδα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του για την πολύ δύσκολη κατάσταση στη Βενεζουέλα, μιλά ο επίσκοπος Άσου, κύριος Τιμόθεος.
2: Είναι δύσκολη κατάσταση. Η προσευχή σας όμως, σας επαναλαμβάνω, δίνει δύναμη στον Μετροπολίτη μας, που διακονεί κοντά στις 40 χώρες, λίγο παραπάνω, γιατί υπάρχουν μικρές χώρες στο Ατλαντικό μέρος, στην Καραϊβική. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, εμείς οι Ιεροπόστολοι πολλές φορές είμαστε λίγο κατώτεροι και από τον Σιτιάνο. Βιώνουμε και επιβιώνουμε αυτά που ζει ο λαός. Δεν είμαστε άλλοι, είμαστε άνθρωποι. Και ως άνθρωποι υποφέρουμε και εμείς, σταλόμαστε τον πόνο του λαού, γι' αυτό και παρακαλώ σε κάθε μοναστέρι, σε κάθε ενωρία, σε κάθε οικογένεια να κάνετε προσευχή για μας.
0: Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε χθες το ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Αργυροκάστρου, κυρίου Δημητρίου. Της Θείας Λειτουργίας και του Ιερού Μνημοσύνου στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού στο Αργυρόκαστρο προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Δυραχείου και Πάης Αλβανίας, κύριος Ιωάννης. Η Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου Κλέβελαντ του Οχάιο την Κυριακή 28 Ιουνίου σηματοδότησε την έναρξη της 48ης κληρικολαϊκής συνέλευσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου. Τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αυστρίας, κύριος Αρσένιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνέλευση ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη, κυρίου Βαρθολομαίου. 7 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα όπου ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, κύριος Μακάριος, ενθρονίστηκε στη μακρινή αυτή επαρχία του Οικουμενικού Θρόνου, ξεκινώντας μια νέα σελίδα στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Πέμπτης Υπήρου.
3: Από σας περιμένω να καταθέσετε στην τράπεζα της ευλογημένης συνεργασία μας τη δική σας αγάπη. να έρθετε κοντά μου για να μοιραστούμε τη δωρεά της Θείας Φιλανθρωπίας και να σμιλέψουμε την Εκκλησία Ενότητα για τη δόξα του Χριστού και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.
0: Λίγο πριν μεταβεί στην Αυστραλία για την ενθρόνησή του, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος σε μια συγκινητική συνέντευξη είχε μιλήσει στη δημοσιογράφο Μαρία Γιαχνάκη για τους στόχους και την ευθύνη που πήρε στους ώμους του.
4: Ότι στις φλέβες μας χυλάει αίμα ηρώων, αίμα Αγίων, οι οποίοι σφαγιάστηκαν, μαρτύρησαν για την πατρίδα και την πίστη. Και τονίσετε ότι έχετε βαθιά συνέστηση μέσα σας γι' αυτό. Εμένα ιδιαίτερα αυτή η φράση θα έλεγα με συγκίνησε, να σας πω την αλήθεια. Γιατί σκέφτομαι ότι αυτό το στοίχημα το κουβαλάτε μέσα σας και θα το μεταφέρετε και στην Αυστραλία, στη νέα σας Αρχιεπισκοπή. Πόσο θα καθορίσει τα βήματά σας στη νέα σας διακονία αυτό το συναίσθημα?
5: Κοιτάξτε, αυτό το λόγο τον είπα για να δικαιολογήσω τι εννοώ όταν λέω ότι ένας από τους μεγάλους μου σκοπούς στην Αρχιερατεία για όσα χρόνια, για όσο καιρό μου χαρίσει ο Θεός, ένας από τους σκοπούς μου, τους πρωταρχικούς, είναι να εμφυσίσω, να μεταδώσω, να μεταγγίσω το ζωογόνο πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο λαό και στον κλήρο τον οποίο η Εκκλησία μου εμπιστεύτηκε. Ποιο είναι το ζωογόνο πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου? Είναι το πνεύμα της Ρωμιοσύνης. Και όταν λέμε Ρωμιοσύνη, τι εννοούμε? Δεν είναι μια ψηλή φιλοσοφική ιδέα, αλλά είναι ένας τρόπος ζωής. Και αυτός ο τρόπος ζωής, τον οποίο ενσαρκώνει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, μπορούμε να τον καταλάβουμε αν σκεφτούμε τι είμαστε. Είμαστε Έλληνες και είμαστε Ορθόδοξοι. Είμαστε Έλληνες και Ορθόδοξοι που στις φλέβες μας κυλάει το αίμα των ηρώων που αγωνίστηκαν και σφαγιάστηκαν για την πίστη, αλλά και το αίμα των Αγίων μας που αγωνίστηκαν, μαρτύρησαν, ομολόγησαν για την Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία.
0: Στην Ιερά Μονή Παμεγής των Ταξιαρχών Νέας Επιδαύρου ιερούργησε την Κυριακή Δέλτα Ματθαίου ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέρον Εφρέμ. Ο Γέροντας Εφρέμ, κατά τον πνευματικό λόγο που απίφθινε προς τις μοναχές και το εκκλησίασμα, αναφέρθηκε στα χαρίσματα και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, τα οποία λαμβάνονται και βιώνονται μέσα στην Εκκλησία.
6: Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσει ο άνθρωπος που είναι ενταγμένος στην Εκκλησία ότι υπάρχει ανάγκη να κοινωνούμε του σώματος και αίματος του Χριστού. Και ακριβώς για να εκπληρώσουμε αυτές τις προϋποθέσεις, το ότι η κοινωνία δίνεται στα μέλη της Εκκλησίας, μετάφερε μερικές προϋποθέσεις. Και ακριβώς η πρώτη προϋπόθεση είναι η ιερά αξιολόγηση, αλλά και η όλη ένταξή μας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό πολύ λυπούμε κατά φορά όταν βλέπω τους ανθρώπους να θέλουν να κοινωνήσουν, αλλά δεν θέλουν να νηστεύουν, δεν θέλουν να προσεύχονται, δεν θέλουν να προσεύχονται στον εκκλησιασμό, έρχονται όταν δεν θυμηθούν. Και αυτό βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό, δεν είναι η σωστή πνευματική τάξη.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο ope.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα ανυψίστης Θεό.

0: Λέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και λέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου τους γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Συ, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθάπερην πείσαμεν επί σε. Ευλογητός Συ, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτε έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να λιώτος όλος εν Συ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνη Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνη Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνη Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα.

0: Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση. Εις θέλους η θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυρατού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε χτή συνεφανή σε ζωχτή τη ημίν τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον. Ή να το θαύμα βλέποντε υμνήσωμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιωτής όπισης, χαίρε πολλών πτιόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των φωτίζουσα κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρετε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ιδέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ιδέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον

0: Ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διόρα ταύτητας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον του λάσου. Τα ψυχά σημαναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλόγησε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα

0: Αμήν. Και δώσει μην Δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής, εστηριγμένουσαν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τύθμι μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντιν η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίν. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο Δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας δημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβου, εν εμή μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυται ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χέρσι και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πει λεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πει λεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, οχητών με ελέγχει, ότου καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ότου ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότου υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών, αυτό σε θάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού τη μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε ταινίσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ουχαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόη και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούσε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως τόνων τα λαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυρά τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες αμήν. Είδα Κύριε ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντις της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίασον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωση ελθύν και συδειπνής αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανομίαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τη μέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εσείς χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένοι. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείο επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφαίρεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όν με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

μακαριστός γέροντας Παΐσιος, κατά κόσμον Αρσένιος Εσνεπίδης, γεννήθηκε στα Φάρσαλα της Καπαδοκίας στις 25 Εβδόμου 1924. Ήρθε στην Ελλάδα με την ανταλλαγή και μεγάλωσε στην Κόνιτσα. Από την παιδική του ηλικία ζούσε ασκητικά. Εντρίφημα είχε τους βίους των Αγίων, τα παλέσματα των οποίων αγωνιζόταν να μιμηθεί με ζήλο υπέρμετρο και ακρίβεια θαυμαστή. Επιδιδόταν στην αδιάλειπτη προσευχή, καλλιεργώντας παράλληλα την ταπείνωση και την αγάπη. Έμαθε την τέχνη του μαραγκού για να μιμηθεί και σε αυτό τον Χριστό. Στο στρατό υπηρέτησε κατά τον ανταρτοπόλεμο 3,5 χρόνια ως ασυρματιστής, ζώντας και εκεί ασκητικά. Στις επιχειρήσεις διακρίθηκε για την παλικαριά, την αυτοθυσία, το ήθος και τα χαρίσματά του. Αφού εκπλήρωσε το χρέος του προς την πατρίδα, ακολούθησε τη μοναχική ζωή την οποία από μικρός επιθυμούσε. Από λαϊκός είχε θείες εμπειρίες, αλλά στη μοναχική του ζωή η εύνοια του Κυρίου, της Θεοτόκου και των Αγίων κορυφώθηκε. Ασκήτεψε στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή στο Μίου Κονίτσης και στο Σινά. Έζησε στην αφάνεια, δόθηκε ολόκληρο στο Θεό και ο Θεός τον φανέρωσε και τον έδωσε σε όλο τον κόσμο. Καθοδήγησε, παρηγόρησε, θεράπευσε, ανάπαυσε τα πλήθη των ανθρώπων που έτρωχαν κοντά του. Η αγιασμένη του ψυχή ξεχύλιζε από θεϊκή αγάπη και η οσιακή του μορφή ακτινοβολούσε τη Θεία Χάρη. Όλη την ημέρα ακούραστος μάζευε τον ανθρώπινο πόνο και σκορπούσε θεία παρηγοριά. Ύστερα από μαρτυρικούς πόνους, οι οποίοι, όπως έλεγε, τον ωφέλησαν όσο δεν τον ωφέλησαν οι ασκητικοί αγώνες όλης της ζωής του, αναπαύτηκε εν Κυρίω στις 12 Εβδόμου 1994 στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ενταφιάστηκε εκεί δίπλα στο ναό του Αγίου Αρσενίου του Καρπαδόκου. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.

Τα χρόνια που περνούμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα. Αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός.

Ο περισσότερος κόσμος της εποχής μας είναι μορφωμένος κοσμικά και τρέχει με την κοσμική μεγάλη ταχύτητα. Επειδή όμως του λείπει ο φόβος του Θεού, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, λείπει το φρένο. Και με ταχύτητα, χωρίς φρένο,

Καταλήγεις εγκρεμό. Οι άνθρωποι είναι πολύ προβληματισμένοι και οι περισσότεροι πολύ ζαλισμένοι. Έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Σιγά σιγά κατευθύνονται προς το να μην μπορούν να ελέγχουν τον εαυτό τους. Αν αυτοί που έρχονται στο Άγιον Όρος είναι τόσο πολύ συγχυσμένοι, τόσο μπερδεμένοι, με τόσο άγχος, σκεφτείτε οι άλλοι που είναι μακριά από το Θεό, από την Εκκλησία πως θα είναι. Και βλέπεις σ' όλα τα κράτη φουρτούνα, ζάλι μεγάλη, ο καημένος ο κόσμος, ο Θεός να βάλει το χέρι του, βράζει σαν τη χύτρα ταχύτητος, και οι μεγάλοι πως τα φέρνουν, μαγειρεύουν, τα ρίχνουν όλα στη χύτρα ταχύτητος και σφυρίζει τώρα η χύτρα. Θα πεταχτεί σε λίγο η βαλβίδα. Είπα σε κάποιον που είχε μια μεγάλη θέση: γιατί μερικά πράγματα δεν τα προσέχετε, τι θα γίνει? Πάτερ μου, μου λέει, λίγο χιόνι ήταν πρώτα το κακό. Τώρα έχει γίνει ολόκληρη χιονοστιβάδα. Μόνον ένα θαύμα μπορεί να βοηθήσει. Αλλά και με τον τρόπο που πηγαίνουν μερικοί να βοηθήσουν την κατάσταση, κάνουν μεγαλύτερη τη χιονοστιβάδα του κακού. Αντί να λάβουν ορισμένα μέτρα για την παιδεία και τα λοιπά, κάνουν χειρότερα. Δεν κοιτάζουν πώς να διορθώσουν αυτή τη χιονοστιβάδα, αλλά την κάνουν μεγαλύτερη. Βλέπεις, το χιονάκι είναι λίγο στην αρχή. Αν κυλήσει στον κατήφορο, γίνεται ένας βόλος. Ο σβόλος, καθώς μαζεύει κι άλλο χιόνι, ξύλα, πέτρες και τα λοιπά, γίνεται σιγά σιγά μεγαλύτερος και τελικά γίνεται ολόκληρη χιονοστιβάδα. Έτσι και το κακό. Λίγο-λίγο έχει γίνει πια χιονοστιβάδα και κυλάει. Τώρα θέλει βόμβα για να σπάσει. Αγωνιάται, γέροντα. Αχ, τι άσπρησαν τα γένια μου πρόωρα. Εγώ πονάω δύο φορές. Μια όταν προβλέπω μια κατάσταση και φωνάζω για να προλάβουμε ένα κακό που πρόκειται να γίνει, και μια όταν δεν δίνουν σημασία, ίσως όχι από περιφρόνηση, και συμβαίνει μετά το κακό και μου ζητούν τότε και τη συμπαράστασή μου. Τώρα καταλαβαίνω τι τραβούσαν οι προφήτες. Μεγαλύτεροι μάρτυρες ήταν οι προφήτες. Πιο μεγάλοι μάρτυρες από όλους τους μάρτυρες, παρόλο που δεν πέθαναν όλοι με μαρτυρικό θάνατο. Γιατί οι μάρτυρες για λίγο υπέφεραν, ενώ οι προφήτες έβλεπαν μια κατάσταση και υπέφεραν συνέχεια. Φώναζαν και οι άλλοι το χαβά τους. Και όταν έφτανε η ώρα και ερχόταν η οργή του Θεού εξαιτίας τους, βασανίζονταν και εκείνοι μαζί. Τουλάχιστον όμως, τότε τόσο έφτανε το μυαλό των ανθρώπων. Άφηναν το Θεό και προσκυνούσαν τα είδωλα. Σήμερα που καταλαβαίνουν, είναι η μεγαλύτερη ειδωλολατρεία. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο διάβολος βάλθηκε να καταστρέψει τα πλάσματα του Θεού. Έχει κάνει παγκινιά να καταστρέψει τον κόσμο. Λύσαξε, γιατί άρχισε να μπαίνει στον κόσμο η καλή ανησυχία. Είναι πολύ αγριεμένος, γιατί γνωρίζει ότι είναι λίγη η δράση του. Τώρα κάνει όπως ένας εγκληματίας που όταν τον κυκλώσουν λέει «Δεν έχω σωτηρία, θα με πιάσουν» και τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Ή όπως οι στρατιώτες που εν καιρό πολέμου, όταν τελειώσουν τα πυρομαχικά, βγάζουν τη λόγχη ή το σπαθί και ρίχνονται και ό,τι γίνει σου λέει. Έτσι κι αλλιώς χαμένοι είμαστε. Ας σκοτώσουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε. Ο κόσμος καίγεται. Το καταλαβαίνετε? Έπεσε πολύ πειρασμός. Τέτοια πυρκαγιά έχει βάλει ο διάβολος, που ούτε όλοι οι πυροσβέστες αν μαζευτούν δεν μπορούν να τη σβήσουν. Πνευματική πυρκαγιά. Δεν έχει μείνει τίποτε. Μόνο προσευχή χρειάζεται για να μας λυπηθεί ο Θεός. Βλέπεις,
Και όταν πιάνει πυρκαγιά μεγάλη και οι πυροσβέστες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αναγκάζονται οι άνθρωποι να στραφούν στο Θεό και να τον παρακαλέσουν να ρίξει μια βροχή γερή για να σβήσει. Έτσι και την πνευματική πυρκαγιά που άναψε ο διάβολος, μόνο προσευχή χρειάζεται για να βοηθήσει ο Θεός. Όλος ο κόσμος πάει να γίνει με μια περίπτωση, γενικό ξεχαρβάλωμα. Δεν είναι να πεις σε ένα σπίτι χάλασε λίγο το παράθυρο ή κάτι άλλο, ας το διορθώσω. Όλο το σπίτι είναι ξεχαρβαλωμένο. Έχει γίνει χαλασμένο χωριό. Δεν ελέγχεται πια η κατάσταση. Μόνον από πάνω ότι κάνει ο Θεός. Τώρα είναι να δουλεύει ο Θεός με το κατσαβίδι, με χάδια, με σκαμπύλια να το διορθώσει. Μια πληγή έχει γίνει ο κόσμος που κυτρίνησε και θέλει σπάσιμο. Αλλά ακόμα δεν ορίμασε καλά. Πάει να οριμάσει το κακό, όπως τότε στην Ιεριχώ που ήταν για απολύμανση.

τι βάσανα έχει ο κόσμος. Ατελείωτα είναι τα βάσανα του κόσμου. Μια γενική αποσύνθεση. Οικογένειες, μικροί, μεγάλοι. Κάθε μέρα η καρδιά μου γίνεται κοιμάς. Τα περισσότερα σπίτια είναι γεμάτα από στεναχώριες, από αγωνία, από άγχος. Μόνο στα σπίτια που ζουν κατά Θεό είναι καλά οι άνθρωποι. Στα άλλα, διαζύγια, άλλοι χρεοκοπημένοι, άλλοι άρρωστοι, άλλοι τρακαρισμένοι, άλλοι με ψυχοφάρμακα, με ναρκωτικά. Λίγο πολύ όλοι, οι καημένοι, έχουν ένα πόνο. Ιδίως τώρα, δουλειές δεν έχουν, χρέη από εδώ, βάσανα από εκεί, τους στραβούν οι τράπεζες, τους βγάζουν από τα σπίτια, ένα σωρό. Και δεν είναι μια και δυο μέρες. Κι αν ένα-δυο παιδιά σε μια τέτοια οικογένεια είναι γερά, αρρωσταίνουν από την κατάσταση. Πολλές οικογένειες από αυτές μια μέρα να είχαν το αμέριμνο, τη ξεγνιασιά των μοναχών, θα είχαν το καλύτερο Πάσχα. Τι δυστυχία υπάρχει στον κόσμο όταν κανείς πονάει και ενδιαφέρεται για τους άλλους και όχι για τον εαυτό του. Τότε όλο τον κόσμο τον βλέπει σαν σε ακτινογραφία με τις ακτίνες τις πνευματικές. Πολλές φορές, εκεί που λέω την ευχή, βλέπω μικρούτσικα παιδάκια, τα καημένα, να περνούν μπροστά μου θλιμμένα και να παρακαλούν το Θεό. Τα βάζουν οι μανάδες τους να κάνουν προσευχή, γιατί έχουν προβλήματα, δυσκολίες στην οικογένεια και ζητούν βοήθεια από τον Θεό. Γυρίζουν το κουμπί στην ίδια συχνότητα και έτσι επικοινωνούμε.

Σήμερα ο κόσμος γέμισε ασφάλειες, ασφάλειες παντού. Αλλά για να είναι απομακρυσμένος από τον Θεό, νιώθει τη μεγαλύτερη ανασφάλεια. Σε καμιά εποχή δεν υπήρχε η ανασφάλεια που έχουν οι σημερινοί άνθρωποι. Και επειδή δεν τους βοηθούν οι ανθρώπινες ασφάλειες, τρέχουν τώρα να μπουν στο καράβι της Εκκλησίας για να νιώσουν πνευματική ασφάλεια. Γιατί βλέπουν ότι το κοσμικό καράβι βούλιαξε. Αν όμως δουν ότι και στο καράβι της Εκκλησίας μπαίνει λίγο νερό, ότι και εκεί έχουν πιαστεί από το κοσμικό πνεύμα και δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, τότε θα απογοητευτούν οι άνθρωποι, γιατί δεν θα έχουν μετά από πού να πιαστούν. Ο κόσμος υποφέρει, χάνεται και δυστυχώς είναι αναγκασμένοι όλοι οι άνθρωποι να ζουν μέσα σε αυτή την κόλαση του κόσμου. Νιώθουν οι περισσότεροι μια μεγάλη εγκατάλειψη, μια αδιαφορία. Ιδίως τώρα, από παντού, δεν έχουν από πού να κρατηθούν. Είναι αυτό που λένε, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Αυτό δείχνει ότι ο πνιγμένος ζητάει από κάπου να πιαστεί, να σωθεί. Βλέπεις, το καράβι βουλιάζει και ο άλλος πάει να πιαστεί από το κατάρτι. Μα αφού το καράβι βουλιάζει, δεν σκέφτεται ότι και το κατάρτι θα βουλιάξει. Πιάνεται από το κατάρτι και βουλιάζει πιο γρήγορα. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι ζητούν κάπου να ακουμπήσουν, από κάπου να πιαστούν. Και αν δεν έχουν πίστη να ακουμπήσουν σε αυτήν, αν δεν εμπιστευτούν στον Θεό, έστω να εγκαταλείψουν τελείως τον εαυτό τους αυτόν, θα βασανίζονται. Μεγάλη υπόθεση η εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα χρόνια που περνούμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Θα δείτε πώς θα εκτιμήσουν την Εκκλησία, αρκεί εμείς να είμαστε σωστοί. Θα καταλάβουν ότι αλλιώς δεν γίνεται χωριό. Και οι πολιτικοί έχουν πλέον καταλάβει ότι αν κάποιοι μπορούν να βοηθήσουν τώρα σε αυτό το τρελοκομείο που έχει γίνει ο κόσμος, αυτοί είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Μη σας φαίνεται παράξενο. Οι πολιτικοί μας σήκωσαν τα χέρια. Ήρθα στο καλύβι μερικοί και μου είπαν, οι καλόγεροι πρέπει να κάνουν ιεραποστολή, αλλιώς δεν γίνεται. Δύσκολα χρόνια. Αν γνωρίζετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και τι μας περιμένει.

Χειμώνα καιρό, ήρθε μια μέρα στο καλύβι 80 άτομα, από φοιτητές μέχρι σκηνοθέτες. Έκλαιγαν και ρωτούσαν αν μπορούν να σπουδάσουν θεολογία. Είναι εξωφρενική η κατάσταση στον κόσμο. Όλοι ζητούν κάτι, χωρίς να ξέρουν οι περισσότεροι τι ζητούν. Άλλοι με μπουζούκια ψάχνουν την αλήθεια, άλλοι με εξωφρενική μουσική ζητούν τον Χριστό. Γέροντα, αλήθεια, τι αναζήτηση έχει ο κόσμος? Τόσοι άνθρωποι να έρχονται και να στέκονται όρθιοι και να περιμένουν ώρες. Μέσα στα σημεία των καιρών είναι και αυτό. Να ζητάει ο κόσμος βοήθεια από μένα τον ταλέπορο. Δεν βλέπω κάτι το καλό στον εαυτό μου και απορώ τι βρίσκουν οι άνθρωποι και τρέχουν σε μένα. Κολοκύθι με φλούδα καρπουζιού είμαι. Στις μέρες μας το κολοκύθι το τρώνε για καρπούζι, γιατί έχει φλούδα καρπουζιού. Ξεκινούν από την άκρη του κόσμου και δεν είναι σίγουροι. Θα με βρουν, δεν θα με βρουν. Και τον εαυτό μου το συχαίνομαι και τον κόσμο τον πονάω. Πού έχουμε φτάσει? Πού κατήντησε ο κόσμος? Ο προφήτης Ισαΐας αναφέρει ότι θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα βρουν έναν που θα έχει μάτια και θα του πούν: «Έλα να σε κάνουμε βασιλιά». Ο Θεός να μας λυπηθεί. Όταν διαβάζω τον 28ο ψαλμό που είναι «Για αυτούς που κινδυνεύουν στη θάλασσα», λέω: «Θεέ μου, και η στεριά, ο κόσμος όλος έχει γίνει χειρότερη θάλασσα, γιατί πνίγει τον κόσμο πνευματικά». Και όταν έρχεται κόσμος απογοητευμένος, τους διαβάζω τον 93ο και τον 36ο ψαλμό. «Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσα Του. Υψωθήτιο κρίνων την γην, απόδος ανταπόδοσιν της υπερηφάνης. Τον λαό Σου Κύριε εταπείνωσαν και την κληρονομία Σου εκάκωσαν. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου». Δίνουν μεγάλη παρηγοριά. Με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Αλλά βλέπεις, δεν σκέφτονται το Θεό σήμερα οι άνθρωποι. Γι' αυτό δεν βρίσκεις ανταπόκριση. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Συνέχεια παρακαλώ το Θεό να παρουσιάσει σωστούς ανθρώπους, χριστιανούς, για να βοηθούν τον κόσμο. Και τους σωστούς να τους κρατήσει χρόνια. Να κάνουν προσευχή, να φωτίσει ο Θεός να βγουν νέοι άνθρωποι, αγνοί, να βγουν μακαβαίοι, γιατί οι τωρινοί καταστρέφουν τον κόσμο. Οι νεότεροι μπορεί να έχουν απειρία, αλλά δεν έχουν ψευτιά, πονηριά. Να παρακαλούμε να φωτίσει ο Θεός ανθρώπους, όχι μόνο στην Εκκλησία, αλλά και αυτούς που κυβερνούν. Να έχουν φόβο Θεού και να μπορέσουν κάτι να πούν. Λίγο, μια φωτισμένη κουβέντα αν πούν, τάκ, αλλάζουν μια κατάσταση. Αν πούν όμως μια ανοησία, μπορεί ολόκληρο κράτος να το τσακίσουν. Μια καλή απόφαση είναι ευεργεσία για τον κόσμο. Μια άσχημη απόφαση είναι καταστροφή. Δεν είναι μόνο η υλική δυστυχία που πεινούν, που δυστυχούν οι άνθρωποι. Η πνευματική δυστυχία είναι πιο μεγάλη. Η προσευχή πολύ θα βοηθήσει να τους φωτίσει λιγάκι ο Χριστός. Παίρνει το κατσαβιδάκι ο Χριστός, λίγο, ένα στρίψιμο, μια βόλτα πίσω. Εντάξει, όλα τακτοποιούνται. Σιγά σιγά, όταν ο Θεός φωτίζει μερικούς ανθρώπους, τότε το κακό εξαφανίζεται μόνο Του. Γιατί το κακό μόνο Του καταστρέφεται. Δεν το καταστρέφει ο Θεός. Τελικά τα πράγματα θα έρθουν στη θέση τους. Βλέπω ότι πολλοί που έχουν μια θέση καταλαβαίνουν, πονούν και αγωνίζονται. Και ιδιαίτερα το χαίρομαι.

Στην εποχή μας λείπουν τα παραδείγματα. Γέροντα, γιατί ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέει ότι οι μάρτυρες των εσχάτων χρόνων θα είναι υπερπάντων μάρτυρας? Γιατί παλιά είχαμε μεγάλα αναστήματα. Στην εποχή μας λείπουν τα παραδείγματα. Μιλώ γενικά για την εκκλησία και το μοναχισμό. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Θαυμάζουμε μόνο τους αγίους αθλητές της εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν. Γιατί δεν κοπιάσαμε για να μπορούμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο να τους μιμηθούμε. Ο καλός Θεός βέβαια θα λάβει υπόψη του την εποχή και τις συνθήκες στις οποίες ζούμε και ανάλογα θα ζητήσει. Αν λίγο αγωνιστούμε, θα στεφανωθούμε περισσότερο από τους παλιούς. Παλιά που υπήρχε το αγωνιστικό πνεύμα και ο καθένας προσπαθούσε να μιμηθεί τον άλλο, δεν μπορούσε να σταθεί ούτε το κακό ούτε η αμέλεια. Ήταν και το καλό πολύ και αγωνιστικό πνεύμα υπήρχε. Γι' αυτό ένας αμελής δεν μπορούσε να σταθεί. Τον έπαιρνα σβάρνα οι άλλοι. Θυμάμαι μια φορά στη Θεσσαλονίκη, περιμέναμε τα φανάρια για να περάσουμε από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο. Σε μια στιγμή αισθάνθηκα ένα κύμα να με σπρώχνει προς τα εμπρός, γιατί όλοι πήγαιναν προς τα εκεί. Μόλις που σήκωσα το πόδι και προχωρούσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν όλοι πάνε προς ένα μέρος, ένας και να μην θέλει να πάει, δυσκολεύεται να μην πάει, γιατί τον πάνε οι άλλοι. Σήμερα, αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει στον κόσμο. Δυσκολεύεται. Και αν δεν προσέξει, θα τον πάρει ο κατήφορος, το κοσμικό κανάλι. Παλιότερα ήταν πολύ το καλό, πολύ αρετή, πολύ το καλό παράδειγμα και το κακό πνιγόταν στο πολύ καλό. Και η λίγη αταξία που υπήρχε στον κόσμο ή στα μοναστήρια δεν φαινόταν κι ούτε έβλαπτε. Τώρα τι γίνεται? Το κακό παράδειγμα είναι πολύ και το λίγο καλό που υπάρχει περιφρονείται. Γίνεται δηλαδή το αντίθετο. Πνίγεται το λίγο καλό στο πολύ κακό και έτσι κυβερνάει το κακό. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό πολύ βοηθάει. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλο που τον βλέπει. Και ένας που είναι χαλαρός, πάλι το ίδιο, επιδρά και στους άλλους. Όταν ο ένας χαλαρώνει, ο άλλος χαλαρώνει, τελικά χωρίς να το καταλαβαίνουν. Δεν μένει τίποτα. Γι' αυτό το αγωνιστικό πνεύμα πολύ θα βοηθήσει μέσα σε αυτή την χαλάρωση που υπάρχει. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε πολύ, γιατί φτάσαν δυστυχώς σε τέτοιο σημείο οι σημερινοί άνθρωποι που κάνουν και νόμους ακόμα χαλαρούς και τους επιβάλλουν και στους αγωνιζόμενους να τους εφαρμόσουν. Γι' αυτό οι αγωνιζόμενοι όχι μόνο δεν πρέπει να επηρεάζονται από το κοσμικό πνεύμα, αλλά και να μην συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους κοσμικούς και νομίζουν ότι είναι άγιοι και μετά χαλαρώσουν και γίνονται χειρότεροι και από τους πιο κοσμικούς. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την έχει, να μελετά τον βίο του και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτα και θα προχωρεί με ταπείνωση. Στο στάδιο αυτό που τρέχουν, δεν κοιτάζουν πίσω να δουν που βρίσκεται οι τελευταίοι, γιατί αν το κάνουν, θα μείνουν αυτοί οι τελευταίοι. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου εν σύγκριση με τα δικά τους. Επαναπαύομαι στον λογισμό μου ότι υπάρχει και ο κατώτερός μου. Έτσι πνίγω τη συνείδησή μου ή καλύτερα
καταλήγω να έχω μια καρδιά σοβαντισμένη, ανέστητη.

Γιατί γέροντα, ενώ κάνουμε τόσο δύσκολα το καλό, πέφτουμε τόσο εύκολα στο κακό. Γιατί για το καλό πρέπει πρώτα ο ίδιος ο άνθρωπος να βοηθήσει, να αγωνιστεί, ενώ στο κακό βοηθάει ο διάβολος. Ύστερα, οι άνθρωποι δεν μιμούνται το καλό, ούτε έχουν καλούς λογισμούς. Πολλές φορές φέρνω το εξής παράδειγμα στους λαϊκούς. Ας πούμε ότι έχω ένα αυτοκίνητο και λέω με το λογισμό μου: τι να το κάνω, εγώ μπορώ να εξυπηρετηθώ και με κάποιο γνωστό μου και με κανένα ταξί στην ανάγκη. Ας το δώσω σε εκείνο τον οικογενειάρχη που έχει πολλά παιδιά, να τα βγάλει λίγο έξω, να τα πάει σε κανένα μοναστήρι, να ξεσκάνε και να βοηθηθούν τα καημένα. Αν το δώσω, κανένας δεν θα με μιμηθεί σε αυτό. Αν όμως έχω ένα αυτοκίνητο ίδιας μάρκας με το δικό σας και ύστερα αλλάξω και πάρω άλλη καλύτερη μάρκα, να δείτε, δεν θα κοιμηθείτε όλη νύχτα για να βρείτε έναν τρόπο να αλλάξετε αυτοκίνητο και να πάρετε καλύτερο, ίδιο με το δικό μου, και εσύ είναι καλά και τα δικά σας αυτοκίνητα. Σε αυτή την περίπτωση θα πείτε, θα πουλήσω, θα δανειστώ για να αλλάξω. Ενώ στην προηγούμενη περίπτωση κανένας δεν θα με μιμηθεί. Να πει, τι να το κάνω κι εγώ το αυτοκίνητο, ας το δώσω. Αλλά μπορεί να πούν ότι είμαι και χαμένος. Οι άνθρωποι εύκολα επηρεάζονται στο κακό, ενώ στο βάθος αναγνωρίζουν και παραδέχονται το καλό. Όμως πιο εύκολα επηρεάζονται και παρασύρονται από το κακό, γιατί εκεί κανονάρχει το ταγκαλάκι. Το γλυκό κατήφορο εύκολα το βρίσκει κανείς, γιατί ο πειρασμός δεν έχει άλλο τυπικό παρά να σπρώχνει στο γλυκό κατήφορο τα πλάσματα του Θεού. Ο Χριστός μας έχει αρχοντιά. Σου λέει, αυτό είναι το καλό, ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν. Δεν λέει, με το ζόρι έλα κοντά μου. Ο διάβολος έχει γυφτιά. Από εδώ, από εκεί τον τυλίγει τον άνθρωπο για να τον πάει εκεί που θέλει. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, γιατί δεν έκανε δούλους, αλλά ιούς. Και παρόλο που ήξερε ότι θα επακολουθούσε η τόση, δεν τους έκανε δούλους. Προτίμησε να έρθει, να σαρκωθεί, να σταυρωθεί και να κερδίσει έτσι τον άνθρωπο. Με την ελευθερία όμως αυτή που έδωσε ο Θεός, παρόλο που ο διάβολος μπορεί να κάνει πολύ κακό, δίνεται μια ευκαιρία για κοσκίνισμα. Φαίνεται τι κάνει κανείς με την καρδιά του. Φαίνεται καθαρά το πολύ φιλότιμο.

0: Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Το ποτήριο του Χριστού. Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντζάνινοφ. Δύο αγαπημένοι μαθητές ζήτησαν από τον Κύριο θρόνους δόξης. Αυτός τους έδωσε το ποτήριό του. Το ποτήριο του Χριστού είναι οι οδύνες. Σε όσους το πίνουν εδώ στη γη, το ποτήριο του Χριστού υπόσχεται μετοχή στη βασιλεία της χάρης του Χριστού. Προετοιμάζει για αυτούς τις καθέδρες της επουράνιας αιώνιας δόξης. Στεκόμαστε σιωπηλοί μπροστά στο ποτήριο του Χριστού. Δεν μπορεί κανείς ούτε να παραπονεθεί γι' αυτό, ούτε να το απορρίψει. Γιατί αυτός που μας έδωσε εντολή να το γευτούμε, πρώτος ο ίδιος το ήπιε. Ο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Σκότωσε τους προγόνους μας στον παράδεισο. Τους εξαπάτησες με την πλάνη της αρκικής απόλαυσης και την πλάνη της λογικής. Ο Χριστός, ο λυτρωτής των πεπτοκότων, έφερε το ποτήριο της σωτηρίας σε αυτόν τον κόσμο, στους πεπτοκότες και εξόριστους από τον Παράδεισο. Η πίκρα αυτού του ποτηρίου καθαρίζει την καρδιά από την απαγορευμένη, καταστροφική και αμαρτωλή απόλαυση, μέσω της ταπείνωσης που ρέει από αυτό με αυθονία. Νεκρώνεται η έπαρση από τη γνώση σε σαρκικό επίπεδο. Για αυτόν που πίνει από το ποτήριο με πίστη και υπομονή, η αιώνια ζωή που έχασε δοκιμάζοντας τον απαγορευμένο καρπό επανακτάται. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι. Ο χριστιανός αποδέχεται το ποτήρι όταν υπομένει τις επίγειες δοκιμασίες με πνεύμα ταπείνωσης, όπως διδάσκεται από το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Πέτρος έβγαλε το μαχαίρι του για να υπερασπιστεί τον Θεάνθρωπο που ήταν περικυκλωμένος από τον όχλο. Αλλά ο πράος Ιησούς είπε στον Πέτρο «Βάλε την μάχαιραν εις την θήκην. Το ποτήριον, ο δε δοκέμι ο πατήρ, ου μη πει ο αυτό. Έτσι κι εσύ, όταν σε περικυκλώνουν συμφορές, θα πρέπει να παρακαλείς και να ενισχύεις την ψυχή σου λέγοντας «Το ποτήριον, ο δε δοκέμι ο πατήρ, ου μη πει ο αυτό». Οι Φαρισαίοι σκέπτονται μοχθηρά. Ο Ιούδας προδίδει. Ο Πιλάτος διατάσσει την παράνομη θανάτωση. Οι στρατιώτες της εξουσίας εκτελούν την εντολή του. Μέσω των άνομων πράξεών τους, όλοι αυτοί ετοίμασαν τη δική τους αληθινή καταδίκη. Μην ετοιμάζεις για τον εαυτό σου την ίδια καταδίκη, όντας μνησίκακος, ζητώντας και σχεδιάζοντας εκδίκηση, αγανακτώντας με τους εχθρούς σου. Ο επουράνιος πατήρ είναι παντοδύναμος και παντογνώστης. Βλέπει την οδύνη σου και αν το έβρισκε απαραίτητο και συμφέρον να αποσύρει το ποτήριο από εσένα, σίγουρα θα το έκανε. Ο Κύριος, όπως οι γραφές και η ιστορία της Εκκλησίας μαρτυρούν, συχνά επέτρεψε θλίψεις στους αγαπημένους του και συχνά απέτρεψε θλίψεις από αυτούς, σύμφωνα με τους ακατάληπτους δρόμους της Θείας Πρόνοιας. Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το ποτήριο, απόστρεψε το βλέμμα σου από τους ανθρώπους που σου το δίνουν. Σήκωσε τα μάτια σου στον ουρανό και πες «Το ποτήριον, ο δε δοκέμι ο πατήρ, ου μη πει ο αυτό». Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι. Δεν μπορώ να αρνηθώ το ποτήριο. Την υπόσχεση του επουρανίου και αιωνίου αγαθού. Ο Απόστολος του Χριστού μου διδάσκει την υπομονή όταν λέει «Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εις ελθύνη στην Βασιλεία του Θεού». Πώς μπορεί κανείς να αρνηθεί το ποτήριο που είναι ο τρόπος να κερδίσεις τη Βασιλεία και να αυξηθείς μέσα σε αυτήν. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι, τη δωρεά του Θεού. Το ποτήριο του Χριστού είναι το δώρο του Θεού. Ο Μέγας Παύλος γράφει προς τους Φιλιππισαίους ότι ημίν εχαρίστη το υπερ Χριστού, ου μόνο το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπερ αυτού πάσχειν. Λαμβάνεις το ποτήριο το οποίο φαινομενικά προέρχεται από ανθρώπινα χέρια. Τι σε νοιάζει εσένα αν αυτός που σου το δίνει ενεργεί δίκαια ή άδικα? Ως ακόλουθος του Ιησού, η έγνοια σου είναι να φέρεσαι ενάρετα. Να λάβεις το ποτήριο με ευγνωμοσύνη προς το Θεό και με ζωντανή πίστη και γενναία να το πιείς ως τον πάτο. Λαμβάνοντας το ποτήριο από ανθρώπινα χέρια, θυμήσου ότι είναι ποτήριο από Αυτόν, ο οποίος δεν είναι μόνο ο αθώος, αλλά και Πανάγιος. Σκεπτόμενος αυτό, θυμήσου και εσύ και οι άλλοι πάσχοντες αμαρτωλοί τα λόγια που ο μακάριος και φωτισμένος ληστής στα δεξιά του εσταυρωμένου Θεανθρώπου είπε: «Άξια ονεπράξαμεν, απολαμβάνομεν μνήσθητή μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και τότε, στρεφόμενος προς τους ανθρώπους, θα τους πεις: «Μακάρι εσείς που είστε τα μέσα της δικαιοσύνης και του ελέους του Θεού. Μακάρι εσείς από του νυν και έως του αιώνος». Αν δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν και να δεχθούν τους λόγους σας, μη ρίχνετε τους πολύτιμους μαργαρίτες σας της ταπείνωσης κάτω από τα πόδια εκείνων που δεν μπορούν να τους εκτιμήσουν. Αλλά πείτε αυτούς τους λόγους νοερά, στην καρδιά σας. Με αυτό και μόνο θα εκπληρώσεις την εντολή του Ευαγγελίου που λέει: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς». Για εκείνους που σε έχουν προσβάλει και σε έχουν εξοργήσει, προσευχήσου στον Κύριο ότι έχουν κάνει για σένα να ανταμυφθεί με μια προσωρινή ευλογία και με αιώνια ανταμοιβή σωτηρίας. Και όταν αυτοί θα στέκονται ενώπιον του Χριστού για να κριθούν, να μετρηθεί για αυτούς ως πράξη αρετής. Παρόλο που η καρδιά σου δεν θέλει να ενεργεί έτσι, βίασέ την. Γιατί μόνον όσοι ασκούν βία στην ίδια τους την καρδιά για να εκπληρώνουν τις εντολές του Ευαγγελίου μπορούν να κληρονομήσουν τον ουρανό. Αν δεν θέλεις να ενεργείς με αυτόν τον τρόπο, τότε δεν θέλεις να είσαι ακόλουθος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κοίταξε βαθιά μέσα σου και ερεύνησε. Μήπως έχεις βρει άλλον δάσκαλο, τον δάσκαλο του μίσους, τον διάβολο, και έχεις πέσει υπό την εξουσία του? Είναι μεγάλο αμάρτημα κανείς να προσβάλλει ή να καταπιέζει τον πλησίον του. Είναι πολύ πιο μεγάλο αμάρτημα το να σκοτώσει. Όμως, όποιος μισεί αυτόν που τον καταπιέζει, που τον συκοφαντεί, που τον προδίδει, που τον σκοτώνει, και όποιος σκέφτεται αρρωστημένα για αυτούς και παίρνει εκδίκηση από αυτούς, διαπράττει αμάρτημα πολύ κοντινό με το δικό τους. Μάταια παριστάνει στον εαυτό του και στους άλλους τον ενάρετο. «Πάσο μισών των αδελφών αυτού ανθρωποκτόνους εστί», κηρύττει ο Άγιος Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Η ζωντανή πίστη στον Χριστό διδάσκει καθέναν να παίρνει το ποτήριο του Χριστού, και το ποτήριο του Χριστού εμπνέει, δίνει ανδρεία και παράκληση στην καρδιά. Τι μαρτύριο κόλασης να παραπονιέται ή να γονγίζει κανείς μπροστά στο προαιώνων ετοιμασμένο ποτήριο εξ ουρανού. Ο γονγισμός, η αδημονία, η λιποψυχία και ειδικά η απόγνωση είναι αμαρτίες ενώπιον του Θεού. Είναι τα παιδιά της αμαρτωλής απιστίας, εκτρώματα. Είναι αμαρτωλό το να παραπονιόμαστε για τον πλησίον μας. Όταν αυτός είναι το μέσο του μαρτυρίου μας, φωνάζουμε. Ακόμα πιο αμαρτωλό, όταν το ποτήριο το οποίο έρχεται για μας απευθείας από τον ουρανό είναι από το δεξί χέρι του Θεού. Όποιος πίνει το ποτήριο με ευγνωμοσύνη προς το Θεό και ευλογώντας τον πλησίον του, λαμβάνει θεία ανάπαυση, την χάρη της ειρήνης του Χριστού. Είναι σαν από τώρα να απολαμβάνει τον πνευματικό παράδεισο του Θεού. Οι προσωρινές θλίψεις είναι από μόνες τους ασήμαντες. Τους προσδίδουμε αξία με την προσκόλλησή μας στη γη και σε όλα τα διεφθαρμένα πράγματα και με την ψυχρότητά μας προς το Χριστό και την αιωνιότητα. Είσαι διατεθειμένος να υπομείνεις την πικρή και αποκρουστική γεύση των φαρμάκων, να υπομείνεις τον οδυνηρό ακροτηριασμό και καυτηριασμό των άκρων σου, να υπομείνεις την πείνα, την παρατεταμένη απομόνωση στο δωμάτιό σου. Είσαι διατεθειμένος να υπομείνεις όλα αυτά προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του σώματός σου, το οποίο αφού γιατρευτεί σίγουρα πάλι θα αρρωστήσει και σίγουρα θα πεθάνει και θα αποσυντεθεί. Υπόμεινε τότε και την πίκρα του ποτηρίου του Χριστού, το οποίο θα φέρει ίαση και αιώνια μακαριότητα στην αθάνατη ψυχή σου. Αν το ποτήριο σου φαίνεται αφόρητο, αδυσόπιτο, τότε αποκαλύπτει ότι παρόλο που φέρεις το όνομα του Χριστού, δεν ανήκει στο Χριστό. Για τους αληθινούς ακολούθους του Χριστού, το ποτήριο του Χριστού είναι ποτήριο χαράς. Έτσι οι Άγιοι Απόστολοι, αφού τους έδιραν στη σύναξη των πρεσβυτέρων των Ιουδαίων, επορεύοντο χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου ότι υπέρ του ονόματος αυτού κατηξιώθησαν να τιμασθήνε. Ο δίκαιος Ιώβ άκουσε πικρά μαντάτα. Η μία είδηση μετά την άλλη διαπερνούσαν την ασάλευτη καρδιά του. Η τελευταία από αυτές ήταν η πιο οδυνηρή. Όλοι οι ιοί και οι θυγατέρες είχαν πεθάνει με σκληρό και βίαιο θάνατο. Μέσα στη μεγάλη οδύνη του, ο δίκαιος Ιώβ διέριξε τα ημάτια του. Έριξε στάχτη στο κεφάλι του και με ακλόνητη πίστη έπεσε κάτω και προσκύνησε τον Κύριο και είπε «Γυμνός εξήλθον εκυλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί». Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο. Ως το Κυρίο έδωξεν ούτω και εγένετο. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Εμπιστεύσου την καρδιά σου με απλότητα σε Αυτόν, από τον οποίον είναι μετρημένες και οι τρίχες της κεφαλής σου. Γνωρίζει τη δόση από το λυτρωτικό ποτήριο που πρέπει να λάβεις. Να συλλογίζεσαι συχνά τον Ιησού. Να στέκεσαι μπροστά σε αυτούς που τον θανάτωσαν, ως αμνός, άφωνος ενώπιον του Κύραντος Αυτόν. Παραδόθηκε προς το θάνατο να σφαγιαστεί ως πρόβατο ανυπεράσπιστο. Μείνε με το βλέμμα καρφωμένο σε Αυτόν και ο πόνος σου θα μεταμορφωθεί σε ουράνια πνευματική γλυκύτητα. Οι πληγές της καρδιάς σου θα γιατρευτούν από τις πληγές του Ιησού. Εάτε έως τούτου, είπε ο Κύριος σε αυτούς που θέλησαν να τον υπερασπιστούν στον κήπο της Γεσθημανή και ίασε το κομμένο αυτί του δούλου του αρχιερέα. Δοκείς ότι ου δύναμε άρτη παρακαλέσε τον πατέρα μου και παραστήσει μη πλοίους οι 12 λεγεώνας αγγέλων, είπε ο Κύριος εκείνον που προσπάθησε να πάρει το ποτήριο από αυτόν. Σε καιρούς θλίψεων μην ψάχνεις τη βοήθεια από τους ανθρώπους. Μην ξοδεύεις τη δύναμη της ψυχής σου αναζητώντας αυτή την ανίσχυρη βοήθεια. Να αναμένεις τη βοήθεια από το Θεό. Μετά από δική του εντολή και όταν εκείνος θέλει, θα έρθουν οι άνθρωποι προς βοήθειά σου. Ο Κύριος παρέμεινε σιωπηλός ενώπιον του Πιλάτου και του Ηρώδου, δεν έκανε καμία προσπάθεια να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μιμήσου αυτή την αγία και σοφή σιωπή του, όταν βλέπεις τους εχθρούς σου να σε κατηγορούν, προσπαθώντας να κρύψουν τις μοχθηρές προθέσεις τους κάτω από το πρόσχημα της ορθοφροσύνης. Είτε το ποτήριο έρχεται σταδιακά σαν σύννεφα που βαθμιαία πυκνώνουν, είτε ξαφνικά σαν λυσόδης ανεμοστρόβιλος. Πες το Θεό, γεννηθεί το θέλημά σου. Είσαι μαθητής, ακόλουθος και διάκονος του Ιησού. Και ο Ιησούς είπε «Εάν εμεί διακονήτης, εμεί ακολουθείτο και όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε». Όμως ο Ιησούς πέρασε τη ζωή του πάνω στη γη μέσα σε οδύνες. Καταδιωκόταν από τη γέννησή του μέχρι τον τάφο. Από τα σπάργανα ο φθόνος ετοίμαζε για αυτόν ένα βίαιο θάνατο. Ούτε και κατέπαυσε ο φθόνος επιτυγχάνοντας το σκοπό αυτό, αλλά προσπάθησε να ξεριζώσει οποιαδήποτε ανάμνησή του πάνω στη γη. Ακολουθώντας τον, όλοι οι εκλεκτοί του Κυρίου περνούν από το δρόμο των προσωρινών θλίψεων που οδηγεί στη μακάρια αιωνιότητα. Όσο οι σαρκικές απολαύσεις κυριαρχούν πάνω μας, είναι αδύνατο να υπερισχύσει μέσα μας η πνευματική κατάσταση. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος αδιάκοπα προσφέρει το ποτήριό του σε όσους αγαπά, για να τους κρατήσει νεκρούς για τον κόσμο και να τους καταστήσει ικανούς να ζήσουν τη ζωή του πνεύματος. Ο Άγιος Ισαάκος Ήρος είπε «Αυτός τον οποίο στέλνονται αδιάκοπα θλίψεις είναι κάτω από την ιδιαίτερη φροντίδα του Θεού». Ωστόσο, μην εκθέτετε τον εαυτό σας παράτολμα σε βάθη θλίψεων, γιατί αυτό είναι υπερήφανη αυτοπεποίθηση. Προσευχηθείτε στο Θεό να αποτρέψει τις θλίψεις και τις δοκιμασίες. Αλλά όταν αυτές έρθουν από μόνες τους, μην τις φοβηθείτε. Μην νομίζετε ότι ήρθαν τυχαία, συμπτωματικά. Όχι, επετράπηκαν από την ανεξιχνίαστη πρόνοια του Θεού. Γεμάτη πίστη, με καρτερικότητα και μεγαλοψυχία που πηγάζουν από αυτήν, κολυμπήστε άφοβα εν μέσω της σκοτεινής και άγριας καταιγίδας προς το ειρηνικό λιμάνι της αιωνιότητας. Το αόρατο χέρι του Ιησού θα σας οδηγεί. Με ταπείνωση και απόλυτη προσήλωση μάθετε την προσευχή την οποία προσέφερε ο Κύριος προς τον πατέρα του στον κήπο της Γεστημανή, στις δύσκολες ώρες του πόνου πριν από το πάθος του και το θάνατο στο Σταυρό. Με αυτή την προσευχή αντιμετωπίστε και υπερνικήστε κάθε θλίψη. «Πάτερ μου», προσευχήθηκε πληνούχο λυτρωτής μας, «ή δυνατόν έστι, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ». Προσευχηθείτε στο Θεό να αποτρέψει τις δυστυχίες και ταυτόχρονα αποποιηθείτε του θελήματός σας σαν να είναι αμαρτωλό θέλημα, τυφλό. Εμπιστευθείτε τον εαυτό σας, την ψυχή σας και το σώμα σας, τις περιστάσεις της ημέρας και του μέλλοντος. Εμπιστευθείτε τα πλησιέστερα στην καρδιά σας, στο πανάγιο και πάνσοφο θέλημα του Θεού. Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Όταν περικυκλώνεστε από θλίψεις, να προσεύχεστε περισσότερο, ώστε να ελκύσετε την ιδιαίτερη χάρη του Θεού προς εσάς. Μόνο με τη βοήθεια αυτής της χάρης μπορούμε να ξεπεράσουμε τις εγκόσμιες δυστυχίες. Όταν λάβετε από τον ουρανό το δώρο της υπομονής σας, να είστε προσεκτικοί με τον εαυτό σας και να επαγρυπνείτε, ώστε να κρατήσετε και να διατηρήσετε μέσα σας τη χάρη του Θεού. Διαφορετικά, η αμαρτία θα εισβάλλει χωρίς να το καταλάβετε στην ψυχή ή στο σώμα σας και θα διώξει αυτή τη χάρη. Αλλά εάν από απροσεξία και αμέλεια αφήσετε την αμαρτία να εισβάλλει μέσα σας και ειδικά εκείνο το πάθος προς το οποίο η ασθενή σάρκα σας είναι ιδιαίτερα επιρρεπής και το οποίο σπηλώνει το σώμα και την ψυχή, τότε η χάρις θα φύγει, αφήνοντάς σας απογυμνωμένους και μόνους. Τότε θλίψη, σταλμένη για τη σωτηρία και την τελείωσή σας, θα πέσει βαριά πάνω σας. Θα σας συντρίψει με λύπη, κατάθλιψη, απόγνωση, ως κάποιον που κρατά το δώρο του Θεού χωρίς την πρέπουσα ευσέβεια προς το δώρο. Βιαστείτε να επαναφέρετε την αγνότητα στην καρδιά σας με αληθινή και ακλόνητη μετάνοια και μέσω της αγνότητας το δώρο της υπομονής, αφού αυτό το δώρο του Αγίου Πνεύματος επαναπάβεται μόνο στους αγνούς. Οι Άγιοι Μάρτυρες έψαλαν ύμνο χαράς εν μέσω φλογισμένων καμίνων, όταν περπατούσαν πάνω σε καρφιά, σε κοφτερά μαχαίρια, όταν κάθονταν σε καζάνια βραστού νερού ή λαδιού. Έτσι και η δική σας καρδιά θα εφρανθεί όταν με την προσευχή ελκύσετε τη δωρεά της χάριτος και τη διαφυλάξετε με διαρκή προσοχή του εαυτού σας. Τότε η καρδιά σας θα ψάλει ύμνους εν μέσω συμφορών και τρομερών θλίψεων, δοξάζοντας και ευχαριστώντας τον Θεό. Ο νους, εξαγνισμένος από το ποτήριο του Χριστού, πρικίζεται με πνευματική όραση. Αρχίζει να βλέπει την πρόνοια του Θεού που αγκαλιάζει τα πάντα και είναι αόρατη με τα σαρκικά μάτια. Βλέπει την απεραντοσύνη της αιωνιότητας οικία. Βλέπει το Θεό στα θαυμαστά έργα Του, στη δημιουργία Του και την επαναδημιουργία του σύμπαντος. Τότε η επίγεια ζωή αρχίζει να φαίνεται σαν ένα σύντομο ταξίδι, του οποίου τα γεγονότα είναι όνειρα, του οποίου οι ευλογίες δεν είναι παρά σύντομες οπτικές απάτες, βραχίες λόγω των επικίνδυνων παρανοήσεων του νου και της καρδιάς. Τι καρπούς φέρουν οι προσωρινές θλίψεις για την αιωνιότητα? Όταν αποκαλύφθηκε ο Παράδεισος στον Απόστολο Ιωάννη με ένα αμέτρητο πλήθος φορέων του φωτός, ντυμένων στα άσπρα, εξυμνώντας τη σωτηρία και τη μακαριότητά τους ενώπιον του θρόνου του Θεού, ένας από τους κατοικούντες στη Βασιλεία τον ρώτησε ούτε η περιβεβλημένη τα στολάστας λευκάς, τίνες εσύ και πόθεν ήλθον. Και ήρικα αυτό, λέει ο Άγιος και Θείος Ιωάννης, Κύριέ μου, σύ είδας. Τότε ο πρεσβύτερος απάντησε στον Άγιο Ιωάννη, ούτε εσύν οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Δια τούτο εισήν ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτό ημέρας και νυχτός εν το ναό αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου σκηνώσει επ' αυτούς. Ου πεινάσουσιν ετι ουδήπαν καύμα, ότι το αρνίον το αναμέσον του θρόνου ποιμένει αυτούς και οδηγήσει αυτούς επί ζωής πηγάς υδάτων και εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον εκ των οφθαλμών αυτών. Η απομάκρυνση από το Θεό είναι αιώνιο μαρτύριο στην κόλαση, αιώνια επαφή με τον διάβολο και διαβολικούς ανθρώπους, με φλόγες, πικρό ψύχος, το σκοπτάδι της γένας. Αυτό είναι η πραγματική οδύνη. Αυτό είναι μαρτύριο τεράστιο, φρικτό και αβάσταχτο. Η απόλυτη παράδοση στην ιδίτητα των επίγειων απολαύσεων οδηγεί σε μεγάλο αιώνιο μαρτύριο. Το ποτήριο του Χριστού σώζει από αυτό το μαρτύριο όποιον πιει από αυτό με ευχαριστία και δοξολογία προς τον Πανάγαθο Θεό, ο οποίος μέσω του πικρού ποτηρίου των προσωρινών θλίψεων εκχωρεί στον άνθρωπο το άμετρο και αιώνιο έλεος του.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Οι ώρες της ζωής μας. Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ένας λογοτέχνης, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, με μια παρέα φίλων του, επισκέφθηκαν το Άγιον Όρος. Σε ένα βιβλιαράκι οδηπορικό που εκδόθηκε μετά το ταξίδι, κατέγραψε τις εντυπώσεις του. Λόγω της κακοκαιρίας έμειναν 2-3 ημέρες περισσότερο από το προγραμματισμένο. Και τι έκαμαν όταν έμαθαν για τον προσωρινό αποκλεισμό του στη Μονή Διονύσου. Αρχίσαμε να βηματίζουμε στο Χαγιάτι σαν τα κλεισμένα θηρία. Μια παρηγοριά μόνο έφεγε στην απελπισία αυτή. Η ελπίδα πως κάποτε θα φύγομαι. Μα θα φύγομαι? Η καταχνιά που όλο κατέβαινε, ο αέρας που τάραξε τη χούνη, μας έλεγε πως η στιγμή αυτή αργεί. Η σιωπή ήταν απόλυτη. Μια στιγμή ήρθε σε έναν από εμάς η ιδέα να κατέβουμε στην αυλή. «Μακριά», φώναξε ένας άλλος, «θα ξαναδούμε τη Δευτέρα παρουσία». Και αλήθεια, η αυλή δεν είναι παρά ένας στενός ανοιχτός χώρος. Και η μόνη μας αναψυχή εκεί θα ήταν να περπατούμε στους νάρθηκες του ναού, να βλέπουμε ζωγραφισμένη τη φωτιά, το κατράμι να καταπίνει τους αμαρτωλούς, το ζύγισμα των ψυχών. Έτσι βρήκαμε κι εμείς τη δική μας ευτυχία. Να δρασκελίζομαι διαρκώς ένα κλεισμένο Χαγιάτι. Εδώ νιώσαμε τι μεγάλη ευτυχία είναι τα βήματα. Αν δεν υπήρχε το Χαγιάτι ώστε να γίνεται κι αυτό. Από τα ανοιχτά παράθυρα της εκκλησίας έρχονταν τα διαβάσματα και οι ψαλμοί. Χαμένος χρόνος λοιπόν η παραμονή στο Άγιον Όρος για τον Παπαντονίου και τους φίλους του. Πώς όμως καταντάει τόσο ρηχός ο άνθρωπος? Εξαιτίας της απιστίας του. Γιατί μας ενοχλεί τόσο η εικόνα της Δευτέρας παρουσίας? Μα επειδή μας θυμίζει ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Γιατί δεν έκαναν τον κόπο να μπουν στην εκκλησία και να ακούσουν διαβάσματα και ψαλμούς, προσευχές στον Χριστό? Γιατί τους θύμιζαν ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Πολλούς αιώνες πριν από την εποχή του Παπαντονίου, ένα τρίχρονο κοριτσάκι οδηγήθηκε από τους γονείς του στο Ναό του Θεού. Και έμεινε εκεί 12 χρόνια και μάλιστα μέρα νύχτα. Μα δεν έπλυτε, δεν βαριόταν. Όποιος καταλάβει ότι ο Θεός και υπάρχει και ενεργεί, ανοίγει μαζί του διάλογο, προσευχή. Και ο Θεός τον παρηγορεί, του χαρίζει.

0: χαρίζει απέραντη χαρά που δεν εξαρτάται από πράγματα επίγεια. Αυτό συνέβη και στο κορίτσι αυτό που εισήλθε στο ναό από Νίπιο. Το κοριτσάκι αυτό είναι η Μαρία, η Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και το γεγονός των εισοδίων της Παναγίας στο ναό έγινε αφορμή χαράς, εορτής και πανηγύριος για ολόκληρη την Εκκλησία. Για να μας θυμίζει ότι πρέπει να γίνει και μια δική μας είσοδο στην Εκκλησία. Γιατί εκεί, στη Θεία Λειτουργία, συναντάμε το ζώντα Χριστό και μιλάμε μαζί Του.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Κλίμαξ λόγος 8 περί αοργησίας. Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης της Κλίμακος. Όπως το νερό που χύνεται λίγο-λίγο στη φωτιά τη σβήνει τελείως, έτσι και το δάκρυ του αληθινού πένθους σβήνει όλη τη φλόγα του θυμού και της εξημένης οργής. Γι' αυτό και τα τοποθετήσαμε στη σειρά του λόγου το ένα πριν και το άλλο μετά. 2. Αοργησία σημαίνει ακόρεστη επιθυμία για ατιμία, όμοια με την απέραντη επιθυμία των καινοδόξων για έπαινο. Αοργησία σημαίνει νίκη κατά της ανθρώπινης φύσεως, που φαίνεται με την αναισθησία απέναντι στις ύβρις και που αποκτάται με αγώνας και υδρότας. 3. Πραώτης σημαίνει να παραμένει ακίνητη και ατάραχη η ψυχή, τόσο στις ατιμίες όσο και στους επαίνους. 4. Η αρχή της αοργησίας είναι να σιωπούν τα χείλη, ενώ η καρδιά ευρίσκεται σε ταραχή. Το μέσον είναι να σιωπούν οι λογισμοί, ενώ η ψυχή ευρίσκεται σε ολίγη ταραχή. Και το τέλος να επικρατεί στη θάλασσα της ψυχής μόνιμη και σταθερά γαλήνη, όσο και αν φυσούν οι ακάθαρτοι άνεμοι. 5. Οργή σημαίνει να διατηρεί συνεχώς μέσα σου κάποιο μίσος, να ενθυμίσαι δηλαδή το κακό που σου έγινε. Οργή σημαίνει να επιθυμείς να εκδικηθείς αυτόν που σε παρόξινε. 6. Οξυχολία σημαίνει έξαψη της καρδιάς που γίνεται παρευθής και διαμιάς. Πικρία σημαίνει μια εσωτερική κίνηση εστερημένη από κάθε ευχαρίστηση και εδρεωμένη μέσα στην ψυχή. 7. Θυμός σημαίνει ευμετάβλητη και ευέξαπτη συμπεριφορά και ασχημοσύνη της ψυχής. 8. Μόλις φανεί το φως, υποχωρεί το σκότος. Ομοίως, μόλις μυρίσει η ταπείνωσης, εξαφανίζεται κάθε πικρία και θυμός. Μερικοί, ενώ είναι ευμετάβλητοι στη συμπεριφορά τους εξαιτίας του θυμού, εν τούτης αμελούν να φροντίσουν για τη θεραπεία τους. Και δεν ακούουν οι ταλέποροι αυτόν που είπε «Η ορμή του θυμού οδηγεί τον άνθρωπο στην πτώση». 9. Μία απότομη κίνηση ενός μήλου μπορεί σε μία στιγμή να συντρίψει περισσότερο καρπό και σιτάρι της ψυχής από ότι η σιγανή κίνηση ενός άλλου μήλου μια ολόκληρη ημέρα. 10. Ένα απότομο φούντομα της φωτιάς από σφοδρό άνεμο μπορεί να κάψει και να αφανίσει τον αγρό της καρδιάς περισσότερο από ότι η μικρή φωτιά που καίει αργά. 11. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, αγαπητοί μου, ότι για ορισμένον καιρό οι πονηροί δαίμονες κρύπτονται ολίγων και δεν μας πολεμούν. Και αυτό για να πέσουμε σε αμέλεια, θεωρώντας ως μικρά τα μεγάλα πάθη και έτσι να πέσουμε σε αθεράπευτη ασθένεια. 12. Μία πέτρα με πολλές αιχμές και ανομαλίες, όταν συγκρούεται και κτυπάται με άλλες πέτρες, συντρίβει όλα τα απότομα και σκληρά σημεία της και γίνεται στρογγυλή. Ομοίως και μία θυμώδης και απότομη ψυχή, όταν συναναστρέφεται και συζεί με σκληρούς και θυμώδης ανθρώπους, υφίσταται ένα εκ των δύο. Ή υπομένει και θεραπεύει το τραύμα της, ή αναχωρεί και γνωρίζει την αδυναμία της, την αδυναμία της που σαν σε καθρέπτη της την έδειξε καθαρά η άνανδρος φυγή της. 13. Θυμώδης σημαίνει να γίνεσαι θεληματικά επιληπτικός και από αθέλητη κακή συνήθεια να πέφτεις κάτω και να συντρίβεσαι ολοσχερός. 14. Σε όσους μετανοούν τίποτε δεν είναι πιο ατέριαστο από την ταραχή του θυμού, διότι η μετάνοια και η επιστροφή χρειάζονται πολύ ταπείνωση, ενώ ο θυμός δείχνει άνθρωπο γεμάτο από υπερηφάνεια. 15. Εάν το όριο της πιο τελείας πραότητος είναι, ενώ ευρίσκεται εμπρός σου αυτός που σε παροξύνει, να τον αντιμετωπίζεις με εσωτερική γαλήνη και αγάπη, τότε οπωσδήποτε το έσχατο όριο του θυμού είναι, ενώ απουσιάζει αυτός που σε ελείπησε, να κάνεις ότι συγκρούεσαι μαζί του με διάφορα λόγια και κινήματα θηριώδη. 16. Εάν το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται και είναι ειρήνη ψυχής, ενώ η οργή ταραχή καρδίας, τότε οπωσδήποτε τίποτε άλλο δεν εμποδίζει την παρουσία του μέσα μας όσο ο θυμός. 17. Γνωρίζομαι πως είναι πάμπολα τα τέκνα του θυμού και όλα είναι φοβερά. Ένα όμως τέκνο του που το γεννά χωρίς να το θέλει, αν και νόθω, είναι ωφέλιμο. Είδα ανθρώπους που άναψαν από τη μανία του θυμού και έβγαλαν από μέσα τους σαν έμετο τη μακροχρόνιο μνησικακία τους. Έτσι με το ένα πάθος απειλάγησαν από το άλλο και η μακροχρόνια λύπη τους διελήθη, διότι εκείνος που τους ελείπησε ή εζήτησε συγχώρεση ή έδωσε τις απαιτούμενες εξηγήσεις. Αντιθέτως, είδα άλλους που κατά τρόπο απαράδεκτο έδειξαν ότι ήσαν δήθεν μακρόθυμοι. Έτσι με τη σιωπή εναποθήκευσαν μέσα τους τη μνησικακία. Αυτούς τους ελεηνολόγησα περισσότερο από τους πρώτους, διότι με το μελάνι της μνησικακίας έδιωξαν από την ψυχή τους το περιστέρι, την ειρήνη δηλαδή και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. 18. Χρειάζεται να προσέξουμε πολύ αυτόν τον νόφι του θυμού, διότι τον βοηθεί και η ίδια η φύση μας, όπως ακριβώς και τον νόφι του σαρκικού πάθους. Είδα μερικούς που οργίστηκαν και από την πικρία τους αρνήθηκαν να φάγουν. Με την απαράδεκτη αυτή εγκράτειά τους επήραν επάνω στο πρώτο δηλητήριο και δεύτερο. Αντιθέτως, είδα άλλους που επιάστηκαν από εύλογη δίθεν αφορμή του θυμού και εξέσπασαν στη γαστριμαργία. Έτσι από το λάκκο έπεσαν στον κρεμό. Είδα όμως και άλλους συνετούς που σαν καλοί ιατροί εκράτησαν τη μεσαία οδό και με την κανονική λήψη της τροφής παρηγορήθηκαν και ωφελήθηκαν υπερβολικά. 19. Μερικές φορές η ψαλμωδία, όταν είναι μετρία, καταπραίνει άριστα τον θυμό. Και μερικές φορές, όταν είναι άμετρη και άκερη, δημιουργεί φιλιδονία. Γι' αυτό ας τη χρησιμοποιούμε διακριτικά ανάλογα με τις περιστάσεις. 20. Ευρέθηκα κάποτε εξαιτίας μιας ανάγκης έξω από ένα κελί ερημητών. Ενώ εκαθόμουν εκεί, τους άκουσα να μάχονται γεμάτη πικρία και θυμό εναντίον κάποιου ο οποίος απουσίασε, αυτός τους είχε λυπήσει σε κάτι και σαν πέρδικες μέσα σε κλουβί να ορμούν επάνω στο πρόσωπό του σαν να ήταν παρόν. Εκείνο που τους συμβούλευσα από πνευματικό ενδιαφέρον ήταν να εγκαταλείψουν την ερημική ζωή για να μην καταντήσουν από άνθρωποι δαίμονες. Είδα επίσης και μερικούς άλλους με καρδιά υποδουλωμένη στη λαγνία και τη γαστριμαργία. Αυτοί φαίνονταν γεμάτη πραότητα και κολακευτική ευγένεια και φιλαδελφία και ευπροσιγορία. Εκείνο που τους συμβούλευσε ήταν να ασπαστούν την ερημική ζωή, το ξηράφι κατά της λαγνίας και της γαστριμαργίας, για να μην καταντήσουν ελεηνά από λογικοί άνθρωποι άλογα ζώα. Μερικοί όμως μου έλεγαν ότι παρασύρονται αξιοθρήνητα και στα δύο κακά, και στον θυμό και στη φιλιδονία. Αυτούς τους εμπόδισα αυστηρά από το να έχουν ειδικό τους πρόγραμμα και συνέστησα φιλικά στους γέροντές τους να τους ορίζουν άλλοτε την μία, την κοινοβιακή, και άλλοτε την άλλη, την ερημητική ζωή, και σε όλα να κλείνουν τον αφιένα και να υποτάσσονται στον πνευματικό τους επιστάτη. 21. Ο φιλίδωνος βλάπτει και ατιμάζει τον εαυτό του μόνο, ίσως και τον συνενοχό του, ενώ ο θυμώδης πολλές φορές σαν λύκος αναστατώνει όλη την πίμνη και τραυματίζει πολλές ταπεινές ψυχές. 22. Είναι βαρύ να ταραχθεί από τον θυμό ο οφθαλμός της καρδίας, να συμβεί δηλαδή εκείνο που είπε ο ψαλμωδός «Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου». Είναι όμως πιο βαρύ να εκδηλωθεί με τα χείλη η εσωτερική ορμή του θυμού. Το να εκδηλωθεί όμως και με χειροδικία είναι πράγμα όλος διόλου εχθρικό και ξένο προς τη μοναχική και αγγελική και θεϊκή ζωή. 23. Εάν θέλεις ή μάλλον νομίζεις ότι πρέπει να αφαιρέσεις το κάρφος από τον οφθαλμό του άλλου, πρόσεξε μήπως αντί ιατρικής μύλης χρησιμοποιήσεις κανένα δοκάρι, οπότε θα ανοίξεις ή θα καταστρέψεις εντελώς τον οφθαλμό. Δοκάρι είναι ο βαρύς λόγος και η απρεπής εξωτερική τρόπη, ενώ το άλλο, η ιατρική σμήλη, είναι η με επιοίκεια διδασκαλία και ο με μακροθυμία και καλοσύνη έλεγχος. Ο Απόστολος λέγει «έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον», όχι όμως και «τύψον», «χτύπα». Εάν όμως σπανίως χρειαστεί και αυτό, ας γίνει, όχι όμως από εσένα. 24. Ας εξετάσουμε και θα διαπιστώσουμε ότι πολλοί θυμώδεις εκτελούν με προθυμία την νηστεία και την αγρυπνία και την ησυχαστική ζωή. Και τούτο διότι ο δαίμον τους πρόχνει με την πρόφαση της μετανοίας και του πένθους σε εκείνα που αυξάνουν και ερεθίζουν το πάθος τους. 25. Εάν ένας λύκος, ένας δηλαδή άγριος και θυμώδης μοναχός, με τη βοήθεια ενός δαίμονος μπορεί να αναστατώσει την πείμνη, οπωσδήποτε και ένας αδερφός γεμάτος από θεϊκή σοφία, σαν εκλεκτός ασκός γεμάτος από λάδι, με τη βοήθεια ενός αγγέλου μπορεί να αποτρέψει το κύμα και να γαλινεύσει το πλοίο. Ο αδελφός αυτός θα λάβει από το Θεό τόσο μισθό όσο καταδίκει ο πρώτος και θα γίνει σε όλους καλό παράδειγμα και αιτία ωφελίας. 26. Η αρχή της μακαρίας ανεξικακίας είναι το να γίνονται δεκτές οι ατιμίες με εσωτερική πικρία και οδύνη. Το μέσον να αντιμετωπίζονται χωρίς λύπη. Και το τέλος, εάν υπάρχει τέλος, να θεωρούνται ως έπαινη. Χαίρε ο πρώτος. Ενδυναμώσου ο δεύτερος. Ο τρίτος όμως είσαι μακάριος, διότι αγάλεσαι εν Κυρίω. 27. Παρετήρησε ένα άθλιο θέαμα ανάμεσα σε οργύλους ανθρώπους που συνέβαινε εξαιτίας του εγωισμού τους χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Τι συνέβαινε? Έπεφταν στο πλήθος της οργής και για την ήττα τους αυτοί πάλι οργίζονταν. Βλέποντάς τους να τιμωρούν την πρώτη πτώση με δευτέρα, εθαύμαζα. Παρατηρώντας τους να εκδικούνται τη μία αμαρτία με την άλλη, τους ελυπόμουν. Και κατάπληκτος από την πανουργία των δαιμόνων, παρολίγο να πέσω σε απόγνωση για τη ζωή μου. 28. Εάν κάποιος βλέπει ότι νικάται εύκολα από τον εγωισμό, τον θυμό, την πονηρία και την υποκρισία, και εάν εξαιτίας αυτού απεφάσισε να σύρει εναντίον του στη δίστομο μάχαιρα της πραότητος και ανεξικακίας, πρέπει να πάει σε ένα σωτήριο κναφίων, δηλαδή σε ένα κοινόβιο, που να έχει πολύ σκληρούς αδελφούς. Εάν βέβαια επιθυμεί να πετάξει από πάνω του αυτά τα πάθη. Και εκεί, με τις ύβρις και τις ατιμίες και τις ταραχές και τις τρικυμίες των αδελφών, θα τεντώνεται και θα δέχεται κτυπήματα νοητά, ίσως και αισθητά. Και θα ξύνεται και θα δέχεται λακτίσματα και θα ποδοπατείται. Έτσι θα μπορέσει να πλύνει και να εξαφανίσει την ακαθαρσία που υπάρχει στο ένδυμα της ψυχής του. Οι ονειδισμοί αποπλύνουν την ψυχή από τα πάθη. Σε αυτό ας επίσης και οι φράσεις που χρησιμοποιεί ο λαός. Μερικοί κοσμικοί δηλαδή, όταν εξυβρίσουν κάποιον κατά πρόσωπον, λέγουν με καύχηση «Τον τάδε τον έλουσα» και αυτό αποτελεί πραγματικότητα. 29. Άλλη είναι η αοργησία που παρατηρείται στους αρχαρίους εξαιτίας του πένθους και άλλη είναι η ακινησία και νέκρωση της οργής που παρατηρείται στους τελείους. Στην πρώτη περίπτωση η αοργησία συγκρατείται σαν με χαλινάρι από το δάκρυ, ενώ στη δευτέρα η οργή ομοιάζει με όφη που τον εθανάτωσε το μαχαίρι της απαθίας. Είδα τρεις μοναχούς που εξυβρίστηκαν συγχρόνως. Ο πρώτος από αυτούς δαγκώθηκε και ταράχθηκε, αλλά δεν ομίλησε. Ο δεύτερος χάρηκε για τον εαυτό του, αλλά λυπήθηκε για τον υβριστή. Και ο τρίτος, αφού αναλογίστηκε την ψυχική βλάβη του ύβριστου, έχισε θερμά δάκρυα. Έτσι έχισε μπρός σου τον εργάτη του φόβου, τον μισθωτό και τον εργάτη της αγάπης. 30. Όπως ο πυρετός του σώματος είναι μεν ένας κατ' ουσίαν, αλλά έχει πολλές αφορμές που τον δημιουργούν, έτσι και η εμφάνιση και η έξαψη του θυμού, καθώς βέβαια και των άλλων παθών μας, οφείλονται σε πολλές και διάφορες αιτίες. Γι' αυτό και είναι αδύνατο να ορίσουμε τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίσεώς των. Έχω δε τη γνώμη ότι ο τρόπος της θεραπείας πρέπει να επαφίεται περισσότερο στην επιμέλεια και στη φροντίδα των ιδίων των ασθενών. Η δε αρχή της θεραπείας θα είναι να γνωρίσει ο ασθενής την αιτία του πόνου και οδύνης του. Και εφόσον ευρεθεί η αιτία, τότε εμείς που ασθενούμε θα πάρουμε την κατάλληλη αληθή από την πρόνοια του Θεού και τους πνευματικούς ιατρούς μας. 31. Ας στήσουμε κατά κάποιον τρόπο ένα φανταστικό δικαστήριο. Όσοι θέλουν να μας ακολουθήσουν με τη χάρη του Κυρίου, ας εισέλθουν σε αυτό το δικαστήριο και ας εξετάσουν κάπως μαζί μας τα προηγούμενα πάθη και τις αιτίες των. Ας δεθεί λοιπόν ο θυμός ο τύραννος με τα δεσμά της πραότητος. ας χτυπηθεί από τη μακροθυμία, ας ήρθει από την Αγία Αγάπη, ας παρουσιαστεί στο δικαστικό του το βήμα του λόγου και ας ανακριθεί καταλήλως. Λέγε μας ο παράφρον και άσεμνε τα ονόματα του πατέρα σου και της μητέρας που κακό σε εγέννησαν, καθώς και των ιών σου και των βδελικτών θυγατέρων σου. Και όχι μόνο αυτά, αλλά να μας εξηγήσεις επιπλέον ποιοι είναι αυτοί που σε πολεμούν και σε φωνεύουν. Και αυτός, ο θυμός δηλαδή, απαντώντας θα μας πει περίπου τα εξής. Οι αιτίες που με γεννούν είναι πολλές και ο πατέρας μου δεν είναι ένας. Μητέρες μου είναι η κενοδοξία, η φιλαργυρία και η γαστριμαργία, μερικές φορές και η πορνεία. Εκείνος που με εγέννησε ονομάζεται τύφος, δηλαδή έπαρσης. Οι δε θυγατέρες μου ονομάζονται μνησικακία, έχθρα, δικαιολογία και μίσος. Οι εχθροί μου από τους οποίους τώρα κρατούμε δεμένος είναι οι αντίπαλοι των θυγατέρων μου, η αοργησία δηλαδή και η πραώτης. Αυτή που με επιβουλεύεται ονομάζεται ταπεινοφροσύνη. Για το ποιος την εγέννησε, ας ερωτήσετε την ίδια στο ειδικό της κεφάλαιο. Στην 8η βαθμίδα έχει τοποθετηθεί ο στέφανος της αοργησίας. Όποιος τον εφόρεσε λόγω του ηπίου χαρακτήρος του, ίσως δεν φορεί άλλον. Όποιος όμως τον εφόρεσε κατόπιν υδρότων, αυτός υπερεύει εντελώς τις 8 κατηγορίες της κακίας.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.